0: Alpha Radio 989.
1: Όσα να μη συμβαίνει τίποτε, απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλήσαν.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θα λέγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι είναι, ρε παιδιά? Έχει πάει 29 του μήνα, δηλαδή τελειώνει και ο Ιούλιος και ετοιμαζόμαστε για διακοπές και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει πού θα πάμε, γιατί δεν ξέρουμε, τα λεφτά δεν φτάνουν. Τέλος πάντων, αυτά τα προβλήματα θα τα πούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν θέλω να σου πω ότι είμαστε εδώ και θα σου κάνουμε συντροφιά για περίπου μία ώρα και ίσως και παραπάνω, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ υλικό να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Θάνος ο Μπούπας, γιατί είναι ο μέτρο των πλήκτρων του ήχου. Βεβαίως, να δείτε, θα παίξει ακόμα και τα τραγούδια, θα ακουστούν υπέροχα, τα οποία μας έχει βοηθήσει να τα επιλέξουμε Αφροδίτη Σιμίτη. Γενικότερα έχει την επιλογή των τραγουδίων του σταθμού και είναι και Χριστίνα Μούγιου εδώ στην παρέα. Εκείνη φαίνεται ηχητικά. Η φωνή που ακούτε, φαντάζομαι ότι είναι πασίγνωστη πλέον, είναι ο Βαγγέλης Περής, λίγο κουρασμένος, λίγο ταλαιπωρημένος, πολύ air condition, μου είχε πιάσει και ο λαιμός λιγάκι, δεν πειράζει. Α, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα! Σήμερα, 29 παιδιά Ιουλίου, γιορτάζει ο Καλίνικος. Χρόνια πολλά, Καλίνικε! Δεν ξέρω κανένα Καλίνικο. Δεν είναι και της μόδας αυτό το όνομα. Της μόδας είναι φέτος ο Μάξιμος. Παίζει πάρα πολύ ο Μάξιμος, αλλά υπάρχουν και παραδοσιακά ονόματα τα οποία είναι πιο. Ο Γιάννης, ας πούμε. Κοντεύει να εξαφανιστεί, παιδιά, το όνομα Γιάννης. Ευτυχώς που υπάρχει ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης. Ένα από τα πρόσωπα που μας απασχόλησε τη σεζόν, την τηλεοπτική που τελείωσε. Για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για την κόντρα που είχε ανοίξει με τον Δημήτρη. Και τον Δημήτρη εξαφανίζεται σιγά σιγά. Με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Πω, μέχρι και άντερα ανακατεύτηκαν.
3: Survivor, εγώ θέλω να μου πεις πως είδες το Γιώργο, τον τελικό, που όλο αυτό που έγινε.
4: Κοίτα, παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά. Και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
5: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor, κάπως λίγο δεν άρεσαν στον Δημητρίου Γκαρέζο.
4: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
6: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζου, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα, ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: Τι ωραία έκφρασε, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει, στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε. Ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Ναι, ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στον καραμπέ μου και κάνανε.
2: Ισχύει ότι ήταν ο Λάμπρος μαζί με την Έλενα.
1: Ήταν, ναι.
2: Και είναι ζευγάρι.
1: Είδα και αυτό ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Έχει. Δύο χρόνια έχει να δει. Πάσο με αυτό ο καναπές.
3: Άμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρεις, ε. Τιμάσου, σου έρχεται και σένα.
1: Μακάρι.
2: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Σε εσένα ο Λάμπρος.
1: Μακάρι.
2: Λέω μία.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
2: Έρωτας.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια τους τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αυτό είναι το πιλακά. Ωραίο ζευγάρι.
1: Πολύ, πολύ. Φτουφτού.
3: Και ταιριαστό με τις
1: ταιριαστό
3: μουσικές.
1: Και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο. Να έτσι να φουντώνει.
1: Αυτό κάφρο.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτας στην πόλη, κυρία
2: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
2: Ναι, τα έχει με τον.
1: Αν τη μάνα μου. Τον
5: έπαιρνε. New love.
3: Ποιο λέει, ποιο λέει.
1: Ποιο έπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι. Και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: βράδυ.
1: Αυτά περνάει ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
2: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει.
3: Α.
4: Αφού τα έχει βρασμένα.
2: Λέει πάνω κάτι. Ναι, και τις γαρίδες θες φαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και.
3: Δυνατή φωτιά δεν θες.
2: Δυνατή θέλω, τι έχει που αρρώστησε η.
3: Κάτι έγινε πάλι.
4: Στο 9 είναι, ρε παιδιά.
2: Το βλέπω, αλλά δουλέψει εσύ να είναι στο 9.
4: Θα γίνει, μην φοβάστε.
2: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low σου λέγε.
2: Ωραία.
4: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
2: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
4: Βάλτε στο δίπλα μάτι.
2: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
2: Να μας κάσει θέλει κουζίνα σήμερα.
4: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Α, στην κατεχάκι.
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα. Ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο που είναι. Έχω τρελαθεί.
4: Μισό λεπτό.
2: Ενώ μόρεση δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν γίνει. Μαζί.
3: Ναι.
2: Ρίχνω το μέλι.
4: Αυτό το μάτι που σου βάλει δεν δουλεύει
2: καθόλου.
4: Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο. Γιατί είχε λίγο να δώσει.
2: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα υπαγωμένη μέσα.
4: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
2: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
4: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
2: Καλά, θα χαλάσω εγώ το σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
2: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
4: Ο φούρνος δουλεύει.
2: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, από την εκπομπή πρωί Αν Σε Είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκι, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
6: Από μικρή της άρεσε με στην κουζίνα μόνη.
1: Το πρωί Αν Σε Είδον είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: Εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε? Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακολουθήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνει τι?
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ σαν ματούλα καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα. Ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Radio 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισες τα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε?
1: Ρούτερ.
0: Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε δε?
2: Είστε τα ρούτερ. Πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα. Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε. Αυτό δουλεύει. Αυτό παράγει για κτηνοβολία. Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις. Και αυτό μέσα σε τρελαίνει. Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή.
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα. Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας. Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού, ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη. Για το

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλεις να επικοινωνήσεις μες στη ζέστη. Να πούμε για οτιδήποτε θέλουμε σε απασχολεί. Με μεγάλη μας χαρά να σε δεχτούμε. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Σε αυτό τον αριθμό θα πάρεις και θα μιλήσεις. Αν θες να στείλεις ένα email, εδώ είμαστε, oner@alfaradio989.gr και Viber διαθέτει το κατάστημα 6947-989-989. Για σήμερα, να μην το ξεχάσουμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θοδωράκης το μακρινό 1925. Μεγάλη στιγμή, είναι από τις κορυφαίες μορφές παγκοσμίως στη μουσική ο Μίκης Θοδωράκης, αλλά εμείς που είχαμε την τύχη να τον δούμε, να τον έχουμε δίπλα μας, νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθουμε ιδιαιτέρως υπερήφανοι. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα βεβαίως που μπορούμε να μην είμαστε τόσο υπερήφανοι. Ο Βελόπουλος για παράδειγμα είναι λίγο υπό αμφισβήτηση τον τελευταίο τον καιρό και στις δημοσκοπήσεις δεν πάει πολύ καλά, λίγο ψιλοπέφτει, αλλά θα ανέβει, γιατί θα φροντίσει να ανεβάσει το βιωτικό μας επίπεδο δίνοντας χρήμα. Πάρε χρήμα να έχεις.
2: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000 γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός εισαγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
3: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
2: Από τώρα που μιλάμε.
3: Από τώρα.
4: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Μόλις που στον έλα τζάμπα και ψέματα. Είναι μαζί σου.
3: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο.
4: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
3: Θα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
4: Αυτά τα ψέματα ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια. Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος, θα γίνουμε πλούσιοι.

0: είναι τα φώτα.
1: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μια κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
2: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Ζωντανός.
2: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Είναι ζωντανός.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
3: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
2: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Όταν έχεις επαφές μαθαίνεις τι γίνεται.
4: Αυτά τα
1: αυτό
4: λόγια,
1: δεν το περίμενα όμως ότι με τον Έλβις Πρίσλεϊ ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
4: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
1: Ναι.
4: Έλα πάμε στάθη κουκουλάρι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Δεν θα πας για μπάνια? Με μαγιό, παιδιά. Έρχεται εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Με μαγιό να επιμεληθείς τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο αξιοπρεπής. Συγγνώμη. Δεν έχει έρθει καθόλου. Ή είναι σε κάποια παραλία. Η Χριστίνα Μούγιο, όμως, παρούσα σε ένα δωματιάκι το σοδά, το έχουν κλεισμένο το κορίτσι, προκειμένου να βρίσκεται ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, επίσης υδρώνει. Αλλά θέλει να σου πει και κάτι άλλο, γιατί όπως ξέρετε, ετοιμαζόμαστε να πάμε διακοπές και διακοπές πηγαίνουμε στη Σύρο. Σαν σήμερα, άκου να δεις τι συνέβη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1900, μιλάμε πριν από πάρα πολλά χρόνια, έγινε στην Ελλάδα η πρώτη προβολή οργανωμένη κινηματογραφικού έργου. Και έγινε στη Σύρο, στον κινηματογράφο Ορφέας. Δείξανε 20 ταινίες μικρού μήκους. Βέβαια, μικρού μήκους. Όπως ήταν. Όχι, αυτό ήταν μεγάλου μήκους. Το θέμα με το παιδί της. Το πρωί στον άλλο. Της Κατρίνας Καινούργη, να το χαίρεται το παιδί. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το θυμηθούμε. Γιατί είχε πάει η Μαρία Αντωνά. Η Αντωνά, που έχει μια σχέση από ό,τι όλοι ξέρουμε με τον Λιάγκα, που είναι σε απέναντι εκπομπή, πήγε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Φυσικά μίλησε για το μωρό.
3: Γλυκούλα.
4: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησες, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησατε πάρα πολύ. Μου στείλανε και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
4: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
3: Θα βάλεις θέμα η γλυκούλα μου.
4: Θα βάλεις θέμα.
3: Καλά, δεν το πιστεύω.
4: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
3: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
4: Δεν είναι τέλειο?
3: Είναι τέλειο, πού το βρήκες καλέ?
4: Θέλω να σου πω, λόγω είναι πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ωραίο τραγουδάκι για το μονουδάκι. Ένα στέμα. Για το μωρό.
7: Tu perdi un altro giorno.
2: Bambina.

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό, σε ένα χωριό ρε παιδιά, σε ένα χωριό, ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της και βλέπει το τζίο, το τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει, είναι δυνατόν?
1: Τώρα χρέμονται όταν με βλέπουν. Μου μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό τώρα για ένα event, και σκάει μια μητέρα έξω και μου λέει: Τζίο, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνό. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά, ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: Τζι, όπου ακούσαν προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά, έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει. Κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του, τέτοιες γιορτές απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε. Μα τόσο, τόσο κούκλο.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Οι κοιλιακοί μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά.
3: Νιώθω μια
0: ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Γεια σου Στελάρα με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από κάποιος, από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης, με τα μικρά τους ονόματα.

0: Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι, παίρνει μια συνέντευξη και της μιλάει, αλλά υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μου αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιώς.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα είναι καινούργιο.
3: Πρέπει να το αλλάξει, τι θα επέλεγες? Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό της πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Τι λέτε μου, αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου? Τι είναι αυτά που ακούμε?
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Εγώ, Βίκη μου...
6: Γιατί με λέτε Βίκη?
7: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
6: Τι με λένε?
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πώς είπατε τι λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι, Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτσε να το σημειώσω κάπου, να το λέω, Φέι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πού έχει λαγοκέφαλους? Αν έχετε βρει, ακόμα και αν μην έχετε βρει, συνήθως βγαίνουν και μιλάνε στα μέσα κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το λαγοκέφαλο, αλλά πρέπει να προχωρήσουν αυτό το θέμα της τρομολαγοκεφαλίας. Πάρτε μας τηλέφωνο 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο. Ο nerva@alfaredo989.gr είναι το email. Μιλάω γρήγορα σαν τον Άδων. Ναι. 6947-989-989 είναι το Viber. Και όχι, δεν θα πω για τον Άδωνη. Θα πω για το νέο κόμμα μας. Το νέο κόμμα που είναι της Μαρίας Καριστιανού. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, ο Γιάνγκος, τον θυμάστε, ο Γιάνγκος, που είχε πάει με 3.800.000 γυναίκες, που είχε πει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα, εξαφανίστηκε. Αλλά είχε πει τι ωραία λόγια. Φαντάζομαι ότι τώρα που έχουμε μια δυσκολία, κυρία Μαρία, και γύρω της, να το ξαναθυμηθεί τον κύριο Γιάνγκο. Μην πάνε χαμένα αυτά τα οποία είχε πει.
2: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος. Δηλαδή, άμα πήγαινες, θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού. Γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση, ναι, και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του και τι έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
3: Δεν το είπε για μένα.
2: Δεν το είπε για σένα, θεωρείς?
3: Δεν το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και κορμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
2: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος?
3: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που όλοι ξέρουν ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
2: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές?
3: Ο Σταύρος, ο Σιουρδάρης που λέγεται, είναι, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μόνοι μας εκεί ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει ρώσικα και ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βέβαια, και διδάσκει ρώσικα στην ομάδα σου?
3: Όχι, ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
2: Okay.
3: Έχει σχολή,
2: ναι,
3: που διδάσκει ρώσικα και ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη, κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
2: Ναι.
3: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει: Νίκο, σου στέλνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
2: Έλα μαζί.
3: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε: Ωπορε φίλε, πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω, και μόλις θα ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
2: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μάρια, μιλήσατε, ναι, συστηθήκατε δηλαδή?
3: Εκεί τη γνώρισα τη Μάρια.
2: Σε γνώρισε, είπαν ένα ηθοποιός, ναι, κτλ.
3: Το αστείο ποιο είναι? Ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα ταξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του, και του λέει: Μαρία, βρε, δεν τον ξέρεις τον ρίδο.
2: Άρα σε ήξερε η Μαρία?
3: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον και τα λοιπά.
2: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σου είπε? Καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
3: Εγώ της είπα: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
2: Στο πες έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
3: Ναι, μωρέ, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος, είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά?
1: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου, δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας να ευοδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος, η Ρωσία.

0: Πού πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω, αηδία. Αν πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαλο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρωνικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
2: ναι.
1: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Όλους μας.
1: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρίες στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην καθησυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10. Όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο. Όπλο. Μεγάλο. Κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά μπλουμ. Έτσι.

0: Τι ωραίο, λέει, όταν η θάλασσα είναι σαν ένας πίνακας μπλε. Oh, πολύ ωραίο. Άλλοι λένε ότι η θάλασσα είναι τόσο ωραία που είναι σαν καθρέφτης. Το οποίο καθρέφτης δεν είναι και ωραία ως έκφραση. Να προσέχουμε τι λέμε. Οι καθρέφτες κρύβουν μυστηριώδεις κόσμους, σκοτεινούς. Γιατί οι καθρέφτες παίρνουν την εικόνα μας, την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε ιδέες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Είναι ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουνα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.

0: ωραίος συνδυασμός. Μπαγιαντέρας που αναλαμβάνω με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλες μορφές της τέχνης. Δύο άντρες που έχουν δώσει τα πάντα. Τώρα που λέω για άντρες, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένας καθρέφτης ότι έχασα μου.
0: Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι είσαι άντρας. Μετά τι κάνεις? Πας και παίρνεις φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνεις κάμποσα. Ξαναπάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι δεν είσαι πλέον ο άντρας που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιος την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί. Θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός. Αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά, τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε, γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας, την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων.

Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Θα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε και εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη. Δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε, τα λέμε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο πριν από λίγο στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από την συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη Λένορμαν. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ήλιον μέχρι το Περιστέρι, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις φλόγες Κρήτη και Λέσβο, στη σκιά και της απώλειας τριών πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, σε Ρέθυμνο και Γήθιο χθες. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο, που είχε αναλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή η φωτιά στη Σιτία, στον ομό Λασιθίου. Συνεχίσει η αναζωπηρώση στο πλωμάρι της Λέσβου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες του 58χρονου 50ετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Εύβοια, τη Λακωνία και την Πάρο, 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας στο χιτά του νησιού, από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Και 3 συλλήψεις για τη φωτιά στο μπάντμιντον στις αρχές Ιουλίου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν κοντά στο άλσος Ηλυσίων 3 άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προειδοποιεί σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στις 11 συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, ενώ αναμένεται και η εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την έναρξη νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις θεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναγράφεται στην ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον 2 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην συγκεκριμένη περιοχή. Εκρήξεις και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Στους 17 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία προχθές, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, που εξαπολύθηκαν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται στα καταφύγια, υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στις 9.30 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπάξη στη Ρεβάνς για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Δύναμό σου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Πολύ θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το γνωστό μας χαμόγελο, όπως σας καλημερίζουμε καθημερινά, με αισιοδοξία, με διάθεση έτσι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, γιατί είναι καλοκαίρι. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει όμως, το καταλαβαίνετε. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα σε μία μέρα χάσαμε τρεις ανθρώπους. Τρεις πυροσβέστες μας, γενναίοι, χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Δύο στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε. Εκεί που είσαι ήσυχος, εκεί που λες εντάξει υπάρχουν φωτιές αλλά μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε, ξαφνικά συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία και θυμάσαι ότι η φωτιά είναι αυτό που λέμε πραγματικά απρόβλεπτη. Όταν έλεγα ότι είναι ένα στοιχείο αδιφάγου, αυτό ακριβώς εννοούσα. Οι δύο πυροσβέστες λοιπόν που επιχειρούσαν στην περιοχή της Κρήτης εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Και δείτε τώρα τι άτιμο πράγμα είναι, όπως το λέει και ο λαός μας χαρακτηριστικά, που μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει φορά, ακόμα και ένας έμπειρος πυροσβέστης μπορεί να βρεθεί περικυκλωμένος από τις φλόγες. Γι' αυτό τη φωτιά τη φοβόμαστε, γι' αυτό τη σεβόμαστε, γιατί αισθανόμαστε δέος όταν τη βλέπουμε, γιατί μπορεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να καταστρέψει, να κάψει τα πάντα. Όταν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το κορυφαίο, είναι το μέγιστο. Σας το έλεγα και χθες. Καταλαβαίνω και τις περιουσίες, καταλαβαίνω και την παρθένα φύση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Πολλοί φίλοι που μένουν στην Πάρο μου έλεγαν, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, χτυπούσε το 112-3 τη νύχτα, μας ξύπνησε, μας ανησύχησε. Από άλλα σημεία του νησιού που δεν ήταν η φωτιά κοντά. Καταλαβαίνετε όμως τώρα γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η προειδοποίηση, γιατί είναι σημαντικό, έστω και αν κάποιοι ξεβολευτείτε, να έχετε την προειδοποίηση. Αυτό. Να έχουμε την προειδοποίηση όλοι μας που δεν είμαστε έμπειροι στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά έχουν πλάκα τα γαλόνια, που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, που πολλά χρόνια έχουν αντιμετωπίσει φωτιές και ξαφνικά βρίσκονται και πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες. Εφιαλτική η χθεσινή ημέρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, και δεν είναι μόνο η σημερινή ημέρα, θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν εγκληματικές αμέλειες, είδαμε συλλήψεις στην Πάρο. Συλλήψεις, και πολύ σωστά έγιναν συλλήψεις. Γιατί μιλάμε για σκουπίδια τα οποία ήταν παρατημένα, με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, σε ένα χιτά που προφανώς δεν είχε και τις προδιαγραφές και δεν άργησε να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Ο όγκος των σκουπιδιών που κανένας δεν μάζεψε, που κανένας δεν φρόντισε να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο από αυτή την ορολογιακή βόμβα. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές με υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά για το γυαλί. Όσα χρόνια κάνω εκπομπές, αυτό λέω. Μπουκάλια παρατημένα στη φύση, κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες, δεν αργούν να πετάξουν σπίθα. Και εκεί πραγματικά έρχεται ο όλεθρος και η καταστροφή. Συλλήψεις λοιπόν στην Πάρο, και πολύ σωστά έγιναν συλλήψεις. Ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος του Χιτά, ένας υπάλληλος εκεί. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει αυτό. Φυσικά διενεργεί την αρμόδια έρευνα, την αντίστοιχη έρευνα που πρέπει η πυροσβεστική, και θα δούμε και στις υπόλοιπες περιοχές τι ακριβώς συνέβη, αν υπάρχει πρόθεση εμπρισμού, και αναφέρομαι στην περιοχή της Κρήτης ας πούμε, που η Κρήτη δοκιμάστηκε πάρα πολύ χθες, εκτός από την απώλεια δύο πυροσβεστών, μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι εκένωσαν τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό που δεν είχαμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα και έχουμε φτάσει αισίως στις 30 Ιουλίου, το είχαμε μέσα σε μια μέρα. Και τι να πούμε, υπάρχει και η Λέσβος, το Πλωμάρι, το υπέροχο Πλωμάρι, το οποίο κινδύνευσε από τις φλόγες. Δεν είναι ένα σημείο, δεν είναι δύο. Μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν δύσκολη η χθεσινή μέρα, η σημερινή και άλλες δύο ακόμη. Μιλάμε για πολλά μποφόρ. Δύσκολη και η περιοχή της Αττικής. Αυτό σας το λέω για να είστε διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτικοί όλοι σας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θα πετάξει σκουπίδια, ότι θα υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές και δεν θα πάνε οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή να τα μαζέψουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θα πετάξει τσιγάρο, γόπα από το παράθυρο. Αυτές τις μέρες που είναι κρίσιμες. Λοιπόν, να σας πω ότι θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αντιμετώπιση της φωτιάς. Έχει διαχειριστεί κρίσεις. Είναι ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, υπαρχηγός αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας βεβαίως. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε τι συμπεράσματα βγάζει και ο ίδιος. Θα έχουμε κοντά μας και τον γνωστό πυρομετεωρολόγο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, για να μας πει πώς θα είναι οι συνθήκες στις επόμενες μέρες. Και βεβαίως στις 8.30 θα έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μαστραντονάκη, για να μας πει τα τελευταία στοιχεία από τα μέτωπα των πυρκαγιών, πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και η πυροσβεστική τι ελέγχους κάνει, τι ανακρίσεις κάνει, για να δούμε αν έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Τι πήγε στραβά, πώς μπορεί να ξεκίνησαν αυτές οι φωτιές. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα σήμερα απαιτεί να είμαστε έτσι πιο σε περισυλλογή, θα έλεγα, εκτός από το πένθος, να σκεφτούμε τι πήγε λάθος και χτυπάμε καμπανάκι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, από τη δική μας συχνότητα για τις επόμενες μέρες. Σας παρακαλώ πολύ να προσέχουμε όλοι. Λοιπόν, μπήκαμε έτσι με φόρα, δεν κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις. Η Δυναμόσχου είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει στην παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα και αύριο θα είμαστε 8 με 10 και ευχόμαστε επικαιρότητα να το επιτρέψει πρώτα ο Θεός να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να ξεκουραστούμε, όπου θα αναλάβουν βεβαίως άλλοι συνάδελφοι, γιατί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Στον Αλφα Radio 989. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο μάστερ της κονσόλας για αυτή την ώρα. Καλημέρα και επισήμως, ο Ρέστη μου. Και βεβαίως η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και φροντίζει πάντοτε έτσι να φεύγει λίγο το μυαλό μας και να μας ξεκουράζει από τα όσα δύσκολα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θυμίζω τον αριθμό Viber, είναι το 6947-989-989. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, έχω τα πρώτα σας μηνύματα και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr και βεβαίως από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά το τέλος της εκπομπής ξέρετε ότι απαντώ στα δικά σας τηλεφωνήματα. Χαίρομαι πολύ να σας ακούω. 212-212-4800. Λοιπόν, θα έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Η φίλη μας η Αγγελική μας στέλνει τις καλημέρες της. Η φίλη μας η Ποθητή από την όμορφη Σαντορίνη με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ο φίλος ο Κυριάκος εδώ είναι έξαλλος με ό,τι συνέβη χθες. Κρίμα στα παιδιά μας γράφει και θα κλαίνε σήμερα και επιτίθεται και σε δημοσιογράφους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι χύνουν από ό,τι λέει κροκοδίλια δάκρυα. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το νόημα του μηνύματος. Εντάξει, μη μας βάζεις όλοι στο ίδιο τσουβάλι, σε παρακαλώ. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν, η φίλη Όλγα, καλημέρα, μεγάλο πένθος σήμερα στην Ελλάδα, δύναμη στις οικογένειές τους. Και ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη την πρωινή παρέα. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια των πυροσβεστών, κουράγιο στις οικογένειές τους, φυσικά. Και είναι αυτό το επάγγελμα των πυροσβεστών, γιατί πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει εδώ μέσα την πρωινή παρέα, γιατί ακούω πολλούς να λένε, έλα μωρέ τώρα πυροσβέστη, σιγά τώρα 2 μήνες το καλοκαίρι, άντε βαριά 3. Είναι σε συναγερμό, είναι σε επιφυλακή και εντάξει, δεν δουλεύουν και όλο το χρόνο και οι συνθήκες είναι πιο εύκολες. Σας παρακαλώ πολύ να μην το λέτε αυτό. Η πυροσβεστική δεν διαχειρίζεται μόνο τις πυρκαγιές. Αφενός δεν διαχειρίζεται μόνο τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, που είναι ακόμα περισσότερες, έτσι. Εδώ μιλάμε για το τι μπορεί να συμβεί στον αστικό ιστό, στις πόλεις, σε ένα σπίτι, μετά από μια έκρηξη, κάνει απεγκλωβισμούς. Έχετε δει πού ακριβώς πέφτει η πυροσβεστική κάθε φορά. Μη λέτε λοιπόν ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά τι είναι 2 μήνες το χρόνο. Όχι, δεν είναι. Και απαντλήσεις υδάτων κάνει η πυροσβεστική. Όλο το χρόνο οι άνθρωποι αυτοί είναι στο πόδι. Όλο το χρόνο είναι δύσκολη δουλειά. Και τους ευχαριστούμε, τους τιμούμε. Και δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτή την απώλεια. Σήμερα είναι όλοι σε βαρύ πένθος, το καταλαβαίνετε. Όλη η οικογένεια της πυροσβεστικής. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Νότιο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί οι πολίτες και επισκέπτες, εκκοινώθηκαν οικισμοί ολόκληροι. Ενισχύθηκαν βεβαίως και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στη Νέα Ακρία Βρύση. Συναγερμός για τα μελτέμια. Σε κατηγορία 4 είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Για τη μισή χώρα σήμερα, για να καταλάβετε. Η μισή χώρα είναι σε κίνδυνο κατηγορίας 4. Και έχουμε και 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα και ανάμεσα σε αυτούς είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δήμαρχος, αντιδήμαρχος Πάρου, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον Χιτά. Εκεί στην περιοχή της Πάρου. Και επειδή ξέρετε, γίνεται ρεπορτάζ και έχω δει πολλές φορές και από τη τηλεόραση του Α, οι καλοί συνάδελφοι σε όλη τη χώρα εντοπίζουν και εμφανίζουν αυτές τις παράνομες χωματερές. Αναρωτιέμαι αν υδρώνηκαν ενός ταυτί, αν μετά την παρουσίαση, δηλαδή πηγαίνει ο ρεπόρτερ και η κάμερα εκεί και σου λέει δες, σε αυτό το σημείο υπάρχει ορολογιακή βόμβα. Τα μαζεύει κανείς? Ασχολείται κανείς? Εκτός το ότι γελιοποιείσαι και ξεφτελίζεσαι σε ολόκληρη τη χώρα που το παρακολουθεί ότι στη δική σου περιοχή υπάρχει αυτό, και όχι μόνο εσύ, και όλοι οι κάτοικοι που δεν κάνουν τη σωστή διαδικασία και πάνε και τα παρατάνε σε ένα σημείο. Και ξέρετε, ο Έλληνας έχει αυτό το κακό. Βλέπεις κάπου σκουπίδια, σου λέει: Ορέστη μου, να σου πω, αυτός εδώ έχει πετάξει ένα καναπέ. Εγώ που έχω ένα παλιό έπιπλο και δεν το θέλω στο σπίτι, βάλ το μωράκι δίπλα. Κάποια στιγμή κάποιος θα περάσει. Μετά αρχίζουν και πετάνε απλά σκουπίδια. Σου λέει: Να σου πω, σκουπιδό το πώς είναι αυτό εδώ. Δεν ρίχνω κι εγώ. Πάει ο άλλος λοιπόν, πετάει τα μπάζα του. Ο άλλος έχει ένα μπουκάλι μπύρα, σου λέει: Όχι τώρα, πού να πηγαίνω να ψάχνω κάδο. Σκουπίδια έχει εδώ, δεν τα πετάω και εδώ. Και γίνονται βουνά ολόκληρα. Και δεν αργεί να υπάρξει καταστροφή όπως συνέβη και αυτές τις προηγούμενες μέρες. Ο φίλος μας ο Σπύρος, την ώρα που οι πυροσβέστες είναι στη μάχη και θρηνούν για την απώλεια των συναδέλφων τους, η κυβέρνηση τους πιέζει να βγάλουν ως τις 3 Αυγούστου ψηφιακή ταυτότητα, αλλιώς θα τους κόψει το μισθό, όπως είπε κάποιος. Τι ζούμε ρε παιδιά με τις υποχρεωτικότητες? Θυμίζει την εποχή, λέει, με τα υποχρεωτικά εμβόλια. Πιέζει τους πυροσβέστες, εννοείς, να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα? Αυτό εννοείς, φίλε μου Σπύρο? Στείλε μου σε παρακαλώ πολύ μια διευκρίνηση. Και φίλη μας η Ρενάτα, καλημέρα σας, μεγάλη απώλεια για τις οικογένειές τους. Άδικος ο χαμός αυτών των ανθρώπων που κάθε χρόνο παλεύουν με το θεριό, είναι κρίμα. Πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι βάζουν τις πυρκαγιές αυτές. Φυσικά, αυτό έχουμε πει, Ρενάτα μου, και η αγωνία μας κάθε φορά είναι να προσέχουμε. Γιατί όποιος το κάνει από πρόθεση, θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου, δεν το συζητάμε. Όποιος το κάνει από πρόθεση, ξέρει ότι αυτή η σπίθα που ανάβει μπορεί να έχει ανθρώπινες απώλειες. Επομένως, είναι ασυγχώρητος και απέναντι στον νόμο πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως ότι κάποιος από αμέλεια θα κάνει αυτό το πράγμα, όταν όλοι οι φορείς και όλα τα μέσα ενημέρωσης λέμε προσοχή στα σκουπίδια, στις πίθες, στις υπαίθριες εργασίες. Είναι σε εξέλιξη μια αντιπυρική περίοδος και όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοιοι ισχυροί άνεμοι και είμαστε, θυμίζω, στην κατηγορία 4 η μισή χώρα, είσαι ασυγχώρητος να μην προσέχεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω καθημερινά νέους φίλους στην παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Να προβληματιζόμαστε μαζί με ό,τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να τα επισημάνουμε όλα. Και προσπαθούμε να έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθημερινά, όλοι οι συνάδελφοι, εδώ στον Alpha Radio 989. Καλωσορίσατε λοιπόν στη δική μας μεγάλη παρέα. Λοιπόν, όπως σας προανήγγειλα ήδη, θα περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Τα διαβάζουμε πάντοτε με τυχαία σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε ο πυροσβέστης. Σε εξέλιξη, αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Και θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες βοηθήσαμε εμείς στην Ισπανία, να που τώρα έχουμε και εμείς έτσι ακραίες και δύσκολες και επικίνδυνες φωτιές στη χώρα. Και υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, πια καταργούνται. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε κοντά μας τον εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, να δούμε ποια και πόσα πιστοποιητικά έχουμε. Πραγματικά, αν βάλεις κάτω τη χαρτούρα, είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία. Το πιστοποιητικό, κόντρα πιστοποιητικό, υπεύθυνη δήλωση. Πραγματικά, δηλαδή, σε εξαντλεί αυτό το δημόσιο, σε εξαντλεί καθημερινά. Εδώ απλοποιούνται λοιπόν διαδικασίες, καταργούνται κάποια πιστοποιητικά. Εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητεί το δημόσιο, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου μέχρι εκείνη του θανάτου και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέχρι αντίγραφου ποινικού μητρώου και τίτλου σπουδών. Επιτέλους, θα πω εγώ, ήταν καιρός νομίζω να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να λιγοστέψουμε αυτά τα πιστοποιητικά. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές? Ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας, η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Και στην Ναυτεμπορική βεβαίως, τρεις νεκροί πυροσβέστες, σκηνικό καταστροφής, πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο, το Πλωμάρι και τη Μάνη, όπως σας είπαμε και εμείς νωρίτερα. Εφημερίδα Εστία. Δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό, σημειώνει η εφημερίδα Εστία. Αυτό είναι το βασικό της θέμα. Δουλικό, ναι, λοιπόν, Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Ελεύθερος Τύπος. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, με ανέμους ως 11 μποφόρ, εκενώσεις χωριών και απεγκλωβισμοί πολιτών διαθαλάσσης, πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο ένστολοι στα Σακτούρια Ρεθύμνου, τρίτος νεκρός από παθολογικά αίτια στο Γήθιο. Δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα, επικίνδυνες και σήμερα οι καιρικές συνθήκες και λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες στο δημόσιο. Μπαίνει τέλος το κυνήγι πιστοποιητικών, μια υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, και θα θίξουμε και εμείς την εκπομπή μας μετά τις 9. Και Μητσοτάκης από Αγαθονήσι, ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Τον είδαμε χθες να τους λέει ότι θα δώσει σε όλους και ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλους τους κατοίκους του Αγαθονησίου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Ενώ η κυβέρνηση κάνει εδώ και 7 χρόνια business με ιδιώτες για τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τους στέλνει στις πυρκαγιές δίχως τα κατάλληλα σχέδια και τις προφυλάξεις. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι, αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Και το βασικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία, αποκλειστικό, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Γαπηδάκη. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα, δεύτερο κύμα περίεργων επιχορηγήσεων, άγνωστο που και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προηγούμενες αποκαλύψεις μας, γράφει η Δημοκρατία. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Τελευταία ευκαιρία. διαρωτάται στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδα. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Και φυσικά και στην εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί, θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο, φλέγεται το νότιο Ρέθυμνο, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το λιμενικό, πληροφορίες για καμένα σπίτια, μάχη με τις λόγες και στη Σιτία και στο πλωμάρι της Λέσβου. Εφημερίδα Καθημερινή, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Σημειώνει η εφημερίδα. Ακινητοποιημένο πάνω σε δρόμο σε πλαγιά βρέθηκε το όχημα, στο οποίο πιθανότατα εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο. Ένας ακόμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο, με το θάνατό του να οφείλεται μάλλον σε παθολογικά αίτια, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Μεγάλη μάχη έδιναν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε αρκετές περιοχές της χώρας και συνεχίζουν βεβαίως και σήμερα. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, άλλο θέμα, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Και στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα, πενταμερή για το Κυπριακό, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Αυτό είναι το βασικό θέμα βεβαίως και πώς θα μπορούσε να μην είναι της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Το 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακόψει τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία. Οι περιοδίες κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων που συνεχίστηκαν και αυτές τις μέρες δεν έφεραν αποτέλεσμα, υποστηρίζει η εφημερίδα Κόντρα. Και μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απανοτά 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο. Θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μπουφόρ. Και δεύτερο βασικό θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία το μήνα Ιούνιο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την υπέροχη μουσική επιλογή. Και πριν περάσω στην καλή φίλη και συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι μέσα από το έργο της Ελπίδας και του Οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και εθελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Τα τρία από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα και το επόμενο θα είναι διαθέσιμο από τις 2 Οκτώβρου. Θα τα βρείτε στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα μηνύματα και τον Σάκη και τον Ομέρ και τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο. Καλώς τους, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Να δώσω προηγουμένως το λόγο όμως στην καλή φίλη και συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Δύσκολη μέρα έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Πραγματικά δύσκολη μέρα. Απώλεια τριών πυροσβεστών στα πεδία των πύρινων μετώπων.
0: Τρεις πυροσβέστες σε μία μέρα. Αυτό έλεγαμε και εκτός αέρα. Μέσα σε μία μέρα.
1: Μέσα σε μία μέρα, πραγματικά. Είναι μία από τις πιο δύσκολες μέρες. Και η σημερινή και η χτεσινή φυσικά ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες. Στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχαν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Οι πυροσβέστες με τους οποίους μιλούσαμε δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε καν φωνή. Να σου πω, και εντωμεταξύ σήμερα θα γίνει η κηδεία του 25χρονου και του 58χρονου άνδρα.
0: Κατερίνα μου, δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά. Αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα θα γίνουν οι κηδείες του 58χρονου και του 25χρονου των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στο πύρινο μέτωπο εκεί στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, σε μια πυρκαγιά που πραγματικά και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν δειχθεί στη μάχη με τις φλόγες 224 πυροσβέστες και 53 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, 11 ομάδες πεζοπόρων. Από ό,τι μου λένε, είναι διάσπαρτες οι αιστείες εκεί της φωτιάς, αλλά έχει ισχυρούς ανέμους και σήμερα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Τώρα, να σου πω τα στοιχεία τα οποία καταφέραμε να συλλέξουμε για το πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο σημείο. Mm-hmm. Από ό,τι με ενημέρωσαν, βρίσκονταν μέσα στο όχημα και έφτασαν εκεί στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν, γιατί αυτό το όχημα έχουν ένα όχημα που είναι σαν φορτηγάκι, δεν είναι ακριβώς πυροσβεστικό όχημα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ένα ημιφορτηγάκι που έχει μια μικρή μάνικα. Mm-hmm. Πήγαν λοιπόν να επιχειρήσουν, αλλά όπως μου λένε, επειδή εκεί η μορφολογία του εδάφους είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και έχει χαμηλή βλάστηση, αλλά τι γίνεται τώρα, δηλαδή στη χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά, και όταν έχουμε πάνω από 7 μπουφόρ, τρέχει με συγκλονιστικές ταχύτητες, μπορεί και με 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Και δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα, έχουμε πει, η φωτιά. Έτσι, οι συνθήκες πυρομετεωρολογικές εκεί είναι ιδιαίτερες και επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Τα δύο παλικάρια βρέθηκαν σε απόσταση 50 με 70 μέτρα από το αμάξι. Και εκεί τι έγινε τώρα. Από ό,τι λένε, προφανώς πήγαιναν προκειμένου να επιχειρήσουν, είδαν τη φωτιά να πλησιάζει, βγήκαν από το αυτοκίνητο προκειμένου να σωθούν, και ενώ είχαν απομακρυνθεί γύρω στα 50 με 70 μέτρα, ήταν σε απόσταση και οι δύο άνδρες. Ο 25χρονος με τον 58χρονο ήταν σε μια απόσταση 30 μέτρων περίπου μεταξύ τους, ξέρεις, όσο προλάβαιναν οι άνθρωποι να τρέξουν. Mm-hmm. Και δυστυχώς εκεί στο σημείο άφησαν και την τελευταία τους πνοή. Τώρα να πάω και στο Γήθιο, εκεί όπου ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα νέο παιδί και εκεί, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων.
0: Που συμμετείχε και εκείνο στην προσπάθεια κατάσβεσης, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Όχι, το παλικάρι ήταν με τη στολή του, το κράνος του, κανονικά. Κανονικά είχε βγει με τον οδηγό του προκειμένου να κάνει τι. Λένε ότι βρέθηκε εκτός περιμέτρου της φωτιάς. Αλλά τι κάνουν οι αξιωματικοί, το ξέρουμε αυτό τόσα χρόνια. Οι αξιωματικοί πάνε στα σημεία με τον οδηγό τους, βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και κοιτούν την περίμετρο της φωτιάς, έτσι ώστε να μπορούν.

0: μπορέσουν με τα δεινά να καθοδηγήσουν τις δυνάμεις.
1: Να μπορέσουν δηλαδή να συντονίσουν, να έτσι.
0: Να συντονίσουν. Το παλικάρι, λοιπόν, ήταν ένας και από τους καλύτερους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος στο Γήθιο. 26 ετών, υποπυραγός, αποφύτησε και πρώτος από τη σχολή του, θεωρείται ένας από τους καλύτερους αξιωματικούς, δηλαδή είχε, ξέρεις, μπροστά του μια πολύ μεγάλη καριέρα απλωνόταν. Το παλικάρι, λοιπόν, βγήκε από το αυτοκίνητο, ήταν με τον οδηγό του εκεί, γιατί ήταν αξιωματικός, όπως σου προανέφερα, βγήκε με το αυτοκίνητο, από το αυτοκίνητο προκειμένου να δει την περίμετρο της πυρκαγιάς. Κάποια στιγμή, ενώ η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε άκαυτο σημείο, φορώντας τη στολή του και το κράνος, είχε κατεβάσει το κράνος χαμηλά και εδώ φαίνεται, Ντίνα, από ό,τι μου λένε, πιθανότατα το παιδί έπεσε με κάποιο τρόπο κάτω, έπεσε και πρέπει να έσκασε από τους καπνούς. Όμως αυτό θα το διαπιστώσει και ο ιατροδικαστής, γιατί φαίνεται ότι είχε κατεβάσει το κράνος προσπαθώντας να προστατεύσει το πρόσωπό του. Ίσως κάτι συνέβη εκεί στο σημείο που είχε βγει εκτός περιμέτρου για να δει πού ακριβώς είναι το πύρινο μέτωπο για να κατευθύνει τις δυνάμεις, ο 26χρονος στο Γήθιο. Δυστυχώς όμως το παλικάρι εκεί κάτι απρόβλεπτο συνέβη και έχασε τη ζωή του, αλλά φαίνεται ότι έπεσε στο πεδίο της πυρκαγιάς. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούσε να κατευθύνει τις δυνάμεις.
1: Τραγική μέρα για την πυροσβεστική και για ολόκληρη τη χώρα, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Τώρα θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ, να επιστρέψω γιατί έπρεπε να αναφερθούμε στους δύο θανάτους οπωσδήποτε. Έχω επίσης να σου πω ότι κινδύνευσαν και στη Σιτία άλλοι δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα προσπαθώντας να διαφύγουν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, γιατί και στη Σιτία έχουν μια πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να καίει, αλλά έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτά τα δύο παιδιά ευτυχώς πρόλαβαν εκεί στην Αγία Τριάδα της Σιτίας, πρόλαβαν να βγουν από το πυροσβεστικό όχημα και το πυροσβεστικό όχημα δίνεται λύχθηκε στις φλόγες και κάει και ολοσχερός. Δηλαδή έχουμε τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Γήθιο και Ρέθυμνο και έχουμε και δύο τραυματισμένους πυροσβέστες που ευτυχώς γλίτωσαν την τελευταία στιγμή οι άνθρωποι και είναι με ελαφριά εγκάβματα στο νοσοκομείο εκεί στην...
1: Ευτυχώς που σε αυτή την περίπτωση γλιτώσαμε τα χειρότερα, Κατερίνα. Οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες και για σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες. Στη συνέχεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Θέλω λίγο να μου πεις πού βρισκόμαστε από πλευράς πυρκαγιών, Κατερίνα.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ανοιχτές πυρκαγιές είναι στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Εκεί έχουν πάει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουμε την Κρία Βρύση, όπως προανέφερα, όπου εκεί στην περιοχή Τριόπετρα έχουν επικεντρωθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης και εκεί ενδεχομένως να έχουμε και καμένες αποθήκες, κάποια σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Αυτό βέβαια είναι σε δεύτερο χρόνο θα διαπιστωθεί, αλλά όπως μου είπαν ότι οι πυροσβέστες από την Κρήτη, εκεί πρέπει να έχουμε και ζημιές. Στην Τριόπετρα, καθώς υπήρχαν διάσπαστα σπίτια ανάμεσα στην αιστεία της πυρκαγιάς. Και τελευταία είναι η Σιτία στην Αγία Τριάδα που έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Τρεις λοιπόν είναι οι φωτιές οι οποίες αυτή την ώρα απασχολούν κυρίως το πυροσβεστικό σώμα. Ρέθυμνο, Κρία Βρύση, Λέσβο στο Πλωμάρι και η Σιτία στην Αγία Τριάδα.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι η φωτιά στην Πάρο έχει σβήσει. Είχαμε συλλήψεις ωστόσο και εκεί να το θυμίσουμε. Ναι.
0: Να το θυμίσουμε εκεί τα στελέχη της...
1: Γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνες, Κατερίνα.
0: Φυσικά, αν υπάρχουν ευθύνες, λέει, τα στελέχη λοιπόν της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν τον δήμαρχο της... Τον δήμαρχο της
1: Κωνσταντίνος Μπιζάς, ναι.
0: Τον εργολάβο και έναν οδηγό. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πάρου για την απόδοση ευθυνών. Εκεί είναι πραγματικά οι ευθύνες πολύ μεγάλες.
1: Γιατί η φωτιά ξεκίνησε από τα σκουπίδια, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Από ό,τι μου έλεγαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, αυτό ήταν απαράδεκτο που συνέβη σε εκείνο το σημείο. Τι είχαν κάνει? Εκτός του χιτά σε ένα σημείο είχαν κλαδιά, ξερά χόρτα μαζί με οικιακά απορρίμματα.
1: Ορίστε.
0: Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί αυτό που έγινε. Έπρεπε η Δημοτική Αρχή, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι και τους έχει ψηφίσει ο κόσμος, να προσπαθήσουν και να μην αφήσουν το νησί να καεί, να είχαν μεταφέρει αλλού τα κλαδιά, αλλού τα οικιακά σκουπίδια.
1: Κατερίνα, και εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και ενώ το νησί βουλιάζει από κόσμο.
0: Πίστευτο, ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό που συνέβη, αφού σου είπα και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όταν έφτασαν στο σημείο, κατάλαβα σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να έχεις οικιακά απορρίμματα πεταμένα δίπλα σε κλαδιά και σε ξερόχορτα.
1: Και δίπλα τα κλαδιά που είναι το προσάνομα, έτσι.
0: Ακριβώς. Λες στον άνθρωπο, κλάδευσε το χωράφι σου, πάρε τα ξερόχορτα, να μην, τα ξερόχορτα μάζεψέ τα, να μην τυχόν έχουμε εστία φωτιάς. Και εσύ τι κάνεις. Εσύ που είσαι αυτός που υποτίθεται με ελέγχει σε μένα αν έχω κλαδέψει το χωράφι μου και αν έχω πάρει τα ξερόχορτα. Εσύ τι κάνεις.
1: Είναι αυτό που λέμε. Κόσμος, Κατερίνα μου, με συγχωρείς για τη διακοπή, έκοψε, μάζεψε τα κλαδιά του σε ένα σημείο και μετά δεν ήξερε που να τα πάει.
0: Μα εσύ πρέπει.
1: Γιατί ξεκινάμε μια σωστή διαδικασία, αλλά δεν τη φτάνουμε μέχρι τέλους, ως κράτος εννοώ.
0: Ναι, κάποιος στην αλυσίδα. Κάποιος στην αλυσίδα έχει
1: πάλι
0: κάνει το λάθος. Ναι, και εδώ θέλω να σου επισημάνω ότι και στο Γήθιο είχαμε συλλήψεις, δηλαδή τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν έναν εργάτη, ο οποίος, και τον εργολάβο του έργου, ο οποίος με τροχό έκανε εργασίες.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πυρκαγιά όπου στήθησε τη ζωή σε έναν πυροσβέστη.
1: Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ, για όλες τις πληροφορίες. Είμαστε στον αέρα εμείς ως τις 10 αμέσως μετά ο Γιώργος Ευγενίδης. Για οτιδήποτε νεότερο είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και το συγκεντρωτικό σου ρεπορτάζ όπως πάντα.
0: Φυσικά, εμείς παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις για να είναι άμεσα και έγκυρα ενημερωμένοι οι ακροατές του Άλφα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 λοιπόν, η δυναμός που είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει στη συντροφιά σας ως τις 10. Ακούσαμε όλο το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Μαστραντονάκη, όλες τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει η πυροσβεστική για όλα τα ενεργά μέτωπα και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν από τη ζωή τρεις πυροσβέστες. Έχουμε πένθος σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα. Καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον έχω ήδη προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και δικαστικός πραγματογνώμονας βεβαίως, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γκουρμπάτση, που είστε μαζί μας.
5: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σε δύσκολη μέρα έχουμε κληθεί να μιλήσουμε σήμερα.
5: Δυστυχώς.
1: Θερμά συλληπιτήρια. σε όλο το πυροσβεστικό σώμα, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε μια μεγάλη οικογένεια και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο πονάει όλους το ίδιο.
5: Έτσι ακριβώς, άλλοι τρεις συνάδελφοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και συνολικά το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί αυτή τη στιγμή 72 θύματα από ιδρύσεως του, mm-hmm. εκ των οποίων τα 34 σε δασικές πυρκαγιές.
1: Ναι. Τώρα, ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες, τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει πάει στραβά και χάσαμε τρεις ανθρώπους μέσα σε μια μέρα χθες?
5: Ναι, θα μιλήσω για τους δύο, εκεί στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
5: Βλέποντας το αυτοκίνητο, το οποίο είχε 500 λίτρα νερό, ήταν ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα, mm-hmm. Και από τον τρόπο που κάηκε αντελήφθηκα ότι η πυρκαγιά ερχόταν από κάτω και ανέβαινε προς το βουνό. Οι συνάδελφοι με το πυροσβεστικό όχημα ήταν στο κεντρικό δρόμο επάνω, είχαν απλώσει μία σωλήνα μικρών διαστάσεων, έτσι, δηλαδή ήταν 25 χιλιοστών η διάμετρος σωλήνα, mm-hmm. δηλαδή για δασική πυρκαγιά είναι μικρή η σωλήνα αυτή. Mm-hmm. Βέβαια δεν είχαν και χρόνο να κάνουν εγκατάσταση μεγάλη. Mm-hmm. Οι συνθήκες οι καιρικές ήταν ιδιαίτερα δυσμενές, πέρες που μπορούσαν να υπάρξουν και από τον καπνό στροβίλιζε η φωτιά εντωμεταξύ, επειδή η βλάστηση στο σημείο ήταν χαμηλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πυρκαγιά στροβιλίζει όταν υπάρχει ισχυρή ένταση ανέμου. Mm-hmm. Και από τον καπνό χάσαν τις αισθήσεις τους και τους έκαψε.
1: Οι συνάδελφοι δεν φορούν όταν επιχειρούν ειδικές μάσκες?
5: Αυτό διαπίστωσα και πληροφορήθηκα, εάν αληθεύουν αυτές τις πληροφορίες που έχω, mm. ότι δεν είχαν προσωπίδες, δεν είχαν αναπνευστικές συσκευές, δεν φορούσαν μάσκες δηλαδή. Mm. Και αυτό με προβληματίζει, με προβληματίζει ποιος έδωσε την εντολή να πάει το όχημα και να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά έτσι όπως την αντιμετώπισαν. Επιχείρησαν να την αντιμετωπίσουν. Ένα αυτοκίνητο μόνο του, χωρίς να υπάρχουν άλλα δίπλα για βοήθεια μεγαλύτερων διαστάσεων οχήματα με περισσότερο νερό.
1: Ένα μικρό όχημα και δύο μόλις πυροσβέστες μόνοι τους, αντιλαμβάνομαι, κύριε Κουρμπάτση.
5: Αυτό είδα και εγώ και θεωρώ ότι πρέπει να διαταχθεί δικαστική έρευνα πέρα από την ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου, αν υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, ποιοι δώσαν εντολές να πάνε στο σημείο μόνοι τους και να αντιμετωπίσουν όπως για ενδεχόμενες ευθύνες.
1: Σωστά. Επίσης έχουμε την απώλεια του πυροσβέστη στην περιοχή του Ρεθύμνου, οπότε αντιλαμβάνομαι ήταν επικεφαλής, προσπαθούσε και ο ίδιος να συντονίσει. Ναι. Λένε ότι είναι από παθολογικά αίτια. Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος θα εκεί επιχειρούσε.
5: Στο γήθιο υποδίκητης. Ναι, ναι,
1: στο γήθιο, ναι. Σωστά. Προσπαθούσε να συντονίσει ωστόσο.
5: Οι πυροσβέστες δουλεύουν σε ένα καθεστώς έντονο συναισθηματικά, κάτω από συνθήκες πίεσης και σε ένα περιβάλλον θερμότητας. Mm-hmm. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι είναι πολύ εύκολο κάποιος να πεθάνει από παθολογικά αίτια. Δηλαδή κάτω από την πίεση αυτή που νιώθουν οι πυροσβέστες, μη ξεφύγει η πυρκαγιά, μη καεί κάποιος πολίτης, μη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι
1: στρες.
5: Ιδιαίτερα. Πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο και δεν θέλει πολύ καρδιά να...
1: Ναι. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση ποιος ήταν ο λόγος. Το ξαναλέω, ωστόσο, ναι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στο πεδίο και προσπαθούσε να συντονίσει. Έτσι, ήταν
5: αξιωματικός. Να θυμίσω πριν 15 χρόνια είχε πεθάνει, είχε καεί σε φωτιά ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ίδιας του Γηθίου. Ο διοικητής.
1: Α, είχε, ο διοικητής ήταν τότε.
5: Ναι, ο κύριος Καστρής, ναι.
1: Ναι. Καλά κάνατε και το θυμίζετε. Ναι.
5: Ακριβώς, τον έκλεισε η φωτιά, ναι. Εκείνον τον έκλεισε η φωτιά, αλλά ήταν πρώτος μπροστά από τους πυροσβέστες και καλά έκανε και έτσι πρέπει να κάνουν οι αξιωματικοί.
1: Παλικάρι κανονικός. Ναι, παλικάρια. Τώρα, θέλω να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι δημιουργεί ιδιαίτερο μικροκλίμα η φωτιά. Και αυτό που λέτε ο στροβιλισμός, και το λέω γιατί καμιά φορά οι άνδρες πυροσβεστικής ζητούν από τους πολίτες να εκενώσουν. Εκείνοι δεν θέλουν να αφήσουν τις περιουσίες τους και θεωρούν ότι με ένα λάστιχο, κύριε Γκουρμπάτση, μπορούν να αντιμετωπίσουν το θηρίο.
5: Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Έβλεπα στην τηλεόραση χτες κάποιον κάτοικο εκεί σε αυτή την πυρκαγιά του Ρεθύμνου με ένα λάστιχο, με μικρή ποσότητα νερού, να θέλει να σβήσει μια τεράστια φλόγα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και είναι σωστό να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών εκεί προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή τους, γιατί προσπαθώντας να προστατεύσεις την περιουσία σου μπορεί να χάσεις τη ζωή σου.
1: Ναι, και βλέπετε ότι ακόμα και έμπειροι πυροσβέστες, πόσες φορές έχει συμβεί η φωτιά να αλλάξει φορά ξαφνικά και να βρεθείς εγκλωβισμένος, όπως συνέβη και με τα παλικάρια, τα παιδιά μας εκεί στο Ρέθυμνο.
5: Ακριβώς.
1: Θέλω να ζητήσω, επειδή εσείς έχετε υπάρξει και δικαστικός πραγματογνώμονας, είστε ακόμη, έχετε χειριστεί πολύ σημαντικές υποθέσεις, έχετε ασχοληθεί και με το ΜΑΤΙ βεβαίως, που είναι μια εθνική πληγή, θα το λέω πάντα. Πάντα θα μας πληγώνει. Θέλω ένα σχόλιο σας για τα όσα συνέβησαν στην Πάρο, που από ό,τι φαίνεται η φωτιά ξεκίνησε από τον Χιτά, από τα σκουπίδια, που δίπλα ακριβώς υπήρχαν ξεροκλάδα.
5: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν στα νησιά και σε άλλες περιοχές παράνομες χωματερές που λειτουργούν ακόμα παρανόμως. Mm-hmm. Έχουμε φάει στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει δεχθεί πολύ μεγάλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λειτουργούμε παράνομες χωματερές. Ξέρετε, στις χωματερές γίνονται οι ζυμώσεις, χημικές διεργασίες που υπάρχει περίπτωση να αυταναφλαγούν ή να μεταφερθούν απορρίμματα τα οποία έχουν κάποια μικρή αιστεία φωτιάς. Mm-hmm. Και είναι πολύ εύκολο εκεί να μεταδοθούν. Όπως πληροφορήθηκα, συνελήφθησαν 4 άτομα και δικαιολογημένα συνελήφθησαν, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για την καταστροφή αυτή και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι ποινές, δηλαδή ένας επικεφαλής, έτσι, ένας δήμαρχος, οι ευθύνες που έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Με ποιες ποινές μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας δήμαρχος που δεν φροντίζει να μαζέψει τα σκουπίδια, να φροντίζει το νησί του, την περιοχή του?
5: Ο δήμαρχος έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση έναντι κάποιου άλλου που θα βάλει φωτιά. Mm-hmm. Ένα απλό πολίτη έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μην προκαλέσει το αξιοπινό αποτέλεσμα. Οι ποινές που επιβάλλονται όταν υπάρχει δυνατότητα κινδύνου για ανθρώπους είναι κακούργημα.
1: Έτσι. Να το ακούσουν όλοι, είναι αυτό που λέμε προς γνώση και συμμόρφωση.
5: Ακόμη και όταν πας να κάψεις κλαδιά, οποιοδήποτε πολίτης, όταν η περιοχή σου βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, δηλαδή είναι κατηγορία 4, έχει κάθριξη 10 έτη.
1: Μάλιστα. Σημαντικό να το ακούμε και να το ακούν και οι υπεύθυνοι, έτσι, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμείς οι πολίτες, ωστόσο, για τις ευθύνες που έχουμε. Όλοι μας.
5: Σωστά.
1: Όλοι μας. Ακόμη δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε στο πικ της σεζόν και έχουμε, κύριε Γκουρμπάτση, ακόμα 3 μέρες μαζί με τη σημερινή, δηλαδή, και άλλες 2, που οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Είμαστε στην κατηγορία 4, σχεδόν η μισή χώρα.
5: Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Δεν ανάβουμε για κανέναν λόγο φωτιά, μα για κανέναν. Δεν κάνουμε καμία εργασία που παράγει πυρθύρες. Mm-hmm. Γιατί θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα από όλες τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί και τους συλληφθέντες που είναι 235 περίπου άτομα στα όρια του αυτοφόρου, το 92% οφείλεται σε αμέλεια, ανθρώπινη
1: αυτό
5: αμέλεια.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
5: Και το 8 μόνος, ακριβώς.
1: Που δεν σημαίνει ότι δεν έχει περάσει το μήνυμα, κύριε Γκουρμπάτση.
5: Όχι, όχι. Και όχι, δεν έχει περάσει το μήνυμα.
1: Με τη δική σας βοήθεια και να παρόλο, το
5: περάσουμε. Και παρόλο το ότι απειλούνται υψηλές ποινικές κυρώσεις, δυστυχώς δεν έχει περάσει το μήνυμα στον κόσμο.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρωινή επικοινωνία. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι οι συνθήκες καλύτερες. Στο δικό σας πρόσωπο, συλληπιτήρια και πάλι σε όλη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γκουρμπάτση, την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και δικαστικός πραγματογνώμονας. Στο μικρόφωνο τώρα στη Λένα Βασιλάκου, η ώρα είναι 9, το αναλυτικότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και εμείς επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ορφέως μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Δύο τροχεία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λένορμαν εκτείνεται το μποτιλιάρισμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία στην Αττική Οδό. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί Ρέθυμνο και Λέσβος στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος. Καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων στο Ρέθυμνο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 και κενώσεις οικισμών στη διάρκεια της νύχτας στη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους. Η φωτιά ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, σαρώνοντας το πέρασμά της σκοπάδια ζώων, σπίτια καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή η μεγάλη φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα Σιτία στον ομό Λασιθίου. Συνεχής είναι η αναζωπηρώση στο πλωμάρι της Λέσβο που από χθες φλέγεται δασική έκταση ενώ οι ρηπές ανέμου φθάνουν στα 8 μποφόρ. Σήμερα το ίστατο χαίρες στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στην Κρήτη χθες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες στη φωτιά στο Γήθιο. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτη, σε Εύβοια Λακωνία και Πάρο. Οι δύο συλλήψεις αφορούν σε απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι άλλες 6 σε πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγός απορριμματοφόρου σχετικά με τα ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας στον χιτά του νησιού από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών συνελήφθησαν χθες κοντά στο Άλσο Σιλισίων για τη φωτιά στις 12 Ιουλίου στο μπάντμιντον. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Αναμένεται επίσης η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις 12 το μεσημέρι, κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αναγράφεται στην ανακοίνωση. Αμερικανικά μέσα έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Τουλάχιστον δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κες. Μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην ευρύτερη περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν λίγες ώρες μετά από την προειδοποίηση που διατύπωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, περί άμεσης επικείμενης μαζικής επίθεσης. Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει, μείνεται σε καταφύγια, ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Κίεβου, της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο απόψε, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη Ρεβάνς του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Ρέντιο 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό 5η 30 Ιουλίου. Μια δύσκολη μέρα έχει ξημερώσει. Έχουμε αποχαιρετήσει ήδη τρεις ανθρώπους και είναι κάτι που μας πονάει. Τρεις πυροσβέστες, γενναίους, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Τρεις άνθρωποι σε μία μέρα και υπάρχει τεράστια ανησυχία για το γεγονός ότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολες. Διαβάζω ότι είναι στην κατηγορία 4 η μισή χώρα για τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό σας ζητώ, σας καλώ, σας θέρμα παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο ώρες, ημέρες. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10 με τον Όρεστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Μας δίνει ανάσες η Αφροδίτη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε στο θέμα με τις πυρκαγιές. Πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πύρο μετεωρολόγο, κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κυρία Μόσχου. Αν και δυσκολεύομαι πολύ να πω καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας αυτή τη δύσκολη ημέρα. Θέλω να ακούσουν από τα δικά σας χείλη, γιατί είναι καλό να μιλούν οι επιστήμονες πάντοτε. Γιατί ήταν δύσκολες συνθήκες χθες που είχαμε αυτή την τριπλή τραγωδία. Και όχι μόνο βεβαίως, κορυφαίο ζήτημα είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά είχαμε και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, περιουσιών, παρθένας φύσης. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες και τι πρέπει να προσέχουμε τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε, φαινόταν ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που παρακολουθούσαμε τα προγνωστικά στοιχεία ότι η χώρα μας θα έμπαινε από εχθές Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο ενδεχομένως και την Κυριακή σε μια περίοδο πάρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και η αιτία είναι η πολύ σημαντική ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά, το γνωστό Μελτέμι δηλαδή, στην περιοχή της Κρήτης όπου εκδηλώθηκε η χθεσινή πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο αλλά και η δεύτερη στο Λασίθι, βιώνει ταχύτητες ανέμου οι οποίες ξεπερνούν τα 7 με 8 μποφόρ. Ρηπές ανέμου οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα από τους σταθμούς που έχουμε καταστήσει στην περιοχή ξεπέρασαν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 140 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου και είναι ενδεικτικές της δυσκολίας αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών πυρκαγιών. Παρότι μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες καθοδηγούνται κύρια από τον άνεμο, οπότε υπό μία έννοια γνωρίζεις πάνω κάτω το πώς θα κινηθούν και προς τα πού θα εξαπλωθούν, είναι τέτοια η εκρηκτικότητα με την οποία εξαπλώνονται, είναι τέτοια η συμπεριφορά της φωτιάς η οποία μπορεί να δημιουργεί κυλιδώσεις, επομένως να δημιουργούνται κάστρες και αυτές να ξεκινούν νέες εστίες παγιδεύοντας όσοι επιχειρούν στο έδαφος, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Δυστυχώς οι συνθήκες θα παραμένουν και στην περιοχή του Ρεθύμνου σήμερα παρόμοιες με χθες. Θα έχουμε δηλαδή πάλι ανέμους στις τάξεις των 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και με αυτές τις συνθήκες θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο με μια μικρή υποχώρηση του ανέμου από την Κυριακή και μετά. Και αφορά επίσης όλη αυτή η πρόγνωση το Βόρειο Αιγαίο, μιλάμε δηλαδή για τη Λέσβο που επίσης είχαμε μια πυρκαγιά χθες στο Πλωμάρι, Τυχείο, Κεντρική Νότια Εύβοια, όλο τον ανατολικό υπηρετικό κορμό της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, η οποία σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
0: Είναι οι συνθήκες μετά από μέρες έτσι παρατεταμένης ζέστης, υπάρχει ξέρει φύση εκεί έξω. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, τεράστια προσοχή στα σκουπίδια, το είδατε κι εσείς, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από τον Χιτά, γιατί υπήρχαν και ξερά δίπλα. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι εκρηκτικό κοκτέιλ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι όπως το περιγράφετε και μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί συχνά μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για τις συνθήκες. Πράγματι, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αλλά ο άνεμος από μόνος του δεν θα ξεκινήσει καμία φωτιά. Ούτε η υψηλή θερμοκρασία θα ξεκινήσει φωτιά. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν απλά τη σκηνή πάνω στην οποία θα μπει φωτιά. Το αν η φωτιά θα μπει και αν θα εξελιχθεί σε μια καταστροφή είναι συνήθως στο χέρι του ανθρώπου. Είναι αδιανόητο το 2026 με όλα αυτά τα περιγυρώματα να ξεκινάνε πυρκαγιές χωματερές και να επεκτείνονται μετά στη συνέχεια. Εάν δεν κάνω λάθος, και στην περιοχή του Πλουμαρίου από χωματερή ξεκίνηση και στην Πάρο από χωματερή ξεκίνηση. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες ξεκινάνε από μελισσοκόμους που καπνίζουν μελίσια, από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από ανθρώπους που κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, αυτό που λέμε ατομική ευθύνη δεν είναι κανένα κλισέ. Είναι ωραίο πάντοτε να υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την προστασία μας, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε κι εμείς ο καθένας ατομικά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ένα μερίδιο ευθύνης. Εάν δεν το καταλάβουμε, όσα αεροσκάφη και να πάρουμε, όσους πυροσβέστες να προσλάβουμε, ό,τι και να κάνουμε, δυστυχώς θα υπάρχει πάντοτε μία καταστροφή και δυστυχώς με τα τραγικά αποτελέσματα που βίωσε η χώρα χθες. Να χαθούν δηλαδή τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Έτσι είναι. Πριν μιλήσουμε μαζί σας, δεν ξέρω αν είχατε προλάβει να είσαστε συντονισμένος. Είχαμε τον αντιστράτηγο, αναποστρατεία, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, που μας έλεγε ότι από όλες τις συλλήψεις που έχουν γίνει για την έναρξη πυρκαγιών από την αρχή του έτους, το 92% είναι από αμέλεια.
1: Ναι,
0: και αυτό
1: δεν,
0: είναι
1: δεν,
0: τραγικό.
1: Δεν με εκπλήσει καθόλου. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Το έχω πει και στο παρελθόν, όσο άσχημο και αν ακούγεται, ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη. Θα πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο να την νικήσουμε. Διότι διαφορετικά, ξαναλέω, ό,τι μέτρα και να πάρει η πολιτεία, όποια πολιτεία, πάντοτε θα βρίσκεται το φαινόμενο να μας ξεπερνά. Και αυτό γιατί, όχι γιατί φταίει η κλιματική αλλαγή, γιατί απλά η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει και τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά. Αυτό είναι το δεδομένο. Βάζουμε τελεία και αλλάζουμε και παράγραφο. Το τι κάνουμε όμως εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι δεν πετάμε το τσιγάρο μας έξω από το αυτοκίνητο αναμένο, το οποίο είναι και θέμα γενικότερα ευρύτερης παιδείας, αν δεν αποφασίζουμε ότι δεν χρειάζεται στις διακοπές μου που κάνω να κάνω ένα μπάρμπεκιου την ημέρα που θα φυσάει ή να πάω να κάψω ξερόκλαδα, όπως δυστυχώς έγινε το 2018 στο Μάτι, αν δεν συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη αυτή την οποία έχουμε, και συνεχίσουμε να το ρίχνουμε ότι θέλουν οι Τούρκοι να μας κάψουν, ότι θέλουμε να γεμίσουμε τα βουνά μας φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω εγώ τίποτα άλλο, θα είμαστε δυστυχώς, σας το λέω εδώ πέρα, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι και όλες.
0: Έχετε δίκιο, ήθελα να χτυπήσουμε έτσι μαζί το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί μιλάμε για κίνδυνο και όταν φτάνουμε σε σημείο να χάνουμε ανθρώπους από τις πυρκαγιές, νομίζω ότι αυτό είναι το κορυφαίο. Τι άλλο να πεις πια, για να καταλάβει ο άλλος πόσο επικίνδυνο και πόσο μπορεί να ξεφύγει η φωτιά. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Γιάνναρε, να μας θυμίσετε λίγο το μικροκλίμα το τοπικό το οποίο δημιουργεί η φωτιά.
1: Κοιτάξτε, κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Επηρεάζει δηλαδή τη συντηρητική κλίμακα. Στις συγκεκριμένες τώρα πυρκαγιές που βρήκαμε, αυτό γίνεται σε λίγο μικρότερο βαθμό, γιατί ο άνεμος είναι τόσο ισχυρός που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο πώς θα ξεπλωθεί η φωτιά. Φυσικά, σε μια καθοδηγούμενη από τον άνεμο πυρκαγιά, η οποία καίει έντονα μπροστά από το μέτωπο, στην κεφαλή της δηλαδή, που την ονομάζουν οι πυροσβέστες, μπορούν να παρατηρούνται συγκλίσεις του ανέμου και στροβιλισμοί. Ωστόσο, δεν είναι αυτή μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η φωτιά ίδια δημιούργησε το δικό της καιρό και άρα ενίσχυσε τον άνεμο. Ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Επιπροσθέτω, στην νότια Κρήτη, οι άνεμοι αυτοί οι βόρειοι αλληλεπιδρούν με την ωραιογραφία της περιοχής. Όποιος γνωρίζει την νότια Κρήτη, γνωρίζει επίσης ότι έχει πολλά φαράγγια. Οπότε, όλη αυτή η αλληλεπίδραση των ήδη ισχυρών ανέμων με την ωραιογραφία μπορεί να τους ενισχύσει ακόμη παραπάνω, μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα στροβιλισμού, αυξάνει το δυναμικό για κυλιδώσεις και γενικότερα για μια περισσότερο ακραία πυρική συμπεριφορά και κατ' επέκταση καθιστά τον έλεγχο της φωτιάς εξαιρετικά δύσκολο. Θα τολμούσα να πω ότι είναι αδύνατο σχεδόν να σταματηθεί μια τέτοια φωτιά κατά μέτωπο, να την περιμένει δηλαδή να έρθει σε σένα και να τη σταματήσει. Και όλη η δουλειά γίνεται περισσότερο στα λεγόμενα πλευρά της φωτιάς, στο να αποτραπεί δηλαδή η επέκτασή της ανατολικά και δυτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντικό, κύριε Γιάνναρε, βλέπετε ότι μπορεί να εγκλωβιστούν στη φωτιά και έμπειροι πυροσβέστες. Πόσο μάλλον οι πολίτες που δεν γνωρίζουν. Πολλές φορές λένε αρχές, απευθύνουμε έκκληση, στέλνουμε μηνύματα 112, εκενώστε, καθυστερούν τους πυροσβέστες, δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι με ένα λάστιχο μπορούν να αντιμετωπίσουν το θηρίο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι εντάξει, σου λέει εθελοντής, είμαι να βοηθήσω κι εγώ. Και είσαι μέσα στα πόδια τους στην ουσία και τους δημιουργείς πρόβλημα, δεν βοηθάς.
1: Κυρία Μόσχου, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και περιμένουμε να ξεκινάμε από επάνω, από το Υπουργείο και να κατεβαίνουμε κάτω, θα συνεχίσουμε να αποτυγχάνουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους στο τι κάνουμε σε μια δασική πυρκαγιά, στο πώς θωρακίζουμε τις οικίες τους. Και θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις, συγκεκριμένες όμως, είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα στο σπίτι σου παρά να πάρεις το αυτοκίνητο σου και να φύγεις. Δυστυχώς οι άνθρωποι που χαθήκαν πριν από κάποιες εβδομάδες στην Ισπανία χαθήκαν επειδή ακριβώς εγκλωβιστήκαν με τα αυτοκίνητά τους. Αλλά όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω για να μπορέσει να δουλέψει σωστά.
0: Βέβαια.
1: Χρειάζεται εκπαίδευση από την τοπική κοινότητα, από το χωριό, από τον οικισμό, στο Δήμο, στην περιφέρεια και μετά ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Αν περιμένουμε ότι από πάνω προς τα κάτω θα τρέχουν οι εντολές, δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μαζί μας.
0: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, κύριε Γιάνναρε. Και όσο ώρα μιλάμε εμείς, να πούμε ότι μας ήρθε μια είδηση ότι έχουμε και μια φωτιά στο Μενίδη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί βέβαια πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε και στο Μενίδη, στην περιοχή της Αττικής, μια φωτιά ακόμη. Λοιπόν, ευχόμαστε να αποτραπούν τα χειρότερα, κύριε Γιάνναρε.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο επιστήμονας, πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το τεράστιο θέμα με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές δεν τελειώνει εδώ. Σας είπα πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα, ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι ότι έχουμε μια φωτιά στο Μενίδη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί βεβαίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευχόμαστε να αποφύγουμε τα χειρότερα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα βάλουμε ωστόσο μία άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει μονοπολίσει βεβαίως στη σημερινή μας εκπομπή. Θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι βασικό και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το αξιολογώ και εγώ ως σημαντικό και βλέπω ότι και εσείς ενδιαφέρεστε ιδιαίτερως και έχω λάβει πολλά μηνύματα. Έχει να κάνει με το λεγόμενο χαρτοβασίλειο και με αυτά τα δικαιολογητικά που μας ζητάει το δημόσιο συνέχεια και λες πολλές φορές, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έχει το δημόσιο όλα τα στοιχεία μου, εγώ γιατί για κάθε υπηρεσία πρέπει να μπαίνω στον ΚΑΒ και να τυπώνω δήλωση, παραδήλωση, υπεύθυνη δήλωση κλπ. Και να ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν μπορεί να απλοποιηθεί αυτό. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι καταργούνται 25 βασικά δικαιολογητικά. Κάλεσα τον άνθρωπο που γνωρίζει το δημόσιο καλύτερα από τον καθένα, θα έλεγα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι μεγάλη μου χαρά ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης. Έχουμε μιλήσει. Πόσα χρόνια μιλάμε, κύριε Καρκατσούλη? Καλημέρα.
6: Από τότε που γίνεται η προσπάθεια κατάργηση δικαιολογητικών, υποθέτω.
5: Από τότε.
6: Από τότε, ναι. Οπότε δεν λέμε ημερομηνίες.
5: Όχι,
6: ναι.
5: Δεν λέμε ημερομηνίες και χρονολογίες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι είναι μια λερναία ύδρα αυτός ο δημόσιος τομέας και προσπαθούμε λίγο κάπως να τα συμμαζέψουμε τα πράγματα. Τι είναι αυτό το καινούριο νέο για τα δικαιολογητικά, λοιπόν?
6: Το καινούριο νέο είναι παλιό νέο ουσιαστικά, αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται ως νέο είναι πάντα καινούριο. Και τώρα για να το κάνω λίγο πιο απλό, η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει επιχειρηθεί πολλές φορές και στο παρελθόν και θα σας έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πετύχει κιόλας. Δηλαδή όταν πρωτοθεσπίστηκε η δυνατότητα να υποβάλει ο πολίτης μια υπεύθυνη δήλωση και να δηλώνει ότι αυτά που σας είπα είναι αλήθεια, αυτό τότε όντως λειτουργήσε αποσυμφορητικά για το σύστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή ξέρετε αυτά είναι ασπιρίνες για το σύστημα το δικό μας, έτσι. Δηλαδή προς στιγμή λειτουργεί μια αποσυμφόρηση και στη συνέχεια ξαναδημιουργείται πάλι το πρόβλημα. Γι' αυτό θα δείτε ότι από κάποια στιγμή και μετά, όταν πλέον οι ελπίδες μας έφυγαν από το αυτονόητο, δηλαδή ότι θα μπλέω σε ένα χαρτί ότι ό,τι σας είπα είναι αλήθεια και έγινε πιο περίπλοκη η κατάσταση, τότε ήταν που εμφανίστηκε η τεχνολογία. Και με την τεχνολογία ελπίζαμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η πρώτη μας ελπίδα λοιπόν που ήταν το 2004,
5: δηλαδή από τότε 26.
6: 2 χρόνια.
5: Για δείτε.
6: Λοιπόν, από τότε λοιπόν θεσπίστηκε η υποχρέωση του κράτους να αναζητά αυτό, αυτεπάγγελτα, ένα δικαιολογητικό, το οποίο σε άλλη περίπτωση το ζητήσει εσένα. Δηλαδή να μην σου ζητάω που γεννήθηκες, φέρε μου ένα απόσπασμα ποινικού Μητρώου, λέω ένα άλλο, έτσι αυτά είναι τα συνήθη πιστοποιητικά που ζητούνται, αλλά το ίδιο να τα αναζητά. Αν λοιπόν είχε πετύχει εκείνη η απόπειρα του 2004, δεν θα χρειαζόταν να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό το πράγμα. Το 2005 ψηφίζεται ένας άλλος νόμος, μετά από 10 χρόνια ξαναψηφίζεται άλλος ένας νόμος, το 2015 κάποια στιγμή δημιουργείται το κέντρο διαλειτουργικότητας και έτσι με τον ΓΚΑΒ αυτή τη γνωστή εφαρμογή, πολλοί ανέπνευσαν και είπαν ότι πάει τελείωση αυτή η ιστορία και ξαφνικά τώρα εμφανίζεται η ιστορία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αλλά βέβαια μπαίνουν μπροστά υπεύθυνη δήλωση. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, για να μην αύριο το πρωί ξεκινήσει ο κόσμος και πηγαίνει στα ΚΕΠΗ, πηγαίνει σε διάφορες υπηρεσίες και λέει εγώ αυτό έμαθα, φέρτε εδώ να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση και θα δηλώσω ότι ό,τι σας έχω πει είναι αλήθεια και πηγαίνετε βρείτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι, ή τουλάχιστον ο νόμος δεν λέει αυτό. Ο νόμος λοιπόν λέει το εξής. Όταν θα πάτε εσείς σε μια υπηρεσία και ξέρετε εσείς από πριν σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία τι δικαιολογητικά χρειάζονται και ξέρετε ποια εξ αυτών αναζητούνται αυτεπαγγέλτως, γιατί δεν αναζητούνται όλα, τότε μπορείτε να πείτε στον υπάλληλο φέρε εδώ μια υπεύθυνη δήλωση, αυτός θα είναι υποχρεωμένος να σας δώσει μια υπεύθυνη δήλωση, την οποία να πείτε όσα σας είπα εγώ και όσα δήλωσα και σας λέω εδώ τώρα με αυτή τη δήλωση μου είναι αληθή. Όταν το πείτε αυτό, ο υπάλληλος θα πάρει την αίτησή σας, την υπεύθυνη δήλωσή σας μάλλον, το ίδιο είναι, κάτι ζητάτε με αυτό, γι' αυτό το λέω, και στη συνέχεια εσείς θα περιμένετε και θα περιμένετε αρκετά. Δηλαδή θα περιμένετε από τουλάχιστον κατελάχιστον ένα μήνα και μπορεί να περιμένετε και 2 μήνες και 3 μήνες, γιατί εν τω μεταξύ εσείς μπορείτε να λέτε ψέματα στην υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πέσει βαρύς ο πέλεκης επί της κεφαλής σας. Τώρα εάν δεν λέτε ψέματα και λέτε την αλήθεια, κάποια στιγμή λοιπόν θα αναζητηθούν αυτά τα δικαιολογητικά, θα τα βρούμε και θα σας πούμε ευχαριστούμε πολύ που τα ζητήσατε, ορίστε πάρτε τα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε τι κλίμακα κτλ, θα σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε εμείς που λέτε Λερναία, Ύδρα κτλ, αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα διαλειτουργικότητας. Να το πω λίγο όμως πιο απλά για να συνεννοηθούμε. Πρόβλημα διαλειτουργικότητας σημαίνει απλά ότι όταν σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας να κάνει μια παρέμβαση, ναι, και αυτή ακουμπάει και το Υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας πιθανώς συνδέεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, η εφαρμογή την οποία θα κάνουν όλοι αυτοί πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του καθενός και την νομοθεσία του καθενός. Γι' αυτό λέμε ότι πριν το κάνουμε αυτό, δηλαδή πριν κάνουμε αυτές τις περίφημες πλατφόρμες που ακούτε συνεχώς, θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί αν δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει, τότε ό,τι κομφούζιο, να το πω έτσι, περιπλοκότητα υπάρχει στο χαρτό βασίλειο, θα μεταφερθεί και στο ηλεκτρονικό βασίλειο. Και το λέω αυτό διότι εμείς έχουμε βεβαίως πολλές εφαρμογές, μόνο που η κάθε μία είναι για τον συγκεκριμένο πελάτη, να το πω έτσι, ή ανάδοχο ή εποπτεύοντα φορέα αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτό λοιπόν, άμα μου πείτε γιατί γίνεται, θα σας πω γιατί εμείς έχουμε ένα ενδεχομένως εγγενές πρόβλημα δικό μας, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγάλο ορίζοντα, δηλαδή να πούμε θα σχεδιάσω τώρα ένα έργο το οποίο τα αποτελέσματα θα επέλθουν μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε καταφέρει, δυστυχώς.
5: Τώρα υπάρχουν και ερωτήματα, κύριε Καρκατσούλη, γιατί είστε χυμαρόδης όπως πάντα και δεν θέλω να σας διακόπτω. Τα λέτε τόσο ωραία που πραγματικά σας απολαμβάνω. Ερωτούν λίγο εδώ οι ακροατές. Παράδειγμα, ο φίλος ο Τάκης λέει έχω βγάλει προσωπικό αριθμό πολίτη.
6: Ναι.
5: Αυτό μου είναι εμένα χρήσιμο κάπου ή τσάμπα τον έβγαλα?
6: Αυτού νου του ιδίου ενδεχομένως του είναι χρήσιμο.
5: Εμού του ιδίου που λέμε, ναι.
6: Αν πέσει σε κάποιους ελέγχους, να το πω έτσι, τότε μπορεί να πει ότι αυτός είναι ο αριθμός μου, αλλά δεν θα ξέρει τι ακριβώς κάνει ο αριθμός και σε τι τον αφορά. Σίγουρα όμως γλιτώνει από κάποιες περιπέτειες. Ποιες είναι οι περιπέτειες? Να μην θυμάσαι το ΝΑΜΚΑ, να μην θυμάσαι το ΑΦΗΜΗ, να τον μπερδεύεις με τον αριθμό ταυτότητας της καινούργιας και όχι της παλιάς.
5: Αυτό
6: να
5: πάλι.
6: Να θυμάσαι την παλιά.
5: Η αλλαγή ταυτότητας πάλι.
6: Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Και κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αμφισβητήσει ποτέ τις προθέσεις κανενός. Δηλαδή ότι καλές προθέσεις υπάρχουν. Αλλά ξέρετε, με αυτές φας την κόλαση που λέγει και ο άλλος ο Δάντης. Το λέω με την έννοια ότι τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα τα οποία δεν προκύπτουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να λέει ο νόμος ότι κοίταξε, αναζήτησε τα αυτεπάγγελτα. Να λέει στην υπηρεσία. Έτσι. Αυτοί οι νόμοι που συνήθως είναι κολοβοί, κολοβό τι σημαίνει? Και δεν τα αναζητά η υπηρεσία. Και λοιπόν τι έγινε? Δηλαδή αυτό το «και λοιπόν τι έγινε» που λέω τώρα ρητορικά. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα έρθει και θα πει «κάτσε, είχες αυτή την υποχρέωση, δεν το έκανες, κάτσε να δούμε γιατί δεν το έκανες» κτλ. Ακόμη και οι έλεγχοι που υπάρχουν είναι υποτυπώδεις και συνήθως δεν καταλήγουν πουθενά. Το λέω αυτό γιατί όταν πάτε, εσείς δεν έχετε εικόνα, κανένας πολίτης δεν έχει εικόνα τι γίνεται σε αυτό το λεγόμενο back office. Δηλαδή εσείς δώσατε το χαρτί, δώσατε μια αίτηση και φύγατε. Έτσι. Και περιμένετε και περιμένετε
5: και, μετά
6: και περιμένετε.
5: Τι γίνεται. Ναι.
6: Ναι. Αυτό λοιπόν το περίμενε. Πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να το περιορίσουμε, να το απλουστεύσουμε. Αλλά ποιο είναι το περίεργο της ιστορίας? Καλά είπατε Λερναία Ύδρα. Έτσι. Η Λερναία Ύδρα όμως δεν έχει αυτή τη φορά το κεφάλι της δημόσιας διοίκησης, αλλά το κεφάλι της νομοθετικής λειτουργίας. Δηλαδή εσείς κόβετε από τη μία μεριά ή εν πάση περιπτώσει όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πλουστεύσουν, να κόψουν κανένα δικαιολογητικό, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά προστίθεται αφιντός τέτοια πράγματα, γιατί ο νομοθέτης δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη του. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Δηλαδή μας λες ότι δεν επικοινωνούν αυτά τα δύο πράγματα? Σας λέω ότι όταν σήμερα προσπαθούμε, σήμερα, εδώ και 30 χρόνια, έτσι, απλώς εμείς στην Ελλάδα δεν τα έχουμε πάει καλά σε αυτό που θα σας πω, ναι. Όταν φτιάχνουμε ένα νόμο πρέπει πριν από αυτό, πριν το ψηφίσουμε, να κάνουμε έλεγχο των λεγόμενων γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, προβλέπει ο νόμος τέτοιες διαδικασίες ή μπορεί από τις ρυθμίσεις του να προκύψουν διαδικασίες, γιατί πουθενά δεν αναπτύσσονται αυτές οι διαδικασίες, έτσι. Δεν τις ξέρετε, γι' αυτό πηγαίνετε σε μια υπηρεσία και σας λέει η μία πηγαίνετε εκεί, έτσι. Η διαδικασία, αν ήταν τυποποιημένη, θα την ακολουθούσε ο πολίτης και θα τελείωνε η ιστορία. Όπως με τον ΚΑΒ, έτσι. Τον ΚΑΒ σου λέει μπες αυτό, κάνει, πάτα εδώ, το πατάς. Μετά σου λέει τύπος εκείνο, πήγαινε εκεί, κάνε από εκεί. Ωραία, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο, έτσι όπως καταλαβαίνετε, ενεργειών, αυτό είναι οι διαδικασίες. Αυτό το πράγμα δεν το τηρούμε εμείς όταν νομοθετούμε. Εάν το τηρούσαμε, τότε αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο θεαματικά. Να σας δώσω μία τάξη μεγέθους.
5: Ναι, βέβαια.
6: Η Δανία, λέω μία χώρα έτσι που δεν μοιάζει με την Ελλάδα, αυτοί κατάφεραν και μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο μείωσαν αυτά τα λεγόμενα γραφειοκρατικά βάρη, τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, τις μείωσαν κατά 30-40%. Αυτό 30-40%, για να έχετε μία αίσθηση για τι πράγμα μιλάμε, στην Ελλάδα αυτές οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τη γραφειοκρατία, από τη χαρτούρα, έτσι, που υπολογίζει το χάσμο του χρόνου, την ταλαιπωρία, την αναμονή, έτσι, πράγματα που πάνε πίσω επειδή περιμένετε από κάποιες υπηρεσίες να αντιδράσουν κτλ. Όλο αυτό το πράγμα έχει υπολογιστεί, κρατηθείτε, σε 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Για την Ελλάδα.
5: Μάλιστα, εξαιρετικά.
6: Ναι, είναι ένα πολύ
5: αυτό
6: μεγάλο
5: μιλάει
6: νούμερο.
5: Μιλάει από μόνο του, αγαπητέ μου.
6: Αυτό, σκεφτείτε λοιπόν κυρία Μόσχου, ότι να υπήρχαν προγράμματα τα οποία εμείς δεν κάναμε χρήση, ήδη από την περίοδο των μνημονίων τώρα σας λέω, έτσι. Εμείς μία και μοναδική φορά επιχειρήσαμε να μειώσουμε γραφειοκρατικά βάρη. Ήταν εκεί στο 12-13, μετά δεν τα παρατήσαμε. Είναι δύσκολη δουλειά. Εισαγωγικά το δύσκολο. Τίποτα από όλα αυτά που σας λέω δεν είναι δύσκολο, έτσι. Απλώς η βούληση δεν υπάρχει και η συνέχεια δεν υπάρχει και η συνέπεια δεν υπάρχει. Εάν όμως προσέξτε, από αυτά τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι, δηλαδή μιλάμε για 20 δις τώρα, δεν λέμε για αστεία πράγματα.
5: Βέβαια.
6: Λοιπόν, εάν από αυτό μπορούσατε να μειώσετε 40%, 50% μπορούσατε να μειώσετε 40%, 50% όπως έχουν κάνει άλλες χώρες,

0: Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν των παράλληλων δομών, δηλαδή μάλιστα υπάρχει και ένας όρος, ειδικά έτσι έχει χρησιμοποιηθεί για την Ελλάδα αυτός, που λέγεται σιλό, από τα σιλό που λέμε, δηλαδή ναι. απομονωμένα, σιλό effect. Αυτό το πράγμα έχει τρομερά αποτελέσματα, γιατί η αδυναμία των υπηρεσιών και πολλές φορές μέσα στην ίδια υπηρεσία, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πηγαίνετε στον τέταρτο, όχι κατεβείτε στον τρίτο, όχι πηγαίνετε στο δεύτερο.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι έτσι. Αυτά, ειδικά στην εφορία. Δεν θέλω να τα θυμάμαι.
0: Εύκα, για παράδειγμα. Όχι, σας λέω μια υπηρεσία, εγώ τα ονοματίζω χωρίς να θέλω. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει εκεί.
1: Βγαίνει αβίαστα.
0: Καταλαβαίνω το φόρτο της δουλειάς που έχουν, καταλαβαίνω την αναρχία του πράγματος, έτσι,
1: ναι,
0: όπου
1: σωστά.
0: Να ξέρετε για τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίθετα από ό,τι ισχύει για τους πολίτες, δηλαδή για τους πολίτες το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το χάσιμο του χρόνου και η ταλαιπωρία, για το δημόσιο υπάλληλο όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, είναι η πολυνομία και η κακονομία.
1: Δηλαδή, αυτό. Είναι το μεγάλο μας βάσανο.
0: Ναι, δεν ξέρει τι ισχύει, δεν ξέρει τι να εφαρμόσει.
1: Η μεγάλη παθογένεια.
0: Mm-hmm. Ναι, αν οι διατάξεις αυτές ισχύουν και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το πράγμα, τέτοια φαινόμενα που εμείς βλέπουμε την τελευταία τους, θα σας έλεγα, εμφάνιση, δηλαδή το τελευταίο εκβάμ, πώς να πω, το τελευταίο σύμβαμα που βλέπετε είναι ότι ταλαιπωρείστε σε ένα γκισέ, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που δεν πάνε καλά, ας πούμε πήρε τα έτσι παθογενειών όπως λέμε τώρα, τα οποία εάν δεν τα θεραπεύσει κανείς, τότε να ξέρετε ότι θα συνεχίζεται η ταλαιπωρία ή εν πάση περιπτώσει μπορεί
1: είναι,
0: να
1: σωστά.
0: Πάτε άλλη μια ασπιρίνη και προς στιγμή
1: λοιπόν,
0: να πάψει.
1: Έχουμε ερώτημα από τη φίλη μας τη Βούλα, η οποία έκανε πρόσφατα τη διαδικασία για να βγάλει καινούρια ταυτότητα και λέει, θυμάμαι παλιά που είχαμε, ρε παιδί μου, τα χαρτόσημα τα λεγόμενα. Τώρα έχουμε, λέει, το ηλεκτρονικό παράβολο. Και αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ μέσω e-banking ηλεκτρονικό παράβολο για να μου βγάλει το κράτος την ταυτότητα.
0: Ναι, είναι μια ερώτηση, γιατί από κάπου πρέπει να τα βρει το κράτος.
1: Όχι, γιατί αυτά τα χαρτώσιμα έχουν γίνει ηλεκτρονικά τελικά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, δηλαδή παλιότερα είχαμε επιχειρήσει μια μαζική έτσι, κατάργηση χαρτοσύμων και είχε αποδώσει αυτό πριν κανένα δυο δεκαετίες. Κατά καιρούς επανέρχεται αυτή η προσπάθεια, είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή τα ad hoc, κόψε λίγο από αυτό εδώ, έτσι. Αλλά αυτό δεν λύνεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα. Όταν συναλλάσσεσαι με το δημόσιο για πράγματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου, έτσι, και όχι με το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον, υπάρχει η αντίληψη ότι πρέπει και εσύ να συμβάλλεις σε αυτό. Το θέμα είναι πόσο περίπλοκο είναι αυτό. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, του λέει πλήρωσε το αυτό και δήλωσε ότι το πλήρωσες, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πληρώνει το παράβολο, ξεχνάει όμως να δηλώσει το κουτάκι το αντίστοιχο ότι ναι, το πλήρωσα. Οπότε έρχεται η αίτησή του και τη βλέπω εγώ και λέω από αυτός εδώ δεν το έχει κάνει. Δεν ξέρω, δεν δεσμεύεται υπεύθυνα ότι
1: δεν
0: το πλήρωσε.
1: Δεν δεσμεύεται υπεύθυνα αυτό το θέμα.
0: Δεν το πλήρωσε.
1: Κύριε Καργατσούλη, είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε. Είστε πραγματικά έτσι με πολύ ωραίο λόγο, χυμαρόδη, ζωηρός. Ευχαριστούμε θερμά. Τι να πρωτοποιείς για το δημόσιο, πως είπαμε είναι νέα ύδρα, της κόβεις ένα κεφάλι, πετάγεται κάτι άλλο. Καταργείς ένα χαρτόσημο, σου βγαίνει ένα ηλεκτρονικό παράβολο. Εντάξει, μπάσου έτος. Προσπαθούμε, γίνεται προσπάθεια σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή επικοινωνία. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Τα είπαμε αρκετές φορές μες στη χρονιά γιατί αφορούσε στο δημόσιο τομέα. Να είμαστε καλά να τα λέμε, κύριε Καρκατσούλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας ήταν ο εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σχετικά με το θέμα το οποίο αναδείξαμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, μου λέει ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα σας. Όταν ακούω ότι τα εύσημα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών του τα παίρνει όλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με

0: Πιάνουν τα γέλια. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους που κάνουν τις πάπιες, λέει, και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ότι όλο αυτό το ξεκίνησε η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου 16 χρόνια πριν, επισημαίνει. Την αρχή την έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, φίλε μου Μπάμπη. Και δεν είναι ότι δεν το έχουμε πει εμείς. Θεωρώ το κορυφαίο δε όλων που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου είναι η διάβγεια. Εντάξει, εδώ είναι respect που λέμε. Εν συντομία μας αναφέρει εδώ ότι δημιούργησε το πρόγραμμα Διάβγεια, όπως είπα εγώ, και το opengov.gr. Βασικές ψηφιακές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις. Εξηγεί τι είναι το Διάβγεια και τι είναι το opengov.gr. Geodata.gov.gr. Ελεύθερη και ανοιχτή διάθεση γεωχωρικών δεδομένων του κράτους, όπως πολεοδομικά σχέδια και χάρτες, χωρίς περιορισμούς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ψηφιακή πύλη Ερμής ενισχύθηκε ως σημείο μιας στάσης με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση επίσης μας θυμίζει. Το κράτος κέρδισε αμέσως τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της διάβγειας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με περιορισμό της πατάλης και των πλασματικών συνταγών 5 δις το χρόνο. Ας πούμε και ένα μπράβο, λέει, στον Γιώργο Παπανδρέου, και μη φοβάστε, ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι, να αναφέρετε το όνομα αυτού του πρωθυπουργού. Βεβαίως, Μπάμπη μου, εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να πούμε το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου και έχουμε δώσει και τα εύσημα, ειδικά σου είπα για την διάβγεια. Εδώ πραγματικά respect. Είδες λοιπόν που τα διαβάζουμε όλα στον άρη και χωρίς λογοκρισία, όπως λέμε. Και εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο να πούμε το όνομα κανένας πρωθυπουργού, όπως ξέρεις, Μπάμπη μου. Με αγάπη σου το λέω. Λοιπόν, να σας θυμίσω ποια είναι τα πιστοποιητικά, τα δικαιολογητικά δηλαδή, τα 25 πιο συνηθισμένα, τα οποία αντικαθίστανται από μια απλή υπεύθυνη δήλωση, γιατί θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το ξέρετε. Λοιπόν, είναι αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου. Επίσης, ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών. Πιστοποιητικό εντοπιότητος. Πιστοποιητικό ηθαγένειας. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αντίγραφο του ποινικού μητρώου. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής. Βεβαίωση φίτησης σε σχολείο ή βεβαίωση σπουδών. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Βεβαίωση φορολογικού μητρώου. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΙΕΦΚΑ. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας. Αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ. Μηνιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας. Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης. Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς. Πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης προσβολής ή μη κληρονομικού δικαιώματος και βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ. Αυτά είναι τα 25 λοιπόν πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά, τα οποία αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σας είχαμε πει νωρίτερα ότι υπήρξε συναγερμός στο μετρό, καθώς ένα άτομο είχε μπει στις σύραγγες, στις κόκκινες γραμμές του μετρό και περπατούσε στις σύραγγες. Έχουμε λήξει συναγερμό λοιπόν. Απομακρύνθηκε το άτομο αυτό και συνελήφθη και αντιλαμβάνεστε ότι συνελήφθη λόγω παρακόλληση συγκοινωνιών, έτσι. Η κυκλοφορία λοιπόν στη γραμμή αυτή αποκαταστάθηκε. Έχουμε την ανακοίνωση από τη Στασή. Σήμερα το πρωί λοιπόν σημειώθηκε λιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε, συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά. Λήξη συναγερμού λοιπόν έχουμε στο σημείο αυτό και περιμένουμε τα νεότερα σε λίγο σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε πριν από λίγο, σχετικά με την καινούργια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει εδώ στην Αττική, στο Μενίδη. Θα έχουμε σε λίγο πληροφόρηση από την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στο μεταξύ να σας μεταδώσω έτσι κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι με D app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Επίσης να σας πούμε ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως λέει το σχετικό σποτάκι της ΔΕΗ. Και καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί και να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Είπαμε πολλά, η αλήθεια είναι, και βαριά η επικαιρότητα σήμερα. Την ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές ανάσες που μας δίνει. Αφροδίτη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσω στα δικά σας πολλά μηνύματα, γιατί ξέρετε θέλω να τα διαβάζω όλα, προσπαθώ τουλάχιστον στον αέρα. Ο φίλος ο Σπύρος έχει στραβώσει με το θέμα της ταυτότητας καινούριας. Κοίταξε, ούτε εμένα μου άρεσε που έβγαλα. Καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία που είχα στην παλιά. Λυπήθηκα πολύ που την έδωσα. Ενώ καινούρια φωτογραφία, εντωμεταξύ, να το πω και αυτό, μια παρένθεση. Πας σε φωτογράφο, δίνεις 15 ευρώ για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδί μου, υποτίθεται. Και σου βάζουν πάνω σε αυτή την κάρτα, γιατί είναι ψηφιακή κάρτα, εν πάση περιπτώσει, καινούρια ταυτότητα, και σου βάζουν ένα φίλτρο από πάνω, ένα περίεργο χρώμα. Δηλαδή, τσάπα τα λεφτά που δίνεις για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, γιατί λες, εντάξει, θα την έχω ταυτότητα, σιγά μην ξαναβγάλω άλλη, αυτή θα έχω μέχρι τέλους. Και πραγματικά είναι χάλια. Δηλαδή, χίλιες φορές να έλεγα στο αστυνομικό τμήμα, βγάλετε με μία, καμία διαφορά δεν κάνει. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει, ως τις 3 Αυγούστου τους υποχρεώνουν να βγάλουν ψηφιακή ταυτότητα με το ζόρι, τη στιγμή που στην Αγγλία ο καινούριος πρωθυπουργός πήρε πίσω το νομοσχέδιο για ψηφιακές ταυτότητες μετά από αντίδραση των Βρετανών. Εδώ γιατί δεν ακούνε εκατομμύρια πολίτες που δεν πήγαν να βγάλουν ταυτότητες? Η αλήθεια είναι αυτή, πολλοί δεν έχουν πάει να βγάλουν ταυτότητα. Πρέπει να είναι, λέει, προαιρετική η ταυτότητα κάρτα πολίτη, όπως και στην Ελβετία. Κοίταξε, η καινούργια ταυτότητα έχει κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να ταξιδέψεις με αυτήν. Αν δεν θες να βγεις στο εξωτερικό, μπορείς να έχεις ακόμα την παλιά. Κάποια στιγμή θα καταργηθούν και αυτές, αλλά όχι άμεσα. Σε κάθε περίπτωση. Είναι για λόγους ασφαλείας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ξεβολεύεστε πολύ. Ήταν και δύσκολο εντωμεταξύ να βρεις ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα. Έβαζε αστυνομικά τμήματα σε όλο το λεκανοπέδιο για να μπορέσει να βρει ραντεβού. Τώρα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Έχουν ανοίξει ραντεβού. Αυτά λοιπόν, φίλε μου Σπύρο, για τις νέες ταυτότητες. Εδώ ο φίλος μου, ο Ομέρ. Καλημέρα στον Ομέρ μου. Τι κάνεις? Καλή Πέμπτη να έχουμε. Προσπαθούμε, Ομέρ, όσο γίνεται. Όσο γίνεται και όσο μας αφήνουν. Λοιπόν. Εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος θέλει να κάνει, λέει, κάποιες ερωτήσεις σχετικά με μια οργάνωση του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να σου πω τώρα στον αέρα για αυτά όλα. Φίλε μου Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Λοιπόν, ο φίλος ο Σάκης λέει, όταν φωνάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και κάνουμε κλίση για τα καθάριστα οικόπεδα, μας περνάνε για τρελούς. Από κάτι τέτοια προκαλούνται πυρκαγιές. Είπαμε ότι το σύστημα αυτό μπάζει και το λέμε από πέρυσι. Κόσμος καθαρίζει. Κάποιοι μπορούν μόνοι τους, κάποιοι δεν μπορούν μόνοι τους. Πληρώνουν αδρά για να έρθει κάποιος να τους τα κόψει, να τους τα καθαρίσει. Και μετά ρωτούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ωραία, τα κόψα. Πού να τα πάω? Υποτίθεται θα περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Πότε? Ή τους λένε ένα συγκεκριμένο σημείο, πηγαίνετε τα όλα εκεί και κάποια στιγμή εμείς θα τα πάρουμε. Θέλω να γίνει μια έρευνα πανελλαδικά για να δούμε αν, όπως και στην περιοχή της Πάρου, ας πούμε, υπάρχουν συσσωρευμένα τέτοια κομμένα κλαδιά. Πραγματικά, όλα αυτά τα ξερά, τι έχουν απογίνει. Να δείτε τι λαβράκι δημοσιογραφικό θα βγάλουμε. Και τι ορολογιακές βόμβες είναι αυτές, γιατί είναι προσανάματα, όπως στην περίπτωση της Πάρου, δίπλα ακριβώς στα σκουπίδια που πήραν έτσι μεγάλη φωτιά. Και ο φίλος ο Σάκης επίσης, καταλαβαίνω ότι είναι Παναθηναϊκός και είναι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί χθες έγινε, λέει, το μεγάλο μπαν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έρχεται στην Πανάθα. Άντε με το καλό λοιπόν, Σιλβέν Φρανσίσκο. Δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά για να είσαι εσύ τόσο ενθουσιασμένος, κάτι καλό θα είναι. Φαντάζομαι. Με το καλό λοιπόν να έρθει και καλή σεζόν να έχετε του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος λέει, κυρία Μόσχου, καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω κάτι, που είναι αυτά τα μεγαθύρια των 40 τόνων εκρωσίας, άλλες τα τεράστια αεροσκάφη. Ξέχασα, λέει, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε η τότε Σοβιετική Ένωση, ίσως σήμερα να μιλούσαμε γερμανικά. Δεν ανήκω στο χώρο αυτό, ο φίλος ο Πέτρος, ήθελε να το πω. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που να χρειαζόμαστε αυτά τα τεράστια τα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι λένε Ιλιούσιν, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα τεράστια, όντως, μιλάμε για μεγαθύρια, έτσι, ρωσικά αεροσκάφη. Λοιπόν, η φίλη Ρενάτα, φίλη μου, λέει, που είναι στην Ικαρία, μου είπε ότι έχει φτάσει μέχρι εκεί η μυρωδιά από τη φωτιά στη Λέσβο. Είναι σοκ αυτό. Επίσης, λέει, μου κάνει εντύπωση ότι από τις εφημερίδες που κάνατε πριν ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, εννοεί, καμία δεν ανέφερε ως πρώτο το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και το άλλο μεγάλο θέμα, την παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία της εκμετάλλευσης των αρχαιολογικών χώρων. Γιατί τόση σιωπή? Επικεντρώθηκαν όλοι στο θέμα της φωτιάς. Εσείς έχετε ρεπορτάζ στο σταθμό, γιατί ακούμε στα social τα έσχη. Φυσικά, εμείς χθες το αναδείξαμε το θέμα αυτό. Φίλοι μου, Ρενάτα, προφανώς δεν ήσουν συντονισμένοι για τους αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, ως προς το νερό, έχουμε πει ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι τα πάγια έχουν ανέβει, έτσι. Και έχουμε καταλάβει όλοι ότι οι δημόσιες, οι κοινοτικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, ίδρυσης, σιγά σιγά θα συγχωνευτούν και θα μπουν κάτω από την ομπρέλα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Αυτό μέχρι στιγμής. Η κυβέρνηση επιμένει πεισματικά ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, γιατί το νεράκι είναι φυσικό αγαθό, έχουμε πει. Ο φίλος ο Παναγιώτης θέλει επίσης την καλημέρα του. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Γκουρμπάτσης, μου είπε η φίλη μας η Όλγα. Καλημερούδια από τη φίλη μας την Μαρία με το πολύ ωραίο τριαντάφυλλο. Ο φίλος μας ο 561 λέει στις 27 Ιουλίου θα τελείωναν τα έργα στον Ηλισσό μετά από ένα χρόνο ταλαιπωρίας και διαδοχικών παρατάσεων. Σήμερα ο μήνας έχει 30. Λέτε να συνεχιστεί η κοροϊδία? Να ρωτήσουμε, φίλε μου, για τα έργα εκεί στον Ηλισσό, να ρωτήσουμε και να μάθουμε. Και να σε ενημερώσουμε στην αυριανή εκπομπή. Εδώ λοιπόν ο φίλος ο Γιώργος, και να κλείσω με το δικό σου μήνυμα. Σε σχέση, λέει, με τα βουνά από σκουπίδια που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά και στην επιρωτική Ελλάδα, θα ήθελα να σημειώσω ότι δίπλα σε μια τέτοια ορολογιακή βόμβα υπάρχει πάντα και ένας βλαχοδήμαρχος, μας λέει, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τον ψηφίζουμε. Συνεπώς, το ποιος έχει φιλότιμο και ενσυναίσθηση ή όχι είναι κάτι σαν το αυγό που έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Αυτό περιλαμβάνει και την κεντρική εξουσία που επίσης αδιαφορεί επιδεικτικά. Άκουσες εσύ να εξαγγέλει από τα τόσα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης έστω ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης? Κρατικό εννοώ, όχι σαν αυτά τα ιδιωτικά που όμορφα καίγονται. Και επί τη ευκαιρία θα μας πει κανείς το πώς και το γιατί. Το ένα πίσω από το άλλο καίγονται. Και σίγουρα, όπως και το δικό μου και το δικό σου δημοσιογραφικό ένστικτο, αντιλαμβάνεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αγαπημένη μου έκφραση είναι αυτή, τη λέω κι εγώ. Και για τους πυροσβέστες βεβαίως λέει ότι, εντάξει, είναι τραγωδία το γεγονός ότι χάσαμε τρεις ανθρώπους μέσα σε μια μέρα, τρεις πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Συνεχίζει για τα σκουπίδια, λέει, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χωματερή της Φυλής, Άνω Λιωσίων, πόσες φορές έχει πιάσει φωτιά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό με τις χωματερές και τις γνωστές. Και τις παράνομες όμως. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Γκουρμπάτσης νωρίτερα για το πόσες παράνομες χωματερές έχει η χώρα μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι 10. Η Ντίνα Μόσχου ήταν στην παρέα για το 2ωρο που πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε πολλά. Θα σας πει ο Γιώργος Ευγενίδης που ακολουθεί ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ τον Ορέστη Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Ελένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα και πάλι, Ελένα μας.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Αύριο πρώτα Θεός είναι τελευταία μέρα. Σας αποχαιρετούμε κι εμείς σιγά σιγά. Ελπίζω σε καλύτερο κλίμα. Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχαίου. Νωρίτερα επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις επίσης στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία. Στις φλόγες έχει παραδοθεί η Κρήτη, στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών χθες, στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Λακωνία. Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορναία, Αγίας Γαλήνης και Αγίου Βασιλείου, όπου καθυλωμένα είναι τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νησί. Τη νύχτα ήχησαν και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στο πέρασμά της. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τους 100 περίπου που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΙΑ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές, στήλη και τμήματα του δικτύου ηλεκτροδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες και για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα, οριοθετήθηκε σε βουνοκορφή στη Σιτία, στον ομό Λασιθίου. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα. Το πρωί, δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσσεως Οκτώμποφορ καθιστούν αδύνατο τον ενεφοδιασμό των εναέριων μέσων από τη θάλασσα. Συλληπιτήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές στην Κρήτη και τη Λακωνία. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά την φωτιά στο Γήθιο. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση Red Coat έχουν τεθεί Αττική και άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, καθώς επίσης και περιοχές της Πελοποννήσου. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο του νησιού, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτρια της Εύβοιας και στο Γήθιο Λακωνίας και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Αθήνα, τρεις συλλήψεις χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο μπάντμιντον. Οι συλληφθέντες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν χαλκό. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος αναμένεται να εκφράσει εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του σε μία ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνεδρία θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα, την οδική ασφάλεια, την ενέργεια και τις μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα θα τεθούν επιτάπητος οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, καθώς και η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Με την προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στο επίκεντρο, συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο και οι κύκλοι πολιτικοί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα, σημειώθηκε νωρίτερα. Το άτομο εντοπίστηκε και έχει συλληφθεί στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται πλέον κανονικά. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή Κλοντζάνη στα Μάλια. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και υποχρέωσαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 παρατέταρτο απόψε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη Ρεβάνς για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Θα πω αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ τόσο καλό μπορεί να είναι, γιατί πράγματι η ατμόσφαιρα είναι βαριά στη σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο της Λακωνίας. Η πιο δύσκολη φωτιά, ίσως η πιο δύσκολη φωτιά του καλοκαιριού έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτή που από εχθές μένεται ανεξέλεγκτη και εν μέσω θυελωδών ανέμων στο Ρέθυμνο, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο εκτείνεται σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες σε ένα μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων. Κατακαίει βλάστηση, έχει προξενήσει προφανώς ζημιές σε σπίτια, σε κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά τώρα όλα αυτά είναι κάπως δευτερεύοντα υπό την έννοια ότι έχουν χαθεί δύο ανθρώπινες ζωές. Το βασικό πρόβλημα αυτή την ώρα και σήμερα είναι ότι η άνεμη είναι τόσο ισχυρή, παρένθεση, η χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό, η σχεδόν μισή χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελωδών ανέμων και των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν, έτσι ώστε δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, θα ήταν μια άλλη συζήτηση και μια άλλη επιχειρησιακή κατάσταση. Ενδεχομένως η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Θα μπορούσε να έχει γίνει δουλειά πριν πέσει ο ήλιος, το βράδυ να δώσουν τη μάχη τα επίγεια τμήματα. Γενικώς ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή, κυρίες και κύριοι, αυτή η οποία έγινε όλο το βράδυ, διότι εκενώθηκαν και πάρα πολλοί τουρίστες και πάρα πολλοί πολίτες από παρακείμενες περιοχές. Είμαστε άλλωστε μεσούντος του Θέρους. Η Κρήτη υποδέχεται όπως κάθε καλοκαίρι πάρα πολλούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη, που είναι ένας οικισμός που είναι κοντά. Βλέπω ότι κάπως οριοθετείται η φωτιά στο Ρέθυμνο και αυτό είναι καλό. Βλέπω, το λέει ο Νίκος ο Λαβράνος, οπότε αυτό ο πυροσβέστης θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί μας, τον Νίκο τον Λαβράνο, για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Τώρα, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, διαβάζω την γενική ενημέρωση, επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο της Φεστού, εκεί όπου ο Δήμος της Φεστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμα να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί. Ακόμα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στήλη και τμήματα του δικτύου, ενώ είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση και του οδικού δικτύου, με στόχο την όσο πιο γρήγορη γίνεται επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση για τον κρατικό μηχανισμό. Το έλεγα νωρίτερα, είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά, η πιο δύσκολη πυρκαγιά μέχρι αυτή την ώρα στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, υπό την έννοια ότι έχουμε δύο νεκρούς, έναν πιο έμπειρο πυροσβέστη και έναν νεαρό με κάποια διαφορά ηλικίας, 60 ο ένας, γύρω στα 25 ο άλλος. Δυστυχώς δύο οικογένειες βάφονται σήμερα στα μαύρα. Οι ακριβείς συνθήκες του πώς έχασαν τη ζωή τους είναι κάπως ασαφείς, διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν κάηκαν. Οι άνθρωποι προφανώς εγκλωβίστηκαν μέσα στη δίνη της φωτιάς. Τώρα έγινε λάθος, είναι άγνωστο πώς εγκλωβίστηκαν, αλλά βγήκαν από το αυτοκίνητό τους, το οποίο βρέθηκε καψαλισμένο με τα λευκά υπολείμματα, ας πούμε, από τις στάχτες, αλλά όχι καμένο, και οι άνθρωποι βρέθηκαν, λογικά ο θάνατός τους είναι ασφυκτικός, παρασύρθηκαν μέσα στη δίνη της φωτιάς και πνίγηκαν από τους πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς. Προφανώς είχε καύσιμη ύλη εκεί, μαζί με την ένταση του ανέμου καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ασφυκτικό κοκτέιλ. Άκουγα νωρίτερα και τον άλλοτε υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γκουρμπάτσι, ο οποίος μιλούσε στην Δύναμο Μόσχου για το άλλο το παιδί, ο οποίος ήταν έμπειρος παρά των νεαρών της ηλικίας του. Το παιδί στο Γήθιο, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος έχασε την ζωή του, ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, είχε εμπειρία, γιατί υπηρετούσε
αρκετά χρόνια πλέον στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα, πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, και εδώ είναι κάπως ασαφές, διότι είναι από παθολογικά αίτια. Η πυρκαγιά αυτή δεν ήταν τόσο δύσκολη στο Γήθιο, δεν είναι ότι εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος μέσα στη φωτιά. Προφανώς αυτός βρέθηκε πρώτα απ' όλα στην αρχή της πυρκαγιάς, άρα δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Τώρα, από το σοκ, από την ένταση, από όλα αυτά, προφανώς και οι συνθήκες για τους πυροσβέστες που επιχειρούν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Λοιπόν, συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων, πραγματικά κρίμα. Αποδεικνύεται πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των πυροσβεστών, οι οποίοι δεν χρειάζονται αναγνώριση μόνο τους μήνες του καλοκαιριού που καιγόμαστε. Έχουν δουλειά όλους τους μήνες του χρόνου. Προφανώς αυξημένα καθήκοντα τώρα το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν το χειμώνα εκεί που έχει χιόνια. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν εκεί που έχει βροχές για απάντληση υδάτων. Τρέχουν να κατεβάσουν από τα δέντρα, δεν ξέρω εγώ ποιον ή τι. Και τα ζωάκια στα δέντρα. Έχουν δουλειά, και δύσκολη δουλειά, όλον τον χρόνο, η οποία γίνεται ακόμα πιο επαχθής το καλοκαίρι και γίνεται επαχθέστερη από την ανθρώπινη βλακεία, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα. Αν δούμε τα όσα γίνονται με το πόσες συλλήψεις καταγράφονται για εμπρισμούς ηθελημένους ή αθέλητους όλες τις προηγούμενες ημέρες, με κορονίδα την περίπτωση της Πάρου, όπου ο δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, πραγματικά, οι Αγγλοσάξονες, και το λέω για τους φίλους Παριανούς, οι οποίοι εντάξει νομίζω δεν ακούν αυτήν την ώρα, αλλά ας το πω για γενική χρήση. Οι Αγγλοσάξονες έχουν μία φράση που λένε, ισχύει και στην περίπτωση του κυρίου Μπιζά, ο οποίος σήμερα είναι στη Σύρο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την διαχείριση του χιτά στο νησί, και αυτός και ο αντιδήμαρχος καθαριότητάς του και ένας οδηγός απορριμματοφόρου και ένας εργολάβος του ΦΟΣΔΑ, του φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Λένε οι Αγγλοσάξονες, elect a clown, expect a circus. Εκλέξτε τον κλόουν να περιμένετε ότι θα έρθετε αντιμέτωπο με το τσίρκο. Εκλέξανε τον κλόουν στην Πάρο, ιδού το τσίρκο. Ιδού το τσίρκο, κόντεψαν κυριολεκτικά να καούν οι άνθρωποι, τη γλίτωσαν με ένα χειροστάσιο, μια κτηνοτροφική μονάδα που ήταν πάνω στα βουνά, και κάτι φράχτες και κάτι μαντρότυχους. Δηλαδή, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι ουσιαστικά στην Πάρο από τη βλακεία, από τον βλακώδη τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου είναι μια ανεξέλεγκτη χωματερή, αν το δει κανένας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις, ο Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας, μέχρι τις 12 πάμε μαζί, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους απέναντί μου, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην αρχισυνταξία η Νίνα Ζαφυροπούλου. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, με αυτά και αυτά έχουμε και την πολιτική μας επικαιρότητα. Έχουμε τελευταίο υπουργικό σήμερα. Συνεδριάζει το. Πρώτα απ' όλα, να το πω αλλιώς, να το πιάσω αλλιώς. Για 30 Ιουλίου έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Υπουργικό Συμβούλιο. Κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και ομάδων προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα στις 11 η ώρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αργότερα θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στις κηδείες των πυροσβεστών που χάθηκαν και η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί στις κηδείες. Το απόγευμα στο Γιαρακάρι του Ρεθύμνου ο Κώστας ο Κυρανάκης θα πάει και στις 12 στον Φούρφουρα θα είναι ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός ο Γιάννης Κεφαλογέννης. Οφειλόμενη τιμή της πολιτείας. Και καλώς κάνουν και ο Νίκος Ανδρουλάκης και της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνουν στις κηδείες αυτών των ανθρώπων. Η Δούρου στη Θεσσαλονίκη κάνει επαφές. Ο Κουτσούμπας κάνει αύριο περιοδεία στη Φθιώτιδα. Βαστάτε ρε αδέρφια, καθίστε, δηλαδή έχουμε τερματίσει κι εμείς. Καθίστε λίγο, ζώστε τάρματα, αφού οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Καθίστε λίγο ήσυχοι. Καθίστε λίγο ρε παιδιά να ηρεμήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Να μιλήσουμε μετά με τον Νίκο τον Λαβράνο για να τα δούμε λίγο αναλυτικά και τα των πυροσβεστών και τα των πύρινων μετόπων ανά τη χώρα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 10 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Προτελευταία εμφάνιση σε extra large εκδοχή. Μέχρι και τις 12 πάμε μαζί. Μία και σήμερα και αύριο τους ζυγούς λύσαμε. Η ατμόσφαιρα βεβαίως είναι βαριά και η δισογραφία κυριαρχείται από την απώλεια τριών πυροσβεστών στο πεδίο της μάχης, λέω εγώ. Οι δύο οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο και ο νεαρός, επίσης νεαρός πυροσβέστης, ο οποίος ήταν βεβαίως έμπειρος, ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο και αυτός χάθηκε εχθές. Τραγωδία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Λαβράνο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα κύριε Λαβράνο, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
4: Να ευχηθώ καλημέρα και υγεία πρωτίστως στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα για το τι επικρατεί στο Ρέθυμνο, αν εξακολουθούν να είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες ή υπάρχει κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι κάπως έχει οριοθετηθεί αυτό το πράγμα σε ένα σημείο που δεν απειλεί τόσο πολύ τις...
4: Κοιτάξτε, όσον αφορά, γιατί είχαμε δύο μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Κρήτης, όσον αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή της Ιτίας, η εικόνα είναι βελτιωμένη, έχει οριοθετηθεί από τις ουσίες φωτιά προς τη βουνοκορφή που δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα προς ανθρώπινη ζωή και κατοικίες. Όσον αφορά στην πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο μέτωπο, υπάρχουν όμως πάμπολες διάσπαρτες εστίες, οι οποίες με τα μποφόρ που επικρατούν κάτω, με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούν, δεν αφήνει κανένα περιθώριο φυσικάσμου, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εξεγάζουμε στις περιοχικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν συνέχεια προς καμένο άκαυτο και όλες τις διάσπαρτες αιστείες να τις φέρουν εις πέρας για να μην έχουμε κάποιο φαινόμενο αναζωπήρωση.
0: Έχετε κάποια σαφέστερη εικόνα εσείς για το πώς οι δύο συνάδελφοί σας έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο? Αν αντιλαμβάνομαι σωστά από αυτά τα οποία έμαθα εχθές, οι άνθρωποι βγήκαν εκτός αυτοκινήτου και δεν έχουν καεί, δεν έχουν, πρέπει να εγκλωβίστηκαν μες στη φωτιά και εισέπνευσαν τον τοξικό καπνό.
4: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς θα περιμένουμε το επίσημο πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές περιοριστικού σώματος. Νομίζω ότι ήταν μια, να μου επιτραπεί η έκφραση, κλασική περίπτωση. Οι δύο συνάδελφοί μας, οι άτυχοι συνάδελφοι, έκριναν ότι έπρεπε να επιχειρήσουν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πυρκαγιά και κίνδυνος. Υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες κατέβηκαν, τράβηξαν, ήταν ένα μικρό υδροφόρο όχημα τύπου Ντακότας.
0: Αυτό το Μιτσουμπίσι με το μικρό, με τη μικρή τη δεξαμενή που έχει από πίσω στην καρότσα.
4: Βγήκαν και οι δύο, και ο οδηγός για να κομπλάρει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, και ο μάχημος για να τραβήξει και να επιχειρήσει. Είναι αυτό όμως που λέμε ο γνωστός κίνδυνος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που όταν επιχειρούν σε μια τέτοια πυρκαγιά, υπήρξε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνση του ανέμου.
0: Οπότε τους εγκλώβησε ο αέρας.
4: Ο καπνός και το πυροθερμικό φορτίο δημιούργησε συνθήκες δεν ξέρω πόσο άνθρωπο να αντέξει υπό τέτοιες συνθήκες. Δεν καήκαν, όπως το είπατε και εσείς, μπουκώσαν όμως από το καπνό, έσκασαν, να πω την έκφραση, και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι ένα συνηθισμένο
0: φαινόμενο. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα όλοι είμαστε ο λίγο μαθητευόμενοι πυροσβέστες το καλοκαίρι, επειδή το όχημα αυτό ήταν πραγματικά πολύ μικρό. Το ότι ήταν μόνο του επιχειρησιακά, ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο όχημα είτε παρόμοιου βεληνικούς είτε μεγαλύτερο εκεί κοντά, αυτό είναι ενδεχομένως επιχειρησιακή αστοχία ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό?
4: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί καταρχάς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι ακριβώς επικρατούσε εκείνη τη στιγμή και ποιες ήταν οι δουλειές που είχαν λάβει οι συνάδελφοι και πώς τις είχαν λάβει, αλλά και τι μπορεί να αλλάζει κατά τη, δηλαδή μπορεί να είχαν πάρει πολύ λόγο για μια εντολή να μεταβούν κάπου και στην πορεία να επορέκυψε αυτή η προσπάθεια επιχείρησης. Έτσι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, ούτε να ρίξουμε ούτε και αυτά.
0: Όχι, δεν πάω να ρίξω ευθύνη. Προσπαθώ να εκτιμήσω τις συνθήκες. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να.
4: Επειδή μιλήσατε για κριτές του πληκτρολογίου εξουσίας, γιατί και εγώ σε αυτό αναφέρομαι και επειδή άκουσα διάφορα σχόλια και για απειρία και κτλ. Απειρία για ποιον? Για τον 58χρονο συνάδελφό μας που έχει πάνω από
0: 30 χρόνια. Νομίζω το λέγανε, επειδή τα διάβασα και εγώ αυτά που λέτε, νομίζω τα λέγανε κάποιοι συγχωριανοί του νεαρού συναδέλφου σας, του εποχικού πυροσβέστη, ότι ήταν φρέσκος και δεν είχε εκπαίδευση για να υπηρετεί στην πρώτη γραμμή κλπ. Αυτά μου φαίνονται λίγο αστεία, για να μην
4: ειλικρινείς. Όχι, βέβαια. Είναι αστεία και οι εποχικοί συνάδελφοι με τις όποιες αντιπυρικές περιόδους έχουν στην πλάτη τους και το έχουν αποδείξει περίτρανα τα τελευταία χρόνια και έχουν θυσιάσει και αυτοί οι συνάδελφοι στο βωμό του καθήκοντος. Ούτως ή άλλως η εμπειρία αποκτείται πάνω στα συμβάντα. Εάν δεν πας σε συμβάν, πώς θα αποκτήσεις εμπειρία? Δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπήρχε κάποιο υπηρεσιακό λάθος. Ήταν ίσως αυτό που λέμε η κακιά στιγμή και ο κίνδυνος που υπάρχει, που ελοχεύει σε κάθε στιγμή επιχείρηση ενός πυροσβέστη. Δυστυχώς με τους τρεις αυτούς συναδέλφους και με τον νεαρό συνάδελφο στο Γήφιο, έχουμε 73 νεκρούς εν ώρα καθήκοντος από το έτος ίδρυσης πυροσβεστικού σώματος.
0: Τώρα, στο Γήφιο είναι μια άλλη περίπτωση τώρα εδώ. Δεν είναι ασυνήθες λόγω της έντονης φόρτισης, της μεγάλης δυσκολίας, πυροσβέστες να πεθαίνουν στο καθήκον και από παθολογικά αίτια? Δεν ξέρω αν έχετε σαφέστερη εικόνα εκεί τι συνέβη με τον άνθρωπο αυτόν. Καταλαβαίνω, πήγατε στο Γήθιο.
4: Καταρχάς θα παραβρεθώ αύριο στην κηδεία του νεαρού συναδέλφου. Είναι αύριο η κηδεία. Σήμερα είναι η κηδεία του συναδέλφου στην Κρήτη. Αύριο είναι το συναδέλφο στο τέλειο. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση και από εκεί περιμένουμε πραγματικά τις ιατρικές εξετάσεις, αποτελέσματα δηλαδή των τοξικολογικών εξετάσεων, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η πρώτη εικόνα που φαίνεται να υπάρχει ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο συνάδελφος επιχειρούσε, ανέβαινε προς το βουνό, προς την εστία της πυρκαγιάς. Το τι ακριβώς επικράτησε και έχασε τη ζωή του δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
0: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν μέσα στην πυρκαγιά. Από ό,τι καταλάβατε, ήταν στην περίμετρο.
4: Δεν έχει ίχνος, ακριβώς δεν έχει ίχνος καψίματος, δηλαδή ότι κάει και μέσα στην πυρκαγιά, ότι εγκλωβίστηκε της πυρκαγιάς. Κάποιο, μπορεί να είναι προφανώς κάποιο παθολογικό, το οποίο πιστεύουμε στη διάρκεια της ημέρας θα το θα ενημερωθεί.
0: Θα διακριβωθεί. Ναι. Δυστυχώς τώρα αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος και το έλεγα στην εισαγωγή μου νωρίτερα ότι πρέπει να θυμόμαστε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι και οι δημοσιογράφοι και οι κριτές του πληκτρολογίου ότι οι πυροσβέστες έχουν μια δύσκολη δουλειά 12 μήνες το χρόνο, όχι 6 ή 5 μήνες όσο διαρκεί η αντιπυρική περίοδος. Όλον τον χρόνο δεν είναι ταυλαδόρη που έλεγε ένας παλιός υπουργός του Πασόκ τη δεκαετία του 80.
4: Ναι, αυτό με το ταυλαδόρο ισχύει που λέτε. Φυσικά και δεν επιτρέπεται ούτε το ταύλι στο χώρο τη υπηρεσία.
0: Όχι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ένα παλιό υπουργό του Πασόκ είχε απαξιώσει του πυροσβέστε το χειμώνα λέγοντα ότι είναι ταυλαδόρη. Τι του θέλουμε.
4: Το ξέρω, γιατί έχω και εγώ 30 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα και γνωρίζω πάρα πολύ καλή την ιστορία. Κοιτάξτε, όπω είπατε, μια πάρα πολύ σωστή κουβέντα. Επειδή σε κάποιο έχει δημιουργηθεί εικόνα ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν ή ζορίζονται, αν θέλετε, περισσότερο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ιδίως αποδεικνύεται περίτρανο ότι με τα συμβάντα που. Και μάλιστα και τώρα πρόσφατα, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, δείτε σε πόσα συμβάντα αστικού τύπου. Και μιλάμε για εργοστάσια, για βιομηχανίες, για εργοστάσια ανακύκλωσης, για πυρκαγιά σε F-15, σε διαμερίσματα, σε βιοτεχνίες. Νομίζω αποδεικνύεται περίτρανα ότι το εύρος επέμβαση του πυροσβέστη και χρονικά αλλά και σε μορφές συμβάντων έτσι καλύπτει όλο το φάσμα πλέον. Είναι τεράστιο.
0: Κύριε Λαβράνε.
4: Κατανοητό ότι μια δασική πυρκαγιά μονοπολίσει στο ενδιαφέρον και για τα τηλεοπτικά κανάλια και ως προς το δέος που προκαλεί μια δασική πυρκαγιά. Ναι. Εντάξει, λόγω εικόνας. Κατανοητό.
0: Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαβράνε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Και καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Γιατί είμαστε μόλις στο τέλος του Ιουλίου. Είμαστε ακόμα, είναι το μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Δεν έχει τελειώσει το πράγμα διόλου όπως αποδεικνύεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λαβράνος ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης των Πυροσβεστών. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω, θα έχω σε πολύ λίγο μαζί μου τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Στις 11 η ώρα ξεκινά και το Υπουργικό Συμβούλιο. Να δούμε και 5 πράγματα άλλα και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε. 10 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Alpha Radio 989. Να υπενθυμίσω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο Father Σταμάτης Καρλούτσος απέναντι μου ρυθμίζει τους ήχους. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την μπαγκέτα του καταστήματος έχει η κυρία Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Την εκπομπή έχει οργανώσει η κυρία Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Τα τραγούδια τα διαλέγει η κυρία Αφροδίτη Σιμητή, η οποία κάνει πάντα on point μουσικές επιλογές. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τρεις: το 212-212-4800, το owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. 11 η ώρα, το τελευταίο υπουργικό της πολιτικής σεζόν, όπως προείπα. Βεβαίως, υπό την βαριά σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, των δύο στο Ρέθυμνο και του ενός στο Γήθιο, πάμε να δούμε την πολιτική ατζέντα της ημέρας και των επόμενων εβδομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως έχει καλουποθεί, να το πω εγώ, η πολιτική συζήτηση. Έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Καλημέρα, κύριε υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Βιαννίδη. Καλημέρα στους κρατές μας.
0: Λοιπόν, τώρα, προφανώς είναι βαριά η σκιά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια μέρημνα της κυβέρνησης για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν στο καθήκον, όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε από τώρα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα καταρχήν εκφράζουμε και εγώ προσωπικά και τα ειλικρινή συλληπιτήρια και στις οικογένειες και στους συναδέλφους βέβαια των δύο πυροσβεστών. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Τώρα σε τέτοιες στιγμές, εντάξει, τα λόγια περιτεύουν. Προφανώς πάντοτε θα είμαστε δίπλα στις οικογένειες θυμάτων και ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πράγμα. Για να το καθαρίσουμε αυτό, θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι έχει να πει. Ναι. Τώρα, να σας πιστέψουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, στο τέλος άλλης άνοιξης, ή μπορεί να έχει τίποτα μπόνους δώρο προσφορά ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ξέρω κάτι.
1: Αφού τα είχαμε πει και την τελευταία φορά, ναι, να κάνετε και τον προπαιδευτικό.
0: Είχα ζητήσει ένα προσωπικό ρουσφέτη εγώ. Είπα, έχω ένα γάμο 26 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το είχαμε ξανασυζητήσει μαζί, κύριε Ευγενίδη. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τον επόμενο Απρίλιο-Μάη. Εκεί πέρα, mm-hmm, προφανώς θα τεθούν όλοι οι λόγοι που θα πρέπει να προχωρήσουμε στις εκλογές. Θα θέσουμε και υπόψη και των συμπολιτών μας. Βέβαια αυτό θα γίνεται σταδιακά τώρα και η ιδέα θα είναι ένα πρώτο ορόσημο, mm-hmm, τη σκέψη μας για την επόμενη μέρα, πέραν τον απολογισμού. Mm-hmm. Βέβαια τι επίκειται και τους επόμενους μήνες. Και ελπίζω νυφάλια τότε οι πολίτες να έχουν, θα έλεγα, όλη την πληροφορία στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις καλύτερες αποφάσεις.
0: Ναι. Τώρα, εν ώψη του πακέτου της ΔΕΘ υπάρχουν, ναι, όπως κάθε χρόνο, αρκετά δημοσιεύματα. Έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός Τρόπων Τινά μία πρώτη περίμετρο, μιλώντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πού θα διαμορφωθεί εν τέλει ως νούμερο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό λίγες μέρες με τις ανακοινώσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο άχαρη συζήτηση. Εσείς ρωτάτε τι θα πει πιο συγκεκριμένα. Νομίζω όμως ότι, όπως και σε άλλα θέματα που είχαμε συζητήσει, ότι πρέπει να τον ακούμε για τις εκλογές και αυτά, νομίζω ότι το περίγραμμα που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός προσδιορίζει, θα έλεγα, την ποιότητα και το εύρος των μέτρων και των πολιτικών αποφάσεων που υπάρχουν. Και προφανώς θα οριστικοποιηθούν, όπως έχουμε πει, εκεί γύρω στα τέλη Αυγούστου. Υπάρχει ένας κορμός και σίγουρα δίνουμε βάρος εκεί πέρα που θα έλεγα χρειάζεται και περισσότερη ενίσχυση και στις ευάλωτες ομάδες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, με μια συνταγή η οποία νομίζω ότι φέρνει αποτελέσματα. Με μια συνταγή η οποία νομίζω ότι φέρνει αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω

0: υπάρχει. Επομένως, θα δούμε πώς θα δημορφωθεί το τελικό ύψος και το εύρος των παρεμβάσεων εκεί προς το τέλος Αυγούστου.
1: Ναι. Τώρα, μιας και συζητάμε για αυτά τα μέτρα, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών και είναι κάτι το οποίο πλήγωσε τη Νέα Δημοκρατία, φάνηκε πολύ και στις ευρωεκλογές. Υπάρχει συζήτηση για κάποια τροποποίηση του τεκμηρίου στη βάση της φορολογικής συνέπειας, κάποιος δηλαδή που εμφανίζει τους τζίρους του, τις συναλλαγές του, γιατί είναι διασυνδεδεμένος με POS, με την ΑΔΕ, γιατί αυτός μπορεί να δει κάποια έκπτωση εν τέλει?
0: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα τώρα να το πούμε έτσι και με έμεσο τρόπο να περιγράψουμε και πάλι κάποια μετά. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο στόχευε σε μια μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.
1: Ναι.
0: Αυτή φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Υπάρχουν βέβαια και εργαλεία πλέον και τεχνολογικά και από την ΑΔΕ και από άλλους φορείς που επιτρέπουν, θα σας έλεγα, στο κενό ΦΠΑ και όχι μόνο να αποκαλύπτεται. Και αυτό βέβαια βοηθάει ώστε το δημόσιο να έχει περισσότερα έσοδα για να κάνει και την κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική που χρειάζεται σε πολλούς τομείς παρέμβασης που απαιτείται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι υπό αυτό το πρίσμα όλα αξιολογούνται και εξετάζονται. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή προσαρμογή, θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Mm-hmm. Εσείς για την ίδια την αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου μέτρου δεν έχετε επιφυλάξει πλέον, υπό την έννοια ότι πολιτικά δεν έγραψε καλά?
0: Εντάξει, σας λέω και πάλι, όλα αυτά αξιολογούνται και έτσι κι αλλιώς κοντός ψαλμός αλληλούια, κύριε Βιεννίδη.
1: Εντάξει, επιχειρώ πάντα εγώ τι να κάνω. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, τόσο πιο φιδωλή γίνεστε.
0: Αντιλαμβάνομαι, είναι μια χαρή συζήτηση. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο έχει αξία να συζητήσουμε, αλλά και τώρα, αλλά και βέβαια και μετά, αφού θα ανακοινωθούν και τα μέτρα, είναι ότι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη την κυβέρνηση, καλή, κακή και ούτω καθεξής, όμως η κυβέρνηση έχει έναν σχεδιασμό, είναι συνεπής αυτά τα οποία λέει, πάει μέχρι εκεί που της επιτρέπει το πάπλωμα στα πόδια της, να το πούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα ακούει την κοινωνία, ακούει όλα αυτά τα οποία απασχολούν και με ένα μείγμα πολιτικής λέω και ενώ έχουν προκύψει και αρκετές κρίσεις που έχει μια υποχρέωση να τις διαχειριστεί, βλέπετε ότι η ελληνική οικονομία με τα προβλήματα που υπάρχουν συνεχίζει και αναπτύσσεται, συνεχίζει να έχει, θα σας έλεγα, μια διαδικασία μετασχηματισμού και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδικασία όσο περισσότεροι συμπολίτες μας, αυτή είναι η προσπάθειά τους, η προσπάθειά μας εισπράττουν εντός και εκτός εισαγωγικών αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία που έχοντας εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη κανονικότητα και σταθερότητα στο οικονομικό πεδίο, μπορούμε να κάνουμε μικρά και μεγαλύτερα άλματα. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και στην πορεία των πραγμάτων. Σίγουρα περιμένει να σε βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία. Έχουν προκύψει πολλά. Πολλά πράγματα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου αξιόπιστα και τουλάχιστον με μια εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει σε αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτά τα οποία θα πει, τα έχει μετρήσει και θα τα κάνει. Και δεν θα πει κάτι διαφορετικό, ούτε θα τα πάρει πίσω στην πορεία. Επομένως, επ' αυτού που προφανώς υπάρξει συζήτηση, πολιτική κριτική, θα μπορούσατε να το κάνετε έτσι ή αλλιώς και το καθεξής. Βλέπετε όμως και νομίζω βλέπουμε ότι είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο δεν λειτουργεί αντικυκλικά, βοηθάει την ανάπτυξη, είναι στη λογική της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε.
1: Ναι. Okay, αυτό θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος όταν έρθει η ώρα της κάλπης από τους πολίτες. Βεβαίως, την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιπροτείνουν μια σειρά άλλων μέτρων. Από μειώσεις σε έμεσους φόρους μέχρι την 13η σύνταξη. Εσείς όλα αυτά τα απορρίπτετε είτε ως μαξιμαλιστικά είτε ως αντιπαραγωγικά. Γιατί, για παράδειγμα, δεν μπαίνετε καθόλου σε συζήτηση για τους έμεσους φόρους, για τον ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης, έστω για κάποια μείωση στον ειδικό φόρο στα καύσιμα που είναι εμφανές ότι κρατάει τις τιμές ακόμα σε υψηλά επίπεδα, ακόμα και όταν οι διεθνείς τιμές μειώνονται συγκυριακά ή πιο σταθερά?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή υπάρχει συνεχώς αυτή η συζήτηση, νομίζω έχει προκύψει με χίλιους δύο τρόπους και δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν το λέμε μόνο τα στοιχεία της Ελστάτ, δεν το λέει μόνο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι όποια, γιατί ποια είναι η λογική, έχετε περισσότερα έσοδα, προφανώς αυτό δημιουργείται από τον πληθωρισμό και το καθεξής και μπαίνει μετά η συζήτηση και των έμεσων φόρων. Όμως από όλα τα στοιχεία προκύπτει και το λένε και οι φορείς αγοράς ότι έχουμε μια μεγέθυνση της οικονομίας η οποία βοηθάει στο να πάρουν περισσότερα έσοδα. Κανείς πλέον δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Οι έμεσοι φόροι συμμετέχουν λιγότερο ως προς την αύξηση των εσόδων, πάντα μιλάμε, από το 10%. Υπενθυμίζω όμως βέβαια ότι αρκετοί εξ αυτών που αναφέρεται, όπως το ΦΠΑ είτε οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, είναι φόροι οι οποίοι και έχουν σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Επομένως, για να μην πούμε

0: στη λογική και τα έχουν ακούσει και οι ακροατές πολλές φορές για τους κανόνες και ότι αν πρέπει να κόψεις ένα, υπάρχει οροφίδα πάνω και το καθεξής.
1: Αυτό είναι, είναι σοβαρό.
0: Είναι κάπως σοβαρό και κάπως πρέπει να αξιολογείται. Δεν λέω ότι κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση πρέπει να έχουμε έναν ορκωτολογιστή δίπλα μας για να πηγαίνει ανά εκατομμύριο πώς υπολογίζονται αυτά, αλλά τουλάχιστον στα βασικά μεγέθη, όταν μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, νομίζω ότι όλοι πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε επιλέξει τις απευθείας ενισχύσεις για το λόγο ότι ακόμα στην αλυσίδα, να το πούμε έτσι, πολλές από αυτές τις μειώσεις μπορεί να χαθούν ή και χάνονται. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Προφανώς και αυτή κρίνεται, αλλά είναι μια πολιτική η οποία έχει φέρει αποτελέσματα και έχει αποδειχθεί ότι και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον σε δύο στις οποίες είχε εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο, δεν πήγε πολύ καλά.
2: Δηλαδή για την Ισπανία και για την. Δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη.
0: Την Κύπρο.
2: Την Κύπρο, οκ. Okay.
0: Σίγουρα υπάρχουν χώρες οι οποίες δοκιμάζουν πράγματα. Όμως όλα αυτά τα μέτρα φαίνεται ότι έχουν μια προσωρινότητα. Κάθε οικονομία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η δική μας προφανώς έχει και μια μεγάλη επιβάρυνση σε πληθωριστικό επίπεδο από τις τιμές των καυσίμων. Κρίνεται πάρα πολύ από αυτό. Και γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Όμως στα υπόλοιπα πεδία γίνεται μια δουλειά που θεωρούμε ότι φέρνει σταδιακά κάποια αποτελέσματα. Σίγουρα το πρόβλημα παραμένει σοβαρό σε αρκετά επίπεδα. Αλλά από την άλλη, νομίζω η στρατηγική επιλογή για την αύξηση των εισοδημάτων, τη μεγέθυνση της οικονομίας, τη μείωση των φορολογικών βαρών, ακόμα και σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, είναι αυτή που μέσω μακροπρόθεσμα είναι η μόνη η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη.
2: Τώρα, μιας και λέγαμε για τα καύσιμα, εσείς έχετε ανακοινώσει ένα πλαίσιο στήριξης το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο. Προφανώς, ναι, κανείς δεν μπορεί να κρίνει και να προεξοφλήσει τι θα γίνεται στο πεδίο των μαχών. Είχαμε 4 μέρες ηρεμίας. Έχθες το βράδυ επιστρέψαμε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση με εκατέρωθεν πλήγματα. Θέλω να ρωτήσω εάν συζητάτε το σενάριο ισχύς κάποιων μέτρων να παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, και αν υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες.
0: Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή αυτής της κρίσης και γενικά έτσι τις έχουμε διαχειριστεί κάπως επιφυλακτικά. Γιατί κάθε μέρα, όπως είπατε και εσείς, που ξημερώνει, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει. Έχουμε πάει βαθμιδών στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, πρώτα κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά ταυτόχρονα βέβαια και με παρεμβάσεις και στις οικογένειες, γιατί όντως σε μια περίοδο κρίσης χρειάζεται να ενισχύσεις πολλαπλώς. Προφανώς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, μακάρι να έχουμε μια αποκλιμάκωση. Αν δεν έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι εδώ παρούσα και γι' αυτό έχει κάνει τα κουμάντα της, έχοντας εξασφαλίσει, έχοντας, ας το πούμε, βάλει κάποια χρήματα στην άκρη, όχι πάρα πολλά, αλλά τέτοια που να μπορούν, τουλάχιστον όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η κρίση, να ενισχύσουν τους συμπολίτες μας και βέβαια να κάνουμε τις πολιτικές που ήδη έχουμε εφαρμόσει να έχουν μια συνέχεια. Επομένως, αυτό στο τέλος του μήνα προφανώς θα αξιολογηθεί και πάλι και θα δούμε τα αποτελέσματα και πώς πάει η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φάση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, γιατί κλείσουμε τώρα και εμείς σαν άνθρωποι εδώ πέρα. Με την κυβέρνησή σας δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι πριν. Φτάνει δηλαδή.
0: Να κάνετε τώρα τις διακοπές σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210 645 65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Για το γόνατο.
5: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση.
5: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις.
5: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
5: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Άσε βρε το Βοσκόπουλο, χαμήλος το Βοσκόπουλο. Σ' άρεσε ο Βοσκόπουλος, ε, ναι. Δεν ξέρω αν στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινό. Στην Αθήνα πάντως έπαψε να βγαίνει. Κυρία Μαρία μου, αυτό δεν είναι κόμμα, ρε μπετασκέρι είναι πλέον. Δύο μήνες κόμμα, δύο μήνες. Άκου τώρα εδώ, έτσι. Λέει η κυρία, μιλάω για την κυρία Καριστιανού, για την παρέτηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Θανάση Αυγερινού, του συναδέλφου δημοσιογράφου, και εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Δύο φορές πρόλαβα να κάνω συνέντευξη του Αυγερινού εδώ πέρα, πριν τον χάσουμε. Τι να κάνουμε. Ήταν βέβαια πάρα πολύ αισιόδοξο ο κύριος Αυγερινός ότι όλα πηγαίνουν καλά, το ρεύμα, οι πολίτες έρχονται, θα εκφράσουμε το κάτι τι στο διαφορετικό κλπ. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε ένα κόμμα. Δεν έχουμε ακούσει και τίποτα ιδιαίτερο. Μας λένε για ένα κίνημα το οποίο όμοιό του δεν το έχουμε ξαναδεί και το ένα και το άλλο. Πράγματι. Βέβαια, εγώ είχα παρομοιάσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με το κόμμα του Αβραμόπουλου, με το κόμμα το ΚΕΠ. Θα πω και για τις περιπέτειες του κύριου Αβραμόπουλου σε λίγο. Ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν μια συγκροτημένη πολιτική προσωπικότητα. Το ΚΕΠ, εντάξει, δεν φτούρισε ιδιαίτερα. Και μετά ξανασυνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κυρία Καριστιανού το ξεκίνησε με την προσωπική της έγκλη, με κάτι περίεργους τύπους γύρω-γύρω. Εντελώς περίεργους. Και κάποιους κανονικούς ανθρώπους και κάποιους πολύ περίεργους πάντως. Είχε κάποιους ανθρώπους από πολύ νωρίς κοντά της. Είχε την κυρία Γρατσία, τη δικηγόρο, η οποία παραμένει. Και από την πρώτη στιγμή είχε μαζί της τον κύριο Αυγερινό. Ο κύριος Αυγερινός εχθές είπε κάτι περίεργα με μια ανάρτησή του. Ότι από τις 12 Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 20 μέρες, έχει πάψει να έχει την ευθύνη του γραφείου τύπου και της επικοινωνίας του κόμματος. Ότι λειτουργεί ένα παράκεντρο μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ότι δηλαδή υπάρχει μια ομάδα αυλοκολάκων, γλυφτών κλπ. Οι οποίοι έχουν κερδίσει την εύνοια της κυρίας Καριστιανού. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα απολύτως μη συνεκτική. Μας λένε εντωμεταξύ όλη την ώρα. Όλη την ώρα, άμα παρακολουθείς το ρεπορτάζ αυτού του κόμματος, αυτοί συνεδριάζουν. Λέει, μεταφέρουν ως είδηση, ακούστε τώρα να δείτε έτσι, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Μεταφέρουν ως είδηση ότι κάνουν πολιτικό συμβούλιο. Το πολιτικό συμβούλιο είναι ένα πράγμα που είναι 8 άνθρωποι, 9 άνθρωποι. Και λέει, κάνουμε πολιτικό συμβούλιο. Μπράβο, δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει. Κάνετε πολιτικό συμβούλιο. Το διατάθε ποιο είναι. Ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα που βγαίνει. Λέει θα φτιάξει 13 περιφερειάρχες. Μεγιά της και χαρά της. Θα φτιάξει, λέει, 20 ομάδες προγράμματος. Λέει το πρόγραμμά μας είναι τόσο καλό, δεν θα το έχετε ξαναδεί. Δεν έχουμε δει τίποτα βασικά. Δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής. Έχουμε δει μόνο την κυρία Καριστιανού να περιοδεύει σε κάποια σημεία. Είναι προφανές ότι έχει ένα προσωπικό γκέλ. Είναι προφανές ότι εκπέμπει στον κόσμο προσωπικά συμπάθεια. Να μην έχετε ζητήματα ότι η κυρία Καριστιανού δεν είναι συμπαθής η ίδια. Σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου εξακολουθεί να διατηρεί να είναι προσωπικός συμπαθής. Και αν έχει πέρασμα αυτό το πράγμα, έστω και περιορισμένο πλέον, είναι μόνο λόγω αυτήνης. Για κανέναν άλλον, κανένας δεν θα ψηφίσει το κόμμα Καριστιανού. Για τη Γρατσία, για τον Αυγερινό, για τον Χριστοδουλίδη, τον Μιχάλη που είναι φίλος μας εδώ πέρα. Για τον δεν ξέρω εγώ ποιον, δεν τους ξέρω και τους ανθρώπους. Κάτι αγροτοσυνδικαλιστής, για την Καριστιανού θα ψηφίσει ποιος είναι να ψηφίσει. Το ζήτημα είναι να φτάσει μέχρι τις κάλπες. Μου μετέφεραν εχθές ότι η κυρία Καριστιανού πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σωστή είναι η εκτίμηση. Και ότι μέχρι τότε έχει χρόνο να διορθώσει τα λάθη της. Διότι αναγνωρίζει, λέει, στον εαυτό της πολιτική απειρία. Καλά, είναι εμφανές ότι έχει πολιτική απειρία. Αυτό είναι χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, που λένε εκεί οι φίλοι μου γενικώς στα χωριά. Το πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού, και εδώ εγώ έχω θεμελιώδη διαφωνία, είναι που λέει: εγώ δεν θέλω πολιτικούς. Μα κυρία μου, άμα δεν το ξέρετε το σπορ, πώς θα κάνετε δουλειά.
αν δεν υπάρχουν οι πολιτικοί. Έχω ακούσει, είμαι 15 χρόνια σχεδόν σε αυτή τη δουλειά. Άλλοι είναι πολύ εμπειρότεροι μου προφανώς. Έχω ακούσει ένα σωρό σκιτζίδες όλα τα χρόνια να λένε θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς. Έχει ακούσει κανένας να λέει θα κάνουμε ιατρική χωρίς γιατρούς? Έχει ακούσει ποτέ κανένας να λέει θα κάνουμε δικαστήριο χωρίς δικηγόρους και δικαστές? Είπε κανένας ποτέ θα καλλιεργήσουμε χωράφι χωρίς αγρότες? Έχει διαφορά, μιας και αναφέρομαι στα αγροτικά, κύριε Καριστιανού μου, να έχεις ένα βασιλικό στο περβάζι και μια μικρή ντοματιά σε μια γλάστρα και να την ποτίσεις για να περιμένεις να βγάλει ντοματίνια. Και να βγάλει ο βασιλικός άνθη για να τα βάλεις πάνω από το φαΐ. Αυτό δεν είναι ημαγρότης, αυτό είναι έχω ένα βασιλικό στη γλάστρα. Το ίδιο ισχύει για τα κόμματα. Αν τα κόμματα δεν έχουν και ανθρώπους επαγγελματίες που ασχολούνται όλη τη μέρα με αυτό το πράγμα, που αναλαμβάνουν τη διάρθρωση του κόμματος, τη λειτουργία του με δομές, το άπλωμά του στην κοινωνία, τη σύνδεση με επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, αν όλα αυτά δεν γίνονται, άστα βράστα, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Γιατί το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα είναι εντός ή εκτός Βουλής. Ή, επίσης να το πω και αυτό, δεν ξέρω αν ένα παράκεντρο το οποίο έχει φύγει από τη νίκη του κυρίου Νατσιού έχει αναλάβει πλέον τη διοίκηση ενός κόμματος και έχει βάλει μπροστά την κυρία Καριστιανού ως πιο πουλιστερό πρόσωπο. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Γιατί με την ευλογία του κυρίου και του Αγίου Όρους ο κύριος Νατσιός μπήκε στη Βουλή. Τώρα δεν πρόκειται να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Είναι απολύτως εμφανές αυτό το πράγμα. Έχει πέσει δε ο άνθρωπος ο οποίος είναι αξιοπρεπής στην ατραπό να λέει συγκλονιστικές μπούρδες, όπως το να λένε από την Νίκη βγάλαν ανακοίνωση και λένε στα διόδια το καλοκαίρι που φεύγει ο Κοσμάκης, επειδή περιμένουν στα διόδια και η καύσιμο τα μάξη και λέει στα διόδια της υπομονής λεπτό το λεπτό μειώνεται το καύσιμο, ανοίξτε τα διόδια. Με τι μπούρδες ακούμε καλοκαιριάτικα? Δεν μας λυπάται και κανένα, ρε γαμότο. Ανοίξτε τα διόδια επειδή περιμένουνε. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το σενάριο, μια δράκα από τη Νίκη να έχει βάλει μπροστά για καλύτερο μάρκετινγκ την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Και θέλω να πω και προς την κυρία Καριστιανού ότι πρέπει να το δει αλλιώς και να το δει και πιο επαγγελματικά το πράγμα. Αν δεν, τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά. Το λέω τώρα, εκλογές έχουμε σε 10 μήνες, έτσι. Τραγούδι για να πάμε στο φινάλι της ώρας.

0: Μια και έλεγα για την κυρία Καριστιανού και την επικοινωνία και την οργάνωση και τον επαγγελματισμό. Κανένας επαγγελματίας του χώρου και του κλάδου δεν θα άφηνε την κυρία Καριστιανού να βγάλει χαμογελαστή σέλφι στο δρόμο για τη Λάρισα, όπου είναι τα Τέμπη, το σημείο της θυσίας, της άδικης θυσίας 57 ψυχών, μεταξύ των οποίων και του παιδιού της. Εγώ δεν λέω ότι παίρνει το θάνατο του παιδιού της η κυρία Καριστιανού στα αστεία. Λέω απλά ότι επειδή οι τόποι και το πόσημα έχουν συμβολισμούς, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά ο ερασιτεχνισμός, 1, 2, 3 πληρώνεται. Υπάρχει ένα σημείο μη επιστροφή στην πολιτική. Ενδεχομένως, αν πάρουν κάποιον επαγγελματία του χώρου εκεί πέρα και όχι διάφορους σκιτζίδες οι οποίοι τα τρώνε κιόλα από την κυρία Καριστιανού, κανονικά και με τον νόμο, να δει καλύτερα αποτελέσματα. Μέχρι τότε, το 3-4% στις δημοσκοπήσεις δεν είναι πολύ μακριά. Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Φαραντούρης.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στις φλόγες έχει παραδοθεί η Κρήτη στη σκιά της απώλειας τριών πυροσβεστών χθες, στις φωτιές Ερέθυμνο και Λακωνία. Σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων εκτείνεται το πύρινο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης Αγίου Βασιλείου Ορναία Αγίας Γαλήνης, όπου καθυλωμένα παραμένουν τα εναέρια μέσα λόγω των ανέμων με ρηπές από 90 ως 125.000 χιλιόμετρα την ώρα. Τη νύχτα ήχησαν εκ νέου μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους για τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστη στην Κρύα Βρύση και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στο πέρασμά της. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε προλίγου το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για βόρειους ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ, καλώντας σε αυξημένη προσοχή σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην περιοχή Αγία Τριάδα Σιτία, στο νομό Λασιθίου, όπου το πρωί δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου, ωστόσο συνεχής είναι οι αναζωπηρώσεις λόγω των ανέμων 8 μποφόρ που καθιστούν αδύνατον τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων από τη θάλασσα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου. Η περιοχή είναι σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε σύσσωμη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου για τους πυροσβέστες που στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του χθες στη φωτιά στο Γήθιο. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η πρώτη εικόνα είναι πως ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο Νικόλαος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Εν τω μεταξύ, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Υχιοδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Ιωάννη Σταταράκης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στα πύρινα μέτωπα στο νησί, ενώ ο κύριος Σταταράκης ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και ταχύες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής της Ήρω θα μεταχθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν χθες σε συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτριο Εύβοιας και στο Γήθιο Λακωνίας, καθώς και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα Ηλίσια συνελήφθησαν χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο Μπάντμιντον στις 12 Ιουλίου τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν το χαλκό. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα κατηγορίας 4 σε Αττική και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Πελοποννήσου. Τα συλληπιτήρια του στις οικογένειες των πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος αναμένεται να εκφράσει εκ νέου ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτάπητος θα τεθούν μεταξύ άλλων οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, καθώς και η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο και οι κύκλοι πολιτικής του ΠΑΣΟΚ σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό μετά από λιγόλεπτη διακοπή που προκάλεσε το πρωί είσοδος ατόμου στη Σύραγγα. Το άτομο έχει συλληφθεί στο σταθμό του μετρό Σύνταγμα. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη Μαλίων. Οι έρευνες έχουν διακοπεί μέχρι νεοτέρας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τον απόπλου σκαφών. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον ενέργειο χώρο της. Νεκροί είναι πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους κατά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην ίσο Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά δύο παιδιά 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, στις 9.30 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Δεύτερη ώρα, μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να θυμίσω ποιοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Νίνα Ζαφυροπούλου έχει φροντίσει για τη σκαλέτα της εκπομπής, για τους καλεσμένους και τα τι αυτά. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12 και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr που είναι το mail, 6947-989-989 το Viber. Καλημέρα στον φίλο των 3561, όπως λέει ότι η κυβέρνηση τιμωρεί με τον εύχη στα καύσιμα, τιμωρεί τον κόσμο για να μην κάνει διακοπές. Βιτσιόζικο και αυτό, γιατί η κυβέρνηση να μην θέλει ο κόσμος να κάνει διακοπές. Υπάρχει κάποια, να ρωτήσω κάτι, έτσι από περιέργεια, γιατί μου αρέσουν εμένα αυτοί οι προβληματισμοί. Υπάρχει κάποια κυβέρνηση που δεν θέλει ο κόσμος να πάει διακοπές και να ξοδέψει λεφτά? Δεν το καταλάβει αυτό. Τι βίτσιο είναι αυτό? Δεν θέλει να εισπράξει λεφτά από το ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές και από την καταναλωτική δραστηριότητα που όλοι έχουμε στις διακοπές μας? Περίεργο και αυτό. Επίσης δεν είναι τόσες πολλές οι χώρες που μείωσαν τους φόρους στα καύσιμα. Απλά εμείς εδώ έχουμε πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, για να μην λέμε τώρα παπαριές, έχει αναγνωρίσει ότι ο Έλληνας έχει αδυναμία στο αυτοκίνητό του. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά πολύ και ειδικά μετά τον COVID τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Είμαστε και πάρα πολύ με όμικρον γιώτα πλέον, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Όσο και να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μεταφοράς, τα οποία γεμάτα είναι και αυτά. Το μετρό σε ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ γεμάτο. Ο ηλεκτρικός σε ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ γεμάτος. Όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς είναι πάρα πολύ γεμάτα. Απλά είμαστε πολύ περισσότεροι σε σχέση με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές της Αθήνας. Η Αθήνα είναι πόλη 2,5 χοντρά 3 εκατομμυρίων πολιτών και εμείς είμαστε 4,5 εκατομμύρια εδώ πέρα. Πώς λέτε να πάει αυτό, πώς λέτε να λειτουργεί το πράγμα όταν είμαστε 1,5 εκατομμύριο κόσμος εδώ πέρα? Δεν είναι πάρα πολύ λειτουργικό το σχήμα. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει ότι οι αριθμοί πάνε καλά και οι πολίτες χάλια. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πάντως. Να πηγαίνουν οι αριθμοί συγκλονιστικά και οι πολίτες να πηγαίνουν συγκλονιστικά χάλια. Δεν ξέρω που το έχετε δει αυτό. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ δεν λέω ότι πετάει ο κόσμος. Καλημέρα στην Ζωή από τη Ρόδο. Γεια σου, Ζωή. Θα έρθω στη Ρόδο τον Οκτώβριο. Έχω κάτι βαφτίσια. Το αποφάσισα. Πήρα απόφαση. Απόφαση ζωής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ελπίζω να ακούμε καλά. Πριν από λίγο προσκλώθηκα στην Αθήνα από την Κρήτη, όπου εκεί είχαμε και τις δύσκολες στιγμές, τις χθεσινές και τις σημερινές. Ναι. Δυστυχώς
0: το Ρέθυμνο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Παιδιών, και σπέβδω προς το κέντρο της Αθήνας, όπου συνεδριάζουμε σε λίγο οι κύκλοι δημόσιας πολιτικής του ΠΑΣΟΚ μαζί με το Πολιτικό Συμβούλιο. Mm. Εν όψη τέλος πάντων εξελίξεων οικονομικών, θεσμικών, πολιτικών από Σεπτέμβρη, έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ηρίστο εμπαρόδο, πριν πάμε σε όλα αυτά, βλέπω τώρα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο που την πέφτει πολύ χοντρά στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν την έχετε πληροφορηθεί. Βγήκε χθες μια ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για τα χρέη των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ο τίτλος ανακοίνωση είναι ως εξής: «Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη». Και η πρώτη παράγραφος ξεκινά ως εξής: «Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνηση στους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση». Λαμόγιο τον λέτε τον κ. Τσίπρα?
1: Κύριε Βιεννίδη, το ΠΑΣΟ καταλάντευτα προχωράει με το πρόγραμμά του και τις θέσεις του. Όμως απαντάει σε κάθε πρόκληση, ακόμα και αν είναι προσχηματική, για να ρίξουμε, κάποιοι ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα. Η συζήτηση για όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς είναι συζήτηση απάντησης και όχι πρόκλησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μοναδικό αντίπαλο, τα προβλήματα του τόπου, για την κυβέρνηση, το κυβερνητικό έργο και την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που καταθέτει. Όλα τα υπόλοιπα είναι απαντήσεις σε προκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει να πέφτει τίποτα κάτω και θα απαντά και θα τοποθετείται. Ως προς όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας και παραμένει. Να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό συνεδριάζουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά μπαίνω κι εγώ στην αίθουσα, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας Έλληνας χωρίς να έχει τυχιωδώς ή πληρώς, αλλά πάντως ενημερωθεί για ποιες είναι οι βασικές θέσεις του κόμματός μας για αυτά που τον αφορούν. Εκεί εστιάζουμε.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί δεν περνάει αυτό στην κοινωνία τόσο πολύ? Δηλαδή, ενώ εσείς παραθέτετε μια σειρά προγραμματικών θέσεων, γιατί δεν γίνεται κτήμα της κοινωνίας? Μήπως δεν πουλάει ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο ή τόσο με όρους marketing όπως το θέτεται. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν συμφωνώ ότι δεν πουλάει σε ένα μέρος της κοινωνίας. Θα συμφωνούσα ενδεχομένως ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι πολύ επιφυλακτικό σε πολλά από όσα ακούει. Mm. Και βεβαίως, συν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο επομίστηκε στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου ένα μεγάλο βάρος. Και μάλιστα δυσανάλογο βάρος σε σχέση με αυτό που του αναλογούσε ή σε σχέση με αυτό το οποίο προκάλεσαν βλάβη στη χώρα και άλλοι παράγοντες πολιτικοί που οδήγησαν σε μια δύσκολη κρίσιμη περίοδο την οποία ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ να φέρει εις πέρας. Αυτά όλα έχουν καθυλώσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στον καναπέ. Είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ να τραβήξει τους πολίτες από τον καναπέ και ο καλύτερος τρόπος για να τους κρατήσει το χέρι και να τους τραβήξει από τον καναπέ δεν είναι να τους εντυπωσιάσει ούτε με πλατιά χαμόγελα ούτε με ανέξοδες υποσχέσεις. Πάτε σκύλια λέστε, όλη τζάμπα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, λέμε όμως πολύ σαφή πράγματα. Λέμε για παράδειγμα ότι θα καθιερώσουμε 120 δόσεις για όσους χρωστούν στα δημόσια ταμεία και τον ΕΦΚΑ. Λέμε για παράδειγμα ότι θα εξασφαλίσουμε πολλές χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες και έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα, το generationrent.gr, για να μπει ο καθένας να δει πώς ακριβώς αυτό θα γίνει. Δεν είναι λόγια του αέρα, ούτε εξαγγελίες από το πόντιουμ.
0: Λένε για παράδειγμα. Οι κοινωνικές κατοικίες δεν γίνονται σε δύο χρόνια, δεν είναι τόσο
1: όχι,
0: απλό.
1: Καμία αντίρρηση. Όπως επίσης και η 13η σύνταξη δεν δίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Γι' αυτό εξηγήσαμε πώς θα δοθεί και πόσο θα κοστίσει από τον πρώτο χρόνο μέχρι τον τρίτο χρόνο. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, κύριε Ευγενίδη, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει στο βάθρο ή στην εξέδρα ή στο μπαλκόνι και τάζει. Λέει απλά ότι υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Λέει απλά ότι η καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες ζωής για πολλούς ανθρώπους. Ναι. Λέει επίσης πώς καταλαβαίνει κρίσιμα κοινωνικά αγαθά όπως μέρες που είναι το νερό. Και πριν από λίγες ώρες, προσωπικά ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσα μια ακόμη ερώτηση για αυτό το βασικό αγαθό, το οποίο είναι και το αντικείμενο συζήτησης αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες στη Βουλή με τις προτάσεις της κυβέρνησης.
0: Και στο Υπουργικό έχει σήμερα την εθνική στρατηγική για τα ύδατα.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν λέμε πώς αντιλαμβανόμαστε το νερό. Εγώ ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερωθεί το νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι όσοι χρησιμοποιούν το ΠΑΣΟΚ ως είδος πολυτελείας δεν θα πρέπει να το πληρώσουν. Το ΠΑΣΟΚ όμως λέει ότι το πόσιμο νερό και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό για κάθε άνθρωπο, για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, δεν θα πρέπει να περνάει μέσα από εμπορευματοποιημένες διαδικασίες που θα το καταστήσουν τελικά χρηματιστηριακό ή αγοραίο προϊόν. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική σε αυτά που λέει και γι' αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Πάμε τώρα και στις ευθύνες. Σας είπα μέχρι στιγμής πόσα καλά πράγματα λέει το ΠΑΣΟΚ για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν όμως και ευθύνες όλων ημών. Αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε νιανιά, να τα ξεψαχνίσουμε και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να τα μπολιάσουμε.
0: Για το νερό να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, επειδή το θέτετε.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχω καταλάβει, η αντίθεσή σας είναι με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των εταιριών διαχείρισης των υδάτων ή εσείς λέτε ότι εδώ υπάρχει κάποιο σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού που το έχω ξανακούσει ως κριτική?
1: Εμείς λέμε το εξής. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς αντιλαμβάνεται μια χρηστή, ορθολογική, συνετή, αλλά και αν θέλετε, κοινωνική διαχείριση ενός βασικού κοινωνικού αγαθού. Επιτέλους, ένα αγαθό το οποίο είναι η ύπαρξή μας. Είμαστε νερό, κύριε Ευγενίδη. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, το νερό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χρηματιστηριακό προϊόν στο καντράν. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φέρνει ένα σχέδιο νόμου, το οποίο καταρχάς δεν έχει τύχη αντίστοιχης διαβούλευσης με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς, με όλους όσους αφορά εν τέλει την κοινωνία των πολιτών. Τι λέει αυτό το σχέδιο νόμου? Ότι οι δύο ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες μάλιστα είναι εισηγμένες και στο χρηματιστήριο, θα βάλουν από κάτω τους όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυυσης της χώρας. Το Πασόκ έχει μια άλλη λογική. Λέει ότι η διαχείριση των υδάτων γίνεται καλύτερα αποκεντρωμένα από τους φορείς που είναι κοντά στον πολίτη. Ξέρουν, για παράδειγμα, στην Ιθάκη καλύτερα από ότι στο κέντρο της Αθήνας πώς δεν διαχειριστούν τη λειψιδρία. Διότι η Ιθάκη χρειάζεται αφαλάτωση. Το ίδιο και πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου και άλλες υπηρετικές χώρες, υπηρετικές περιοχές της χώρας. Ξέρει λοιπόν καλύτερα η αποκεντρωμένη διοίκηση πώς θα διαχειριστεί τα ύδατα. Όταν ξεφεύγει αυτό το πράγμα και πάει σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, πάει να πει ότι δεν μπορούμε, ότι δεν μπορεί το κράτος, η πολιτεία να οργανώσει αποκεντρωμένη διαχείριση των υδάτων. Γιατί το αντεπιχείρημα της κυβέρνησης είναι...
0: Πάντως απέτυχε το μοντέλο. Απέτυχε το μοντέλο μέχρι στιγμής, διότι ήταν ρεμπέτα σκέρ πάρα πολλές δημόσιες επιχειρήσεις ανά τη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κατακερματισμός και να μην υπάρχει κεντρικός συντονισμός.
1: Ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης για το ότι απέτυχε το μοντέλο? Ότι πολλές από αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις αποκεντρωμένες, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υπερχρεωμένες. Εδώ λοιπόν έρχεται το Πασόκ και λέει, γιατί είναι υπερχρεωμένες? Είναι υπερχρεωμένες κατά συντριπτική πλειονότητα επειδή έχουν υπερβολικό ενεργειακό κόστος. Παράδειγμα, η αφαλάτωση, δηλαδή το να μετατρέπεις το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό σε περιοχές της χώρας μας που δεν υπάρχει νερό, κοστίζει πάρα πολύ, διότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ χρεώνει αυτή τη διαδικασία σαν να είναι μια βιομηχανική διαδικασία χωρίς καμία κοινωνική πρόνοια. Δεν έχει κάποιο ειδικό ή κοινωνικό τιμολόγιο. Λέει λοιπόν το Πασόκ, παιδιά, προκειμένου να κρατήσουμε το νερό ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο στον κάθε ένα, θα πρέπει αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος πίσω από τη διαχείριση του νερού να μην είναι το ίδιο ή να μην είναι τόσο υπερβολικό όσο χρειάζεται αλλού. Μιλάμε πάντα για το πόσιμο νερό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλω κάποιος από τους ακροατές να θεωρήσει ότι η υπερκατανάλωση ύδατος ή η σπατάλη ή το νερό ως είδος πολυτελείας θα πρέπει να είναι τζάμπα. Λέω όμως ότι το πόσιμο νερό, η καθημερινή χρήση του νερού, επιτέλους θα πρέπει να λαμβάνεται μια πρόνοια να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό. Και το ενεργειακό κόστος πίσω από τη διαχείριση του νερού θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπίζεται με τέτοια κοινωνικά κριτήρια. Γι' αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει μια συνολική ολοκληρωμένη πρόταση για το νερό που περιλαμβάνει και το ενεργειακό κόστος και τον τρόπο διαχείρισης και τους φορείς διαχείρισης και φυσικά το μοντέλο. Και λέμε λοιπόν, το αποκεντρωμένο μοντέλο είναι αυτό που δουλεύει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στις πιο πετυχημένες χώρες διαχείρισης του ύδατος, όπου το νερό δεν έχει καταντήσει χρηματιστηριακό προϊόν. Μην πάμε να διολιστήσουμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Με ρωτήσατε πριν αν θεωρεί το Πασό ότι από πίσω κρύβεται κάτι πονηρό. Εγώ ξεκινάω καλόπιστα. Εγώ θεωρώ ότι δεν κρύβεται κάτι από πίσω. Να μην αφήσουμε όμως να διολυστήσει είτε τώρα είτε στο μέλλον μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορέσει η πολιτεία εν τέλει να ελέξει, διότι ήδη το θεσμικό περιβάλλον εμείς δεν θα το έχουμε προστατεύσει. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει λίγο καλύτερα η κυβέρνηση της προτάσης του ΠΑΣΟΚ, ας δει τις καλές πρακτικές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να συμφωνήσουμε και να το σφραγίσουμε κιόλας και να το υπογράψουμε και να το απίσουμε με βουλοκαίρι ότι το νερό δεν μπορεί παρά να θεωρείται βασικό κοινωνικό αγαθό, συστατικό της ύπαρξής μας, και αυτό που ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Μάλιστα. Να μπορείς να πιεις νερό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φαραντούρη για τη συζήτηση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Χαιρετισμού στην Κεφαλονιά, να πω αρχικά.
1: Να είστε καλά κύριε Βιεννίδη.
0: Δεν θα βρεθούμε
1: φέτος. Θα αναχωρήσω σήμερα το απόγευμα πρώτα ο Θεός με την οικογένεια.
0: Δεν θα βρεθούμε φέτος στην Κεφαλονιά. Του χρόνου στην Κεφαλονιά.
1: Σας είχαμε υποδεχθεί, θυμάμαι, πέρυσι. Είχαμε
0: και μια
1: εξαπίνη συνάντηση στην κεντρική πλατεία και σας είχα δει με ευχάριστη και πολύ ενθουσιώδη συντροφιά.
0: Είναι ο συνάδελφος ο κύριος Μουρελάτος από την ΕΡΤ και το ΦΛΑΣ που με υποδέχεται ανά τα καλοκαίρια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, αλλού
1: θα
0: τραβάει.
1: Θα δούμε φέτος. Σύντομα πάντως και πάλι. Και εσάς και οποιονδήποτε.
0: Καλό υπόλοιπο κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας δύναμη και σε εσάς. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
5: What?
4: It's Joey.
6: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να διαβάσω 2-3 σημεία τα οποία έχουν έρθει από το Υπουργικό Συμβούλιο, διότι παρότι είμαστε εν το μέσο του Αυγούστου, έχει αρκετά θέματα. Αρχικά για τις πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για τις τρεις απώλειες, για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον έναν στο Γήθιο, λέγοντας ότι η πολιτεία τους τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, δυναμώνοντας τις δράσεις, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ανέφερε το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ισπανίας που αντιμετωπίζουν μέγα πυρκαγιές, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής των Καναντέρ και η χώρα μας θα παραλάβει το πρώτο από αυτή τη νέα γραμμή παραγωγής το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή, είπε ο Πρωθυπουργός με φόντο τα δύσκολα πύρινα μέτωπα. Να κάνω μια παρένθεση. Στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι, παρότι η δυσκολία παραμένει, υπάρχει μια σχετική ύφεση υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Έχουν καταφέρει, και μάλιστα το έχουν καταφέρει τα πεζοπόρα τμήματα, οι επίγειες δυνάμεις, χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, να σπάσουν το μέτωπο. Είναι βεβαίως, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, υπάρχουν δυσκολίες, όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για να έχουμε μια αίσθηση της κατάστασης και να μπορέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν, είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του Ρεθύμνου, είτε επισκέπτες, να επιστρέψουν το επόμενο διάστημα στις εστίες τους. Ας ελπίσουμε ότι εκεί τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα στη Σιτία, που και χθες είχαμε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά που απασχόλησε πάρα πολύ τις πυροσβεστικές αρχές κοντά στη Σιτία. Εκεί έχει λήξει το πράγμα στην πραγματικότητα, έχει ελεγχθεί το μέτωπο. Στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική οριοθέτηση, διάσπαρτες εστίες, όχι ενιαίο μέτωπο, επαναλαμβάνω. Πλην όμως αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό, δεν σημαίνει ότι το πράγμα έχει τελειώσει. Και χθες στην Πάρο, για παράδειγμα, εκεί που είχε περάσει το δύσκολο το βράδυ, υπήρχαν συνεχείς αναζωπηρώσεις οι οποίες απαιτούσαν την παρέμβαση και των επίγειων δυνάμεων που είχαν σπεύσει στο νησί και των εναέριων μέσων τα οποία είχαν αναπτυχθεί και λειτουργούσαν επιτηρητικά μετά την κατάσβεση του βασικού μετόπου. Θυμίζω για την Πάρο ότι έχουμε 4 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, ο κ. Κώστας Μπιζάς. Τα κατάφερε ο κ. Μπιζάς, μπράβο. Κατάφερε επιτέλους να συλληφθεί. Γιατί η φωτιά ξεκίνησε από το Χιτά, από το χώρο ταφής των απορριμμάτων στο νησί, όπου προφανώς τα πράγματα ήταν ρεμπέτα σκέρ, πλήρως ανεξέλεγκτα, υπήρχαν κλάρες, υπήρχαν σκουπίδια τα οποία δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μια κατάσταση χάλι μαύρο στην προκείμενη περίπτωση. Έχουμε μια ανησυχία, όχι μεγάλη, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ελεγχόμενη η κατάσταση και εδώ στην Αττική, στο Χάρακα της Κερατέας, ωραία παραθαλάσσια περιοχή, έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν πέσει πάνω στη φωτιά και επίγεια και εναέρια για να περιορίσουν όσο μπορούν και γρήγορα την φωτιά αυτή πριν πάρει διάσταση και μας προβληματίσει περισσότερο και δημιουργήσει περισσότερα ζητήματα. Γενικώς, για να είμαστε ειλικρινείς, φέτος είναι ακόμα καλύτερη η χρόνη της άμεσης παρέμβασης στα πύρινα μέτωπα και αυτό μας έχει γλιτώσει από πολλές περιπλοκές. Όμως, αυτές τις ημέρες, από εχθές και μέχρι και το Σάββατο, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Άκουγα νωρίτερα και τον Θοδωρή τον Γιάνναρο στην Δυναμόσχου και τον Γιώργο τον Τζατραφίλια. Ο συνδυασμός ξηρασίας πολύ ισχυρών, θυελωδών κατά περίπτωση ανέμων και διαφόρων αφορμών που μπορούν να υπάρξουν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών που μπορεί να κοστίσουν και ζωές, όπως φάνηκε στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Λοιπόν, πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα, πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα, σε μισό λεπτό μαζί σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, είναι το onair@alfaradio989.gr και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της προτελευταίας εκπομπής της σεζόν και καλημερίζω στην άλλη άκρη της γραμμής τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μια δύσκολη μέρα και από άποψης συγκινησιακού φορτίου. Εδώ βεβαίως τίθενται διάφορα ζητήματα και για τους πυροσβέστες και πώς τους στηρίζει η πολιτεία και πώς εννοεί τα καθήκοντα τα οποία έχουν, τα οποία δεν εκτείνονται μόνο μέσα στην αντιπυρική περίοδο, αλλά 12 μήνες το χρόνο οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κατάσταση αλέρτα.
1: Έτσι ακριβώς, 12 μήνες το χρόνο. Οι πυροσβέστες είτε το χειμώνα στις φωνικές, σε πολλές περιπτώσεις πλημμύρες, είτε το καλοκαίρι στις φωνικές πυρκαγιές, είτε στην προεργασία αν θέλετε για την αντιπυρική περίοδο, είναι alert και είναι στις υπηρεσίες και είναι στις επάλξεις. Οπότε είναι από τα, και γι' αυτό άλλωστε είναι και από τα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, είναι από τα πιο συμπαθή τμήματα και αναγνωρίσιμα τμήματα του ελληνικού κρατικού δημόσιου φορέα.
0: Μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερη βέβαια αντανάκλαση στις μισθολογικές τους απολαύες, πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια πιο σοβαρή συζήτηση κατά τη γνώμη μου.
1: Πρέπει να κάνουμε μια πιο σοβαρή, όπως το αναφέρατε, διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μου επιτρέπετε μια πολύ μικρή παρέκβαση από τη συζήτησή μας. Έλεγα πριν από 3 λεπτά ότι έχουμε πυρκαγιά στο Χάρακα της Κερατέας και στην Ανατολική Αττική. Έχει εκδοθεί 112 ετοιμότητας από την πολιτική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο αυτό αρχίζει και προβληματίζει κάπως περισσότερο τους πυροσβέστες. Να δούμε τι θα δούμε, αν θα υπάρξει και για εκένωση. Δεν ξέρω τώρα, η αλήθεια είναι πόσο κοντά είναι σε κατοικημένη
1: αιστεία. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι στην Ολομέλεια και βγήκα για να μιλήσουμε, γιατί έχουμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο της ΕΙΔΑΠ σήμερα, ουσιαστικά για την μεταφορά στην ΕΙΔΑΠ και στην Δημοτική και στην Εταιρεία Διαχείριση της Θεσσαλονίκης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ήδρευσης. Οπότε δεν έχω προλάβει να μάθω. Είχαμε και στο Μενίδη μια πυρκαγιά νωρίτερα.
0: Αυτή ελέγχθηκε γρήγορα, την είδα αυτή τη φωτιά. Δεν είχε ιδιαίτερη περιπλοκή εκεί πέρα. Μια και λέμε για το νερό, ας ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και στα υπόλοιπα πολιτικά. Σήμερα παρουσιάζεται και στο Υπουργικό η Εθνική Στρατηγική για το νερό. Εσείς πού εδράζεται η διαφωνία σας με το νομοσχέδιο το οποίο κατεβάζει η κυβέρνηση για την αλλαγή του τρόπου διάρθρωσης των εταιριών ίδρυψης στη χώρα?
1: Η διαφωνία μας εδράζεται στο εξής. Μεταφέρει ουσιαστικά, χωρίς τη συνένεσή τους, τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης όλων των δήμων, δήμων οι οποίες ανήκουν κυρίως στην Ανατολική Αττική αλλά και εκτός Αττικής. Θα πρέπει να πούμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού ότι υπάρχουν δύο βασικοί τομείς. Το ένα είναι η ίδρευση και το άλλο είναι η άδευση. Θα πρέπει να μην τα συγχαίουμε και θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας όταν συστήνεται ένας φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται και τα δύο κομμάτια του νερού. Δεν έχουμε πάρει επαρκείς απαντήσεις. Αλλά εκτός αυτού τίθεται και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις ίδιες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, λέμε κατά καιρούς για την ανεπάρκεια και του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν συμπεριφερθεί όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν δηλαδή δήμοι οι οποίοι αντί να τα κάνουν τα χρήματα έργα βιτρίνας, τα έκαναν δίκτυα. Και αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν φαίνονται. Έρχεται τώρα το κράτος σε αυτούς τους δήμους οι οποίοι διαχειρίστηκαν σωστά τα χρήματά τους, οι οποίοι έχουν αφήσει τις δημοτικές επιχειρήσεις με ταμιακά διαθέσιμα και τους παίρνει και τα αδίκτυα και τα ταμιακά διαθέσιμα χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια θα είναι η αποτίμηση και αν αυτά θα συντσιφιστούν με τυχόν υποχρεώσεις των Δήμων. Αυτό είναι μια αδικία η οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο είναι λίγο δύσκολο.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Εσείς δεν συμφωνείτε πάντως με το ότι πολλοί φορείς, ειδικά στην περιφέρεια, είναι στην πραγματικότητα χρεοκοπημένοι?
1: Συμφωνώ ότι ο κατακαιρματισμός δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Συμφωνώ και σαν οικονομολόγος, αν θέλετε, ότι δεν δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας όταν οι φορείς αυτοί είναι κατακαιρματισμένοι. Συμφωνώ ότι έχουν γίνει κακές διαχειρίσεις από πολλούς δημάρχους, αλλά δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να παίρνεις από κάποιον, εν προκειμένου από μια δημοτική επιχείρηση, από ένα Δήμο, περιουσιακά του στοιχεία χωρίς να τα έχεις αποτιμήσει. Δήμο, περιουσιακά του στοιχεία χωρίς να τα έχεις αποτιμήσει. Αυτή είναι η διαφωνία μας η μεγάλη.
0: Ωραία. Τώρα, επί του πολιτικού

0: πώς.
1: Σωστά το θέσατε. Έχουμε δύο φαινόμενα και εδώ. Το ένα είναι ότι όταν έχουμε ένα καινούριο πολιτικό φορέα, ο οποίος έχει και ένα πρόσωπο με δημοφιλία, για τον ΑΒ λόγο, λογικό είναι στην αρχή η δημοσκοπική του απεικόνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το ίδιο συνέβη και με την κυρία Καλυφθενή και νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές. Και αν γίνουν εκλογές όπως εγώ υπολογίζω και όπως ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει την άνοιξη του 2027, θεωρώ ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Αν και ο χάρτης των κομμάτων θα διαμορφωθεί μετά τον Οκτώβρη, ουσιαστικά θα μπει και το κόμμα του κ. Σαμαρά στην εξίσωση, νομίζω ότι έχουμε πολύ νερό να κυλήσει το βλάκι μέχρι την άνοιξη του 27 που θα έχουμε εκλογές. Είναι μια μακρά περίοδος στην οποία θα φανεί ποια κόμματα έχουν τις αντοχές, ποια κόμματα έχουν τα στελέχη, ποια κόμματα έχουν βάση για να ανταποκριθούν σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Mm-hmm.
0: Γιατί η ελληνική λύση έχει βάση για να ανταποκριθεί στην μακρά προεκλογική περίοδο?
1: Η ελληνική λύση ήδη έχει 10 χρόνια ζωής, γιατί έχουμε ήδη 7 χρόνια κοινοβουλευτικής πορείας, γιατί δεν έχουμε τις εξάρσεις που παρατηρήσατε σε άλλα κόμματα, δηλαδή σκαμπαναβάσματα μεγάλα, και αναφέρομαι στις εκλογικές επιδόσεις και όχι στις δημοσκοπικές, και γιατί θεωρούμε ότι είμαστε ένας πυρήνας ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει λάθη που να τα πληρώσουμε δημοσκοπικά ή να τα πληρώσουμε εκλογικά.
0: Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να αντισταθείτε και στην πλαγιοκόπηση από αυτό το κόμμα Σαμαρά το οποίο ακούσατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ψήφος εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ανεξάντλητη?
1: Όχι, αλλά δεν είναι, η ψήφος δεν περιορίζεται μόνο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, των δημοσκοπήσεων, οι ζωές προς την ελληνική λύση δεν είναι μόνο από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το λαμβάνουμε υπόψη μας και το υπολογίζουμε. Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, αν θέλετε, αυτή η μάζα των κεντρών ψηφοφόρων, οι οποίοι μετακινούνται και αποφασίζουν συνήθως την τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο θα έχουμε σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, να πάμε μουσικά και θα δούμε σε λίγο και την εικόνα και στα πεδία τα πύρινα, γιατί έχουμε δοκιμασία και κόκκινο συναγερμό στη μισή χώρα στην πραγματικότητα σήμερα. Πάμε διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε σε λίγο με το Ρέθυμνο. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε και συναγερμό στην Αθήνα. Στην Αττική μάλλον, έχουμε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 στον χάρακα της Κερατέας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτό το μέτωπο. Ας ελπίσουμε ότι η γρήγορη παρέμβαση επίγειων και αέριων δυνάμεων θα το περιορίσει και δεν θα έχουμε και άλλες περιπέτειες. Το μόνο μας χρειάζεται είναι ένα μέτωπο και στην Αττική. Πάμε. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, με θυελώδεις ανέμους σε πάρα πολλά σημεία. Η μισή χώρα από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι σε red code και πάμε απευθείας να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Η περιοχή δοκιμάζεται πολύ σκληρά από εχθές το απόγευμα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Καλημέρα κύριε Ευγενή και καλημέρα στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λίγο πώς είναι τα πράγματα τώρα. Μας μεταδίδουν μια εικόνα ότι κάπως έχει σπάσει το μέτωπο, δεν είναι πλέον ενιαίο.
4: Ναι, έχει σπάσει. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ενεργό μέτωπο προς Αγία Παρασκευή και απειλεί τον οικισμό. Ένα παραδοσιακό οικισμό ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα.
0: Σε τι απόσταση είναι από τον οικισμό?
4: Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αέρια μέσα. Ήρθαν πάλι σήμερα, πήγαν να επιχειρήσουν, δεν μπορούν με τις αναταράξεις και γυρίσανε πίσω στη βάση τους. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν και τα πυροσβεστικά του Δήμου Αγίου Βασιλείου τα εθελοντικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις στα άλλα μέτωπα, οι οποίες προσπαθούμε και τις σταματούμε. Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Βλέπαμε νωρίτερα την εικόνα από... τώρα δεν ξέρω από ποιο σημείο ήταν η δημόσια τηλεόραση πριν από λίγο. Δηλαδή έβλεπα πραγματικά τα δέντρα να λυγίζουν από τον αέρα. Μου θύμισε τον αέρα που επικρατούσε, φυσούσε στο μάτι πριν από πολλά χρόνια.
4: Μπορεί να σας πω και χειρότερο. Σε αυτή τη στιγμή η ΡΥΠΕΣ έχει δώσει επίσημα, είναι 12 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε ούτε έξω να σταματήσουμε.
0: Δεν μπορείς να σταθείς με τέτοιο αέρα, όχι να επιχειρήσεις.
4: Δεν μπορείς, όχι να επιχειρήσεις. Δηλαδή και αυτό που κάνουν και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και αυτή τη στιγμή το πολύ ευχάριστο είναι ότι η Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο που απειλούνταν χθες βράδυ και είχαμε κάνει εκένωση, τώρα έχει επανέλθει, γύρισε ο κόσμος, το δώσαμε με ασφάλεια. Τα ξενοδοχεία άνοιξαν, τα μαγαζιά άνοιξαν και δόθηκε με ασφάλεια. Mm-hmm. Είχα μια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό προηγουμένως πριν μία ώρα και του εξέτασα ακριβώς το τι συμβαίνει στην περιοχή, να επισπεύσει ο κρατικός.
0: Συγγνώμη κύριε, δεν ξέρω, έχουμε ένα ζήτημα με τη γραμμή του κύριου Ταταράκη, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι στο πεδίο. Δεν ξέρω, με ακούτε κύριε Δήμαρχε? Εμείς δεν σας ακούμε. Παρακαλώ την Τίνα τη Μόσχου, αν μπορούμε να επαναλάβουμε την γραμμή, γιατί τον έχουμε χάσει τον κύριο Ταταράκη. Είναι λίγο δύσκολη η τηλεφωνική σύνδεση με το Ηράκλειο. με το Ρέθυμνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι μια κατάσταση τώρα μάχης. Έλεγε ο κύριος Σταταράκης ότι οι ρηπές του ανέμου είναι 120 χιλιόμετρα, είναι 120 χιλιόμετρα στην πραγματικότητα η ταχύτητα του ανέμου, 12 μποφόρ ρηπή, δηλαδή μπορεί να φυσάει 9-10 μποφόρ. Αν μπορούμε να επαναλάβουμε τη γραμμή του κυρίου Ταταράκη, γιατί έχει πέσει, γιατί είναι λίγο δύσκολα λίγο δύσκολες οι ενδοεπικοινωνίες. Όταν έχει 9-10 μποφόρ αέρα και βγάζει ρηπή 11-12, πού να σταθούν οι άνθρωποι? Όχι να επιχειρήσουν τα εναέρια δεν μπορούν. Να βάλεις τώρα, πρώτα απ' όλα και τα ελικόπτερα, δεν σηκώνονται με τέτοιο αέρα. Και τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν, θα γίνει και κανένα άλλο ατύχημα. Και θα θρηνούμε και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι επιχειρησιακά ασφαλείς συνθήκες αυτές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν την δουλειά τους. Ομολογουμένως, αν υπήρχαν τα εναέρια, ενδεχομένως να ήταν ακόμη μεγαλύτερη η περιστολή του μετόπου. Μας έλεγε ο κύριος Σταταράκης ότι το μέτωπο έχει σπάσει πλέον, δεν είναι ενιαίο, όμως υπάρχει ένα πολύ απειλητικό μέτωπο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος είναι ένας οικισμός που έχει κατοίκους. Τον ξαναβρίσκομαι τον κύριο Ταταράκη, είστε και στη μετακίνηση.
4: Ναι, είμαι.
0: Λέγατε ότι μιλήσατε με τον Πρωθυπουργό και ζητήσατε την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.
4: Ναι, και ήδη έχουμε μιλήσει με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση για να έχουν τα κλιμάκια να εκτιμήσουν την καταστροφή, βέβαια που είναι ολοσιερείς. Πάνω από 40.000 στρέμματα, εκεί τα υπολογίζω, μια πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί. Από ό,τι λένε υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί, πολλά μνημειοστάσια και πραγματικά είναι κρανίου τόπος η περιοχή.
0: Η περιοχή έχει βλάστηση πυκνή ή είναι πιο χαμηλή βλάστηση?
4: Ελαιόδεντρα, πάρα πολλά ελαιόδεντρα τα οποία αφανιστήκαν δυστυχώς. Ο κόσμος έχει απελπιστεί, διότι δεν είναι μόνο αυτή η πυρκαγιά. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη πυρκαγιά που μπήκε το 22, οι ανθρώποι πήραν τις αποζημιώσεις και φυτέψαν τις περιοχές τους πριν ένα μήνα πήραν τις τελικές αποζημιώσεις.
0: Μετά από 4 χρόνια.
4: Ναι, και τώρα ξανά πάλι στην ίδια περιοχή. Απλώς τώρα έχει μεγαλώσει η περιοχή. Δυστυχώς και φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ εμπρισμός. Πάρα πολύ το φοβάμαι.
0: Ότι είναι εμπρισμός,
4: Ναι.
0: Πώς ξεκίνησε, κύριε Ταταράκη, η πυρκαγιά αυτή? Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ευνοϊκές οι συνθήκες εχθές για να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
4: Βέβαια. Ξεκίνησε πάνω από το δρόμο, το κεντρικό που είναι από επαρχιακός από Ρέθυμνο Αγία Γαλήνη, στο ύψος της Κρύας Βρύσης, του οικισμού Κρύα Βρύση, ακριβώς πάνω από το δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεικνύει ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος πήγε και έκαμε κάποιες εργασίες στον αγρό του και του ξέφυγε ή πήγε και έκανε μπάρμπεκιου λόγω ανοησίας κάποιο. Εκεί πέρα δείχνει ότι κάποιος την έβαλε. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, απλά προφανώς τώρα επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης, δεν έχει έρθει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να ψάξει.
4: Ήδη έχει ξεκινήσει τις έρευνες. Και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος επιτέλους να βρεθεί κάποιος που έκανε αυτή την καταστροφή στην περιοχή μας και θρηνούμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτός ο άνθρωπος, αν είναι τελικά και αποδειχτεί και βρει το ανακριτικό ποιος είναι, θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι δεν κατέστρεψε μόνο μια περιοχή.
0: Έκαψε δύο ανθρώπους. Μα προφανώς αυτό είναι επιβαρυντική περίσταση. Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών είναι επιβαρυντική περίσταση και βάσει του νέου νομικού πλαισίου σε αυτή την περίπτωση. Τους ανθρώπους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους, δεν ξέρω αν τους γνωρίζατε τώρα, αν έχετε.
4: Πάρα πολλοί ήταν φίλοι. Ήταν από τον Όμορο Δήμο, στο Δήμο Αμαρίου, και είχαμε πολύ στενές και προσωπικές σχέσεις, ειδικά με τον ένα από τους δύο. Ναι. Και πραγματικά τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές του, ειλικρινά. Αυτό το οποίο έγινε δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Θρηνούμε πραγματικά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό κουράγιο, κύριε Δημαρχέ. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση αυτή. Ελπίζουμε σήμερα να οριοθετηθεί κάπως αυτό το πράγμα, να πέσει λίγο. Δεν ξέρω, ο άνεμος. Βλέπετε από την πρόγνωση ότι ο άνεμος θα πέσει ή θα συνεχίσει έτσι όλη την
4: μέρα? Όχι, το ίδιο μέχρι αύριο, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
4: Δυστυχώς, ναι.
0: Καλό κουράγιο. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη η μάχη και σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Δαταράκη.
4: Ναι, είστε καλά. Είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή η εικόνα από το Ρέθυμνο μας την έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης Δαταράκης. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε προς την κορυφή της ώρας και το δελτίο των ειδήσεων.

Λοιπόν, τώρα συμβαίνουν διάφορα όσο είμαστε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε απειλή για βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία. Έκλεισε το κέντρο της Αθήνας, έκλεισαν οι δρόμοι εκεί από τη μεριά της Ακαδημίας. Είχε έντονη κινητοποίηση. Τώρα έχουν πάει τα ΤΕΜ για διενέργεια ελέγχου σε κτίριο επί της οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, γιατί και εδώ υπάρχει απειλή για βόμβα. Μιλάμε για το κτίριο του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ας ελπίσουμε ότι φάρσα θα είναι και αυτό, όμως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση. Τώρα ποιος παίρνει ιουλιάτικα για αυτό το πράγμα, πραγματικά ανώμαλος, να το πω και αυτό. Δεν είναι στα καλά το ποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία, μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση έξω από το ΕΒΕΑ αυτή την ώρα επί της οδού Ακαδημίας. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η υπόθεση θα τελειώσει χωρίς άλλες περιπλοκές. Θα αποδειχθεί ότι είναι μια ιουλιάτικη φάρσα και εν πάση περιπτώσει θα τελειώσει και αυτή η ιστορία, για να μην έχουμε ατυχήματα τώρα και τραβιόμαστε καλοκαιριάτικα. Εχθές βλέπαμε τώρα εδώ με τον Σταμάτη τον Καρλούτσο, ήταν και η Πανσέλινος, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν είσαστε ρομαντικοί και αν βγήκατε εχθές να θαυμάσετε το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού, αυτή η οποία κατεγράφει εχθές ένα πραγματικά πολύ ωραίο και εντυπωσιακό θέαμα. Το φεγγάρι, λέει, έφτασε στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν βρέθηκε στην πλήρη φάση της Πανσελίνου. Η Πανσέλινος του Ιουλίου διεθνώς είναι διεθνώς γνωστή ως Back Moon, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, ονομασία που προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βορείου Αμερικής, καθώς αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Κάθε χρόνο τα κόκκινα ελάφια, το Red Deer, αποβάλλει τα παλιά κέρατα και δημιουργούν καινούργια κέρατα, τα οποία είναι πλήρως ανεπτυγμένα και ισχυρά όταν φτάνει η περίοδος του ζευγαρώματος. Τώρα, αν κανείς είχε διάθεση για ζευγάρωμα χτες 3.30 ώρα το βράδυ, δεν το ξέρω, αλλά σήμερα ήταν εργάσιμη, να το πω και αυτό, γιατί όποιος έχει τέτοια φοβερά κουράγια να μου τα δώσει και εμένα, γιατί τι θες, να βάλεις τραγούδι, το φεγγάρι πάνω θέ μου, βάλε.

0: Λοιπόν, η Λένα η Βασιλάκου έχει έρθει εδώ με το δελτίο των ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τριάντης και εμείς θα είμαστε αύριο μαζί, κυρίες και κύριοι, στις 10 η ώρα για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, της ραδιοφωνικής χρονιάς. Τους ζυγούς λύσαμε και θα επιστρέψουμε στην παρέα σας στις 31 Αυγούστου για μια προεκλογική χρονιά. Θα δούμε, μπορεί να είναι και η τελευταία χρονιά, θα δούμε. Ναι, έχω διάφορες σκέψεις, θα τις μοιραστώ αύριο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι. Η Λένα Βασιλάκου τώρα, εμείς τα λέμε αύριο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο φωτιές στην Αττική σε χαμηλή βλάστηση, στο Χάρακα Κερατέας και στο Κίτσι στο Κοροπή, κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Χάρακας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα Πατήσια, εκτρέπεται κυκλοφορία στη Λιωσίων και στη Στρατηγού Κάλαρη και στη Λιωσίων και Κουρτίδου. Σε 15 χιλιόμετρα εκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης Αγίου Βασιλείου, Ορναία και Αγίας Γαλήνης, όπου καθυλωμένα παραμένουν τα νεαέρια μέσα λόγω των ανέμων με ρηπές από 90 ως 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τη νύχτα ήχησαν και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στα καταλήμματά τους επιστρέφουν σταδιακά τουρίστες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που διανυκτέρευσαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον είναι οι φωτιές στη Σιτία Λασιθίου και στο Πλωμάρι Λέσβου. Ισχυροί άνεμοι εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ στο νησί καθιστούν αδύνατον τον ανεφοδιασμό των ενέαριων μέσων από τη θάλασσα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές χθες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Αυτήν την ώρα ψάλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη, 5 ετούς υποχρέωσης, Μανώλη Στρατιδάκη, από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νικόλαος Λαβράνος, ανέφερε ότι είναι 73 οι νεκροί εν ώρα καθήκοντος μέχρι στιγμή στο σώμα. Για τον άτυχο πυροσβέστη στο Γήθιο, ανέφερε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέταση, με την πρώτη εικόνα να αναφέρουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της ώστε να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εγρήγορσης, επισημένοντας πως οι επόμενες μέρες παραμένουν δύσκολες. Κατά την εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για κινητικότητα που καταγράφεται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι κεντρική θέση έχουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα στίχημα διαρκείας και σημείωσε πως επί δεκαετίες η χώρα θρηνεί ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ενταθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», καθώς και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ιδιαίτερη μνήμα για τη μεταρρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση του νερού, η οποία, όπως είπε, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αλλαγή βάζει οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο του ΕΒΑ. Άγνωστος τηλεφώνησε και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες. Το άτομο που του τηλεφώνησε δεν έδωσε χρονικό περιθώριο, ενώ στο σημείο σπέβδουν κλιμάκια πυροτεχνουργών της αστυνομίας προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά το κτίριο του ΕΒΑ επί της οδού Ακαδημίας, αποκλεισμένη περιοχή. Καμπανάκι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε συνολικά 18 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική. Ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο θα μεταχθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Στους συλληφθέντες έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτρια Ευβίας και στο Γήθιο Λακωνίας, καθώς και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα Ηλίσια συνελήφθησαν χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο Μπάντμιντον στις αρχές Ιουλίου τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν το χαλκό. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκο Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κύκλη Πολιτικής σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Στο διεθνή χώρο, νεκροί είναι πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους κατά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ του Ιράν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μέσω Telegram, αλλά δύο παιδιά 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν στην επίθεση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη, στον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Έξω φυσάει διαολεμένα και είναι ό,τι χειρότερο για κάποιες εστίες που θα μπορούσαν εύκολα να κατασβηστούν και να καταστούν με αυτόν τον άνεμο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Θα δούμε. Μακάρι τα μέτωπα της φωτιάς στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ύφεση, όπως είπαν και στις προηγούμενες εκπομπές οι συνάδελφοι, και στη Σιτία και στην Λέσβο. Να δούμε. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας την αγαπητή συνάδελφο Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει και για το μέτωπο εδώ στην Αττική, στην Κερατέα, στο Χάραγα, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, μαζί σας και μαζί μας είναι ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς το 212-212-4800 για τα τηλεφωνήματά σας, onair@alpharadio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber, αν τον χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Φυσικά και είναι τεράστιο πρόβλημα και οι καταστροφές και αυτό που συνέβη κυρίως στο Ρέθυμνο με τους ανθρώπους που μετακινήθηκαν από τις εστίες τους και τα λοιπά, αλλά εκείνο είναι κοινότοπο, αλλά οι ανθρώπινες απώλειες τρεις είναι, που είναι αβάσταχτο για τις οικογένειές τους και η ύπαρξη η ίδια να κινδυνεύει. Από εκεί και πέρα, το θέμα των πυροσβεστών και οι αμοιβές τους, αλλά όχι μόνο των πυροσβεστών, ορισμένες ιδιότητες μέσα στον κρατικό μηχανισμό, μερικοί άνθρωποι που υπηρετούν σε συγκεκριμένους τομείς, ίσως θα έπρεπε η πολιτεία να ξαναδεί ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και το παρατήρησα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ίσως η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σοβαρή, συνολικά η αντιπολίτευση εδώ στα μέρη μας, και δεν αναλύθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ηχηρές καταγγελίες για ανετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού κτλ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος, όταν εφίζεται στις εύκολες καταγγελίες, συμπεριφέρεται ανάλογα. Σε όλα τα χρόνια, όσα θυμάμαι τέλος πάντων, δεν υπήρχε περίπτωση μία μικρή πυρκαγιά, έστω δύο, και να μην βγει η αντιπολίτευση. Ναι, και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ίδιο καταγγελτική ήταν, και ο Τσίπρας και παλιότερα ο Σιμίτης ή ο Καραμανλής, ο Κώστας κτλ, ενώ τις κυβερνήσεις τους. Σήμερα εμφανίζονται πιο σοβαροί και πιο συγκρατημένοι. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς πάρα πολλοί συνηθίζουμε, εφιζόμαστε στον λαϊκισμό της εύκολης καταγγελίας. Να μην πω τώρα ποια κόμματα από τα καινούργια, δεν εννοώ το Τσίπρα κυρίως, αλλά άλλα. Θα μιλήσουμε για αυτά για λίγο, εννοώ για την κυρία Καριστιανού και την νέα μεγάλη αποχώρηση από το κόμμα, ουσιαστικά αποχώρηση είναι, του Θανάση Αυγερινού, και θα πούμε ορισμένα πράγματα. Απλώς μου έκανε μεγάλη εντύπωση, νομίζω και σε εσάς, αν είδατε τις χαμογελαστές φωτογραφίες, είναι η κυρία Καριστιανού με μια άλλη κυρία σε ένα αυτοκίνητο και αισθάνθηκαν την ανάγκη να τραβήξουν μια σέλφι. Είναι σαν ντίβες στο Παρίσι, χαμογελαστές, και πάνε στη Λάρισα. Θα μου πεις τι έπρεπε να είναι, θλιμμένες λόγω της πυρκαγιάς ή επειδή πλησιάζουν στη Λάρισα και στα Τέμπη? Δεν είπα αυτό. Αλλά ελάχιστη συνέστηση να έχεις, δεν το κάνεις αυτό, εκτός και αν πριτάνευσε στο μυαλό της ότι εντάξει, πάει και ο Αυγερινός μετά τον Κοκοτσάκη και τα λοιπά. Εμείς θα δείξουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένοντας την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την έχουμε την Κατερίνα Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Καλά, πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Να είστε καλά, λέει ο Γιάννης.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Πάντα στη διάθεσή σου.
0: Δώσ' μας μια εικόνα συνολικά. Πρώτα από την Αττική να ξεκινήσουμε, γιατί είναι εδώ κοντά.
1: Όπου έχουμε συναγερμό εδώ στην Κερατέα και συγκεκριμένα στο Φάρακα, 11 και 15 πρώτα λεπτά, σήμανε συναγερμός, καθώς από έναν οικοπαιδικό χώρο ξεκίνησε μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει επεκταθεί. Αλλά ευτυχώς, όπως μου αναφέρουν από το κέντρο επιχειρήσεων, κινείται προς τη θάλασσα, Γιάννη, και ευτυχώς μου λένε ότι θα καταφέρουν να την περιορίσουν. Μέχρι στιγμής 95 πυροσβέστες, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφια έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Το επικίνδυνο βέβαια σε αυτή την πυρκαγιά είναι ότι υπάρχουν εκεί κοντά σπίτια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και όπως ήταν, υπήρχε δηλαδή μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να περιορίσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά πριν επεκταθεί και σε οικίες.
0: Καταρίνα, να σε διακόψω, να σου πω. Σκέφτομαι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών ήταν η αντίθετη φορά του ανέμου, ενώ ήταν ας πούμε νότιο-δυτικός, ξαφνικά είναι ένα γεγονός δύσκολα αντιμετωπίσιμο από τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μέτωπο, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ σωστά το λες, και όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές, που θα αναφερθούμε λίγο πιο κάτω, αλλά και σε πολλές μεγάλες πυρκαγιές, είναι ακριβώς αυτό που είπες πολύ σωστά, Γιάννη. Ότι ξαφνικά αλλάζουν οι άνεμοι, οι δυνατοί άνεμοι, και εκεί που κινείται το μέτωπο προς μία κατεύθυνση, το είδαμε χθες χαρακτηριστικά και στο Ρέθυμνο με αυτή τη φωνική πυρκαγιά, όπου ξαφνικά, ενώ στέλνανε κάποια στιγμή τον κόσμο, τον στέλνανε προς την Αγία Γαλήνη, ξαφνικά φυσούν οι δυνατοί άνεμοι και λένε όχι προς Αγία Γαλήνη, γυρίστε τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, πραγματικά δίνεται μία μάχη με τον αέρα και τη φωτιά. Μια πραγματικά δυνατή μάχη. Και θέλω να σου πάω τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί συνεχίζονται να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αιστείες στη συγκεκριμένη περιοχή. Και συγκεκριμένα, όπως με ενημέρωσαν, αυτή τη στιγμή το ενεργό μέτωπο είναι στον Άγιο Βασίλειο και στην Αγία Παρασκευή, εκεί στο Ρέθυμνο, που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά. Επίσης, έχουμε άλλη μια φωτιά στην Αγία Τριάδα, στο Ρεασίφι. Εκεί η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Και εδώ θέλω να σου πω ότι κάει και ένα πυροσβεστικό όχημα χθες και δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με εντάγματα στο νοσοκομείο. Ενώ στη Λέσβο, στο Πλωμάριο, που και εκεί έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη, έχει και εκεί πολύ καλύτερη εικόνα. Και εκεί, Γιάννη, έχουν ενημερωθεί ότι πιθανότατα έχουν καεί κάποιες αποθήκες, αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Σπίτια, παραδείγματα, αυτό έχει καταστροφές. Και στο Ρέθυμνο έχουν καταστροφές, αλλά τι πιο μεγάλη καταστροφή, Γιάννη, από την απώλεια
0: των πυροσβεστών.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρξει οτιδήποτε καινούριο, είτε ευχάριστο, είτε δυσάριστο για κάποια άλλη πυρκαγιά ή για την εξέλιξη στα συγκεκριμένα μέτωπα, σε παρακαλώ να τα πούμε ξανά μέχρι τη μία.
1: Φυσικά, Γιάννη, θα είμαι στη διάθεσή σας και θα έχουμε άμεση ανταπόκριση.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη, μας έδωσε μια γενική εικόνα των μετόπων της φωτιάς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, μιας και αρχίσαμε το θέμα με την κυρία Καριστιανού, είναι το δεύτερο μεγάλο πλήγμα μετά την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη, που ήταν ένας βραχίωνας στήριξης για την κυρία Καριστιανού. Μιλώ για την τραγωδία και το έγκλημα των Ντεμπών και τα συναφή, και έφυγε με καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης και κάνα δυο άλλα στελέχη. Αλλά έρχεται τώρα και ο Θανάσης Αυγερινός, ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρέθηκε από την αρχή στον πλευρό της κυρίας Καριστιανού και καταγγέλει όσα καταγγέλει. Να μην τα διαβάσω ξανά. Απλώς λέει δεν ήξερε καν ο ίδιος, ενώ εκπρόσωπος τύπου δεν ήξερε καν για ορισμένες πρωτοβουλίες ενός παράκεντρου μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επειδή είμαι από εκείνος, συγχωρέστε με το πρώτο πρόσωπο, που από τον Οκτώβριο του 25 έλεγα ότι η αλαζονική αυτή κυρία δεν σκοπεύει απλώς να κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ναι, για την περίπτωση των Ντεμπών, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, αλλά έχει στο μυαλό της την ιδέα, της καρφώθηκε η ιδέα να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός. Θεμητό θα πεις. Ναι, βέβαια. Αλλά πρέπει να έχεις και τα σχετικά προσόντα. Και μην μου πουν ξανά ορισμένοι ότι γιατί τους είδαμε και τους άλλους. Ναι, τους είδαμε τους άλλους με τα θετικά και τα αρνητικά. Εδώ είναι παντελής η αδαημοσύνη της κυρίας αυτής. Δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Δεν γίνεσαι έτσι πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω χερέκακα, επειδή φαίνεται και με την αποχώρηση του Αυγερινού να συνεχίζεται η πτωτική πορεία. Εγώ επιμένω και το έχω πει, παρά την αντίθεσή μου και στην ίδια και στον τρόπο που πολιτεύεται, επιμένω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που είναι στον καναπέ αδρανοποιημένος, που ενδεχομένως να την ψηφίσουν. Πάμε στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε στις 12.30. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπαλτζόη, έχει ξαναβγεί ο αντιστράτηγος σαν αποστρατεία, και για το Ιράν και για την Ουκρανία, και αν μπορέσουμε λόγω χρόνου να μιλήσουμε και για αυτή την ιστορία με την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο και το σχέδιο που φαίνεται να παρουσιάζει. Διαφημίσεις και τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μιλάμε όλες αυτές τις μέρες για τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στο νότο, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία. Στην Πορτογαλία όχι τόσο και στην Ελλάδα επίσης όχι τόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και το λέγαμε αυτό το μέχρι στιγμής μια εβδομάδα τώρα. Δυστυχώς από χτες έχουμε και εδώ αυτές τις, κυρίως το Ρέθυμνο. Αλλά αν πάμε στη Γαλλία, συγκέντρωσα ορισμένα στοιχεία, για τις πυρκαγιές πάντα μιλώ, γίνεται, επικρατεί μέγας θόρυβος από την αντιπολίτευση στη Γαλλία. Βέβαια έχουν και προεδρικές εκλογές. Θα πεις και εμείς έχουμε εκλογές εδώ, αλλά τέλος πάντων. Εγκαλούν το κράτος, το Μακρόν και την κυβέρνηση για ανέτοιμο κρατικό μηχανισμό. Αυτό εμείς τα ακούμε χρόνια εδώ στην πατρίδα μας από όλους τους εκάστοτε αντιπολιτευόμενους. Αλλά τέλος πάντων. Λένε όμως συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, από τα 12 Καναντέρ που διαθέτει η Γαλλία, βέβαια διαθέτει και άλλα πυροσβεστικά μέσα, ελικόπτερα φαντάζομαι και κάτι άλλο, αλλά διαθέτει 12 Καναντέρ, από αυτά τα 7 είναι εκτός μάχης. Γιατί τα έχουν για συντήρηση, θα μου πεις τώρα τα έχουνε. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν διαθέσιμα και λόγω των μετόπων που διαρκούν πάνω από 10 μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι για συντήρηση. Επίσης ο Μακρόν εγκαλείται για περικοπή κονδυλίων σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία. Και επίσης υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στην πυροσβεστική. Γιατί, από τη, μια ερμηνεία από ό,τι διάβασα, είναι ότι δεν πάνε, ενώ προκυρήσονται αν θέλετε διαγωνισμοί για προσλήψεις και τα λοιπά, γιατί είναι 7 ευρώ την ώρα όταν προσλαμβάνεται ένας πυροσβέστης και 13 βαθμιδών μέσα στα χρόνια. Ίσως αυτή είναι μια εξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να παρακάμψει το γεγονός ότι υπάρχει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι μερικά φαινόμενα τα οποία όχι ότι δεν υπήρχαν παλιότερα, στα παλιά χρόνια, μέσα στις δεκαετίες αν πάμε προς τα πίσω, και υψηλές θερμοκρασίες είχαμε, και εδώ στην Αθήνα είχαμε 44 εδώ στην Αθήνα πριν από 30 χρόνια. Αλλά είναι και άλλα στοιχεία που πιστοποιούν ότι αυτή η αρνητική δυναμική της κλιματικής αλλαγής είναι επίφοβη όσο τίποτα. Και επίσης, να μην παραλείψω να πω ότι στην Αγγλία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ξηρασίας, επομένως και λειψιδρίας. Είπα λειψιδρία. Σήμερα γίνεται στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για το νερό. Ειλικρινά θα περιμένω να δω τις θέσεις και της κυβερνήσεως και της αντιπολίτευσης. Ένα μέρος της αντιπολίτευσης εγκαλεί την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχει σπέρμα αλήθειας, να δούμε πώς θα, τι θα υποθεί και πώς θα κρυσταλλωθούν, θα αποκρυσταλλωθούν οι θέσεις των κομμάτων και της κυβέρνησης μέσα στη Βουλή, και θα το θίξουμε αύριο, όπως και ένα άλλο μείζον κατά τη γνώμη μου θέμα. Τι συμβαίνει με τον πολιτισμό? Ήδη είναι στα κάγκελα και τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συνδικαλιστές, και εγκαλούν την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού. Εντός εισαγωγικών βάζουν την ιδιωτικοποίηση. Ομολογώ, δεν είμαι ηδήμων και δεν θα ήθελα να πλατσουρίσω σε θολά νερά. Όμως θα προσπαθήσουμε αύριο να έχουμε κάποιον και από τις δύο πλευρές να μας μιλήσει γιατί θεωρώ το θέμα του πολιτισμού μείζον. Φλιαρίσαμε όμως να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Γαλλία που μιλάει για μια ωραία ζωή. Είναι λίγο σαρκαστικό σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί, αλλά είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, μετά τον κύριο Μπαρτζόη που θα φιλοξενήσουμε στις 12.30, θα κάνουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, γιατί έχουμε ένα ωραίο θεματάκι. Έτσι νομίζω δηλαδή. Μια πρόχειρη περιδιάβαση στα μηδιακά μας πράγματα. Δεν εννοώ ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Αυτό είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά παρατήρησα, για παράδειγμα, ορισμένοι διάβλοι τηλεοπτικοί, αλλά και site, τα οποία μέσα προέβαλαν παντή τρόπο την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Αυγερινό κτλ. Για την αποχώρηση και τις καταγγελίες του Θανάση Αυγερινού αφιέρωσαν 3 δευτερόλεπτα το ένα, 4 το άλλο. Λοιπόν, άσε που ένα από τα, από τα κανάλια, όταν αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, λοιπόν, είπε ότι εκεί έθεσε θέμα που αφορούν το ακροδοξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρά. Δεν με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ καθόλου το Μητσοτάκη για την κυβέρνησή του. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά αυτά έθεσε ο Μητσοτάκης. Αφορούν το ακροδεξιό κοινό, δηλαδή η ασφάλεια της χώρας, η απειλή από τους απέναντι κτλ. Δεν είμαστε με τα καλά μας, μου φαίνεται. Διαφημίσεις ή μάλλον σηματάκια για να έχουμε μετά τον κύριο Μπαρτζόη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, που είχε την καλοσύνη να είναι για μια φορά ακόμη μαζί μας και να δούμε τι γίνεται σε αυτό το ματωμένο κουβάρι κάτω στο Ιράν αλλά και στην Ουκρανία, και αν έχουμε χρόνο να πούμε και δύο κουβέντες για ένα μείζον θέμα που μας αφορά, δηλαδή το Κυπριακό. Κύριε Μπαλτζόη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη. Χαρά μου να συνεργώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε? Αυτή την ερώτηση μπορούσα να σας την κάνω εδώ και δύο μήνες. Για αυτά που συμβαίνουν στο στενό του Ορμού, στο Ιράν, στην Ουάσιγκτον με τον Τραμπ. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα.
1: Και σωστά το δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα κυρίσει έναν πόλεμο, τα λένε όλοι, ο Κλαούζος και λοιπά, διαχειρίζει σκοπούς του πολέμου. Τι έχεις να κάνεις? Εδώ η σκοπή του πολέμου που είπαν αρχικά στην αρχή, που η Αμερική δεν τους είπε όρος, του Ισραήλ τους είπε καθαρά τέσσερις σκοπούς του πολέμου. Αυτό είναι γιατί έχουν μια υπαρξιακή απειλή. Η Αμερική τα άλλαζε στην πορεία. Τώρα αυτοί οι βομβαρδισμοί, εγώ δεν έχω καταλάβει, ξέρω, ψάχνω να δω τι χτυπάνε, δεν έχω καταλάβει τι σκοπό έχουν. Λοιπόν, με αποτέλεσμα πριν από λίγες ημέρες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Χέιν, θα του πει σταμάτα να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε έτσι να βαράμε συνέχεια, να χτυπάμε δηλαδή μια κατσαρίδα με έναν πύραυλο. Πρέπει να δούμε ο πύραυλος να χτυπήσει, όχι κατσαρίδα, κάτι που πολύ πιο σημαντικό. Σταματήσανε, χτυπήσαν πάλι οι Ιρανοί, διότι και αυτούς, και αυτοί δεν σταματάνε, ξέρουν ότι έχουν ανθεκτικότητα, μπορούν να αντιμετωπίσουν παρά τις καταστροφές που έχουν υποστεί. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία ηγεσία. Όταν είναι ο πατέρας ο Χαμενεή, ο εκτελεστής, να το πούμε έτσι, υπάρχουν πολλές τάσεις μέσα στην Ελλάδα. Συγκρατούσε, έδινε μια ενιαία γραμμή. Ενώ τώρα δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να συνομιλήσουν. Υπάρχουν άλλοι που δεν θέλουν καμία συνομιλία και υπάρχουν άλλοι που λένε ακόμα χειρότερα. Και είδαμε ότι παρά την εκτέλεση της ηγεσίας, αυτοί που ήταν ας πούμε αυτοί που ξέραμε μέχρι τώρα, ήταν δύο ηγεσίες αυτή τη στιγμή, η σκληρή και η πολύ σκληρή. Λοιπόν, που δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος από αυτούς. Αυτές οι τάσεις υπάρχουν στο Ιράν, γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη γραμμή που δεν συζητάνε, είναι ανένδοτη και ούτω καθεξής.
0: Πάντως, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, πριν πείτε το πρώτο σας συμπέρασμα, έχουμε κάτι παράδοξο. Λέει ο Τραμπ, εμείς συνομιλούμε και θα δούμε συμφωνία και αν δεν δεχθούν αυτά που λέμε θα χτυπήσουμε πάλι. Βγαίνουν οι Ιρανοί και ο Αρακτσί αλλά και οι Φρουροί και λένε δεν μιλάμε εμείς καθόλου με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι όλοι δέχονται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μέσα στο ιρανικό καθεστώς, έχουμε μια ενιαία απάντηση σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά το επισημαίνει. Έτσι είναι. Για να φτάσουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα οι Ιρανοί είναι σε αυτή τη φάση, μπορούν να αντέχουν, έχουν επάρκεια πυράβλων, διότι τα έχουν κρυμμένα μέσα όλα τα βουνά, αυτά τα έχουν σκάψει στο Ζάγκρος Μάουντεν και κάποια άλλα. Ναι. Έχουν εξοδέψει πάρα πολλά λεφτά να σκάψουν εκεί το γρανίτι και λοιπά. Σε βάθος 100 μέτρων εκεί βάζανε τους πυράβλους, βάζανε ακόμα και αεροπλάνα έχουν μέσα εκεί και μερικά μάλιστα υπάρχουν ένας διάδρομος μεγάλος που μπορεί το αεροπλάνο να βγει από γιο
0: και να απογειωθεί αμέσως μόλις βγει. Ναι,
1: ακριβώς. Και γιατί δεν μπορούν να καταστρέψουν το πυραυλικό του σύστημα? Διότι τι κάνουνε? Βάζουν τον πύραυλο πάνω στον εκτοψευτήρα, βάζουν τα στοιχεία, ανοίγει η πόρτα του αυτού, βγαίνει έξω και το ξέρει και ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Δηλαδή, αυτό το πόλεμο, κύριο Τριάντη, το περιμένα 47 χρόνια από τότε που ανέλαβε το καθεστώς των Μουλάδων. Οπότε έχουν ανθεκτικότητα. Είναι ένας λαός, εγώ τον έχω επισκεφτεί με τον Έμιστο πρόεδρο Στεφανόπουλο το 1999. Λοιπόν, είναι οι αρχαίοι Πέρσες, οι γνωστοί μας Πέρσες. Λοιπόν, οι οποίοι μας επέδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Μας μιλούσαν πάντα εμείς οι δύο αρχαίοι λαοί, εμείς οι δύο αρχαίοι πρέπει να είμαστε μαζί, να είμαστε αυτό. Μας εκτιμούσαν παράτηση. Ξέρετε, αυτοί τι είχαν μόνο από εμάς. Και όταν κατελήφθη από το Ισλάμ το μικρό των κράτων. Και επίσης να τελειώσουμε αυτούς για πάμε στην Αμερική, πριν ήταν αυτοκρατορία μια ζωή, ακόμα και οι πολίτες τους έχουν DNA, έχουν αντίληψη αυτοκρατορίας. Λοιπόν, πάμε στους Αμερικανούς.
0: Αν μου επιτρέπετε, πριν πάμε, κάτι που παρέλειψα να σας ρωτήσω, να μείνουμε λίγο στον κόλπο. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εμπλοκή, η άμεση της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο.
1: Ναι, επιτέλους. Διότι έφαγε τόσα χτυπήματα.
0: Ναι,
1: κάποια
0: ναι.
1: στιγμή θα αντιδρούσε.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα αντιδρούσε. Και όχι μόνο, έχουν συμμετάσχει και το Μπαχρέιν, έχει συμμετάσχει και το... και το Κουβέιτ, δηλαδή έχουν εκτοξεύσει πυράβλους και τα Εμιράτα,
0: ναι.
1: Αλλά η Σαουδική Αραβία που είναι το ισχυρότερο κράτος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πριν φτάσουμε στους Αμερικανούς να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είδατε ότι η Ουκρανία χτύπησε ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο με το θάνατο ενός ναύτη Ιρανού. Λοιπόν, την Κασπία, η οποία Κασπία, για όσους δεν ξέρουν, δεν συνδέεται με άλλη θάλασσα, είναι μια μεγάλη λίμνη.
0: Μια λίμνη.
1: Λέγεται Κασπία θάλασσα, μια λίμνη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί έγινε αυτό, ξέρετε? Διότι ο Ζελένσκι, δεν τον λέω κύριο, διότι για μένα δεν είναι κύριος, έχει εξουδετεύσει το λαό. Λοιπόν, ο Ζελένσκι απεφάσισε να συνενώσει τους δύο πολέμους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Πολύ επικίνδυνο. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Διάβασα το Queen's Institute, το Responsible Statecraft κλπ.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Επιδίωξη είναι να γίνει συνένωση των δύο πολέμων. Γιατί, άμα είναι νέος ο πόλεμος, τότε περισσότερη βοήθεια, πόσο άλλη να πάρει. Να πάρει η Ουκρανία, και είπε και στον Μπραντ, τώρα που συναντηθήκανε, θέλουν να γίνουν το Ισραήλ της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Το Βόρειο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έχει πάνω.
0: Και ζήτησε Patriot. Ζήτησε κι άλλο Patriot.
1: Ζήτησε 300 Patriot τουλάχιστον.
0: Ζήτησε Patriot. Ζήτησε κι άλλο Patriot.
1: Ζήτησε 300 Patriot τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Μια και μιλάμε για Patriot, πιέζουν και

0: τα Ελλάδα δεν είχε πυράβλους να χτυπάνει στα 1000 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε άλλα μέσα. Η Τουρκία είχε. Και η εταιρεία που κάνει τους πυράβλους, αυτή είναι μια εξαιρετική εταιρεία, κάνει συνέχεια πυράβλους. Η Ελλάδα είχε αμυντικά συστήματα. Και εμείς προστατεύσαμε και την Τουρκία και την Βουλγαρία, διότι είχαμε τους Πάτριοτ κλπ. Λοιπόν, και στείλαμε και τα καράβια μας στην Κύπρο για να προστατεύσουν και την περιοχή εκεί. Η Τουρκία λοιπόν δεν είχε αμυντικό πρόγραμμα και την πάτησε σε περίπτωση πολέμου. Και τώρα προσπαθούν, τρέχουν και δεν φτάνουν. Γιατί οι S-300 δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν.
2: Δεν μπορούν.
0: Θέλουν να πάρουν τα F-35.
1: Ναι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Να πάμε λοιπόν στην Αμερική, να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Ναι, ναι. Η Αμερική, κοιτάξτε, να πω κάτι που έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι. Όταν οι πολιτικοί γίνονται στρατηγοί, οι στρατηγοί γίνονται πολιτικοί και παίρνουν αποφάσεις, το αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Η Αμερική, η Αμερική έχει τον στρατηγό Κέιν, πεντάστερο στρατηγός ο μόνος, που είναι ο αρχηγός των άλλων αρχηγών, να το πούμε έτσι. Έχουν ένα διαφορετικό σύστημα. Σαν αρχηγός γεφά, με πιο μεγάλες αρμοδιότητες στην Αμερική.
1: Με διευρωμένο ρόλο.
0: Σοβαρός.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και διευρωμένο ρόλο. Ναι, σοβαρός άνθρωπος κλπ. Δεν τον άκουσε ο Τραμπ. Του είπε κάποια πράγματα. Δεν εφήρμοσε τα σχέδιά του. Γιατί αυτός που παίζει στρατηγός, όπως το έκανε ο Μαυροκορδάτος στη μάχη του Πέτρα και χάσαμε όλη την Ήπειρο, όπως το έκανε, ξέρω εγώ, ο Χίτλερ, τώρα το κάνει και ο Τραμπ. Ποια άλλη, να μην αναφέρω στην ιστορία διάφορα παραδείγματα. Οι στρατηγοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και οι πολιτικοί να ακούνε και να αποφασίζουν ό,τι τους συμβούνται οι στρατηγοί. Όχι να το παίζουν στρατηγοί. Ο Τραμπ, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός, τι θέλει να πει. Ένας πρόεδρος που σήμερα λέει κάτι και αύριο λέει κάτι άλλο, που οι δηλώσεις είναι πάντα αμφίσιμες, πάντα υπερβολικές, πολλές φορές προσβλητικές θα έλεγα. Λοιπόν, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λέξη, συγγνώμη θα το πω στα αγγλικά, fuck και ούτω καθεξής, fuck the Iran και ούτω καθεξής. Δεν είναι τώρα επίπεδο ενός πλανητάρχη να λέει αυτά τα πράγματα, να λέμε εμείς οι απλοί άνθρωποι μεταξύ μας και μεταξύ φίλων, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει. Και κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο έγινε ήταν πολύ πιο γρήγορα, γιατί του παρουσιάστηκε ένας στόχος, όπως εξήγησε ο Νετανιάου, στόχος ευκαιρίας να εξαλείψουν όλη την ηγεσία του Ιράν. Το decapitation που λέει. Ναι. Αυτό προβλέπεται σε ένα βιβλίο που λένε πώς θα ελέγχεις μια χώρα. Είναι η τρίτη ενέργεια που κάνεις, να αποκεφαλίσεις την ηγεσία. Αλλά να αποκεφαλίσεις την ηγεσία, αλλά να ξέρεις όμως το λαό. Εκεί αμέσως το αλλάζει η ηγεσία. Κάθε ηγέτης είχε μια λίστα με 4 ονόματα, το ένα πίσω από το ένα που θα αντικαταστούσαν αυτό που θα.
1: Διαδόχους, ναι.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι.
0: Είχαν διαδόχους.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και κατά πάρα πολλούς Αμερικανούς, και να πω μόνο ένα όνομα, τον Μιρσχάιμερ, τον Τζον Μιρσχάιμερ, λέει: το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν αυτός ο πόλεμος. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο λάθος? Διότι δεν έπρεπε να γίνει όπως έγινε. Ξαφνικά αποκεφαλίζουμε χωρίς να είναι έτοιμοι. Μάλιστα ο Κέιν, είπα στρατηγός, είναι ναύαρχος, σε πάση περιπτώσει το ίδιο πράγμα. Στην αρχαιότητα όλοι ήταν στρατηγοί, δεν ήταν κανένας ναύαρχος και τέρμαν. Του είπε όχι ακόμα, δεν έχουμε τις δυνάμεις τις απαραίτητες για να κάνουμε μια τέτοια επιχείρηση. Και οπότε με μια μη επάρκεια δυνάμεων μπήκαν σε ένα πόλεμο και από εκεί και πέρα δεν είχαν στρατηγική. Τι θα κάνω στον πόλεμο?
1: Αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με τα διαφωτιστικά στοιχεία που έχετε εισφέρει. Τελικά στη συνάντηση με τον Νετανιάου, τι έγινε?
0: Γιατί ήταν επιτυχημένη. Δύο ώρες μιλούσαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ επιτυχημένη, διότι για πρώτη φορά είδα τον Νετανιάου να βγαίνει και να λέει η καλύτερη κλπ. Και ο Τραμπ μίλησε με καλά λόγια. Άρα αυτά που λέγανε μέχρι τώρα κάποιοι που δεν ξέραν το mentality και των Ισραηλινών και τη σχέση με τους, τους Αμερικανούς, που λέγανε ότι οι κακές σχέσεις λύνονται εχθροί κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση κατά την άποψή μου, δεν έχω ζήσει 3,5 χρόνια στην περιοχή αυτή, να εγκαταλείψουν το Ισραήλ ή το Ισραήλ να έχει κακές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Τα βρήκανε, μιλήσανε και πήγαν στον επόμενο σχεδιασμό. 2 ώρες. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, λέει θα εφαρμοστεί το σχέδιο οκτάπους. Χταπόδι.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Δηλαδή, πριν αρχίσει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν χτυπήσει το Ιράν, υπήρχε στο Ισραήλ η αντίληψη που λέγανε ότι δεν χτυπάμε.

0: έχουμε ένα πόλεμο με τη Χαμάς, με τη Χεσμολάχ, με τους Χούθη κλπ. Κανονικά λέει πρέπει και το συζητήσαμε στους Αμερικάνους και συμφωνήσανε να χτυπήσουν το κεφάλι. Ξέρετε, το χταπόδι και να του κόψουμε ένα πόδι, ξαναγίνει η γυναίκα το πόδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, άρα λέει το κεφάλι, πρέπει να χτυπήσουν το κεφάλι.
1: Το Ιράν.
0: Το κέντρο του άξονα της, το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησαν πέρυσι οι επιθέσεις του Ισραήλ 12 μέρες και μετά οι Αμερικανοί. Που βέβαια δεν είχαν το αποτέλεσμα που περιμένανε να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα κλπ. Γιατί τα είχαν βαθιά μέσα στο έδαφος. Και ούτε αυτές οι βόμβες διαπλήσεως μπορέσαν να κάνουν.
1: Και αν μου επιτρέπετε. Δεν υπήρξε και ανταπόκριση εκ μέρους μέρους του Ιρανικού λαού, γιατί λέγανε ότι εναντιώνονται στο καθεστώς ή ότι οι Κούρδοι θα επιφέρουν με κάποια, και θα επιφέρουν πλήγματα κτλ. Τίποτε από αυτά δεν συνέβησε. Δεν συνέβη.
0: Εντάξει, για τη δεύτερη περίπτωση να αποκαλύψω κάτι. Λοιπόν, όταν έγιναν οι διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, και θα σας πω τι νούμερα διαβάζω. Δεν έχω μετρήσει εγώ, αλλά θα σας πω μετά τι νούμερα διαβάζω για νεκρούς. Η Αμερική, θυμάστε που έλεγε ο Τραμπ, η ενίσχυση έρχεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η βοήθεια έρχεται. Λοιπόν, ποια ήταν η βοήθεια? Λοιπόν, σύμφωνα με αποκαλύψεις από τον, από τον τύπο της Ανατολής, Μέσα Ανατολής, που διαβάζω, η Αμερική είχε στείλει, λέει, 60.000 όπλα, μαζί με τα πισίγια τους, κάπου 3-4 εκατομμύρια, συν 35 εκατομμύρια δολάρια cash, για να δώσουν σε διάφορες ομάδες και λοιπά, να δώσουν που διαδήλωναν, αντιδρούσαν σε κάποιους, στους Κούρδους και λοιπά. Και πολλά από αυτά θα πηγαίναν και στους Κούρδους. Δυστυχώς για τους Αμερικανούς και ευτυχώς για τους Ιρανούς, οι Κούρδοι αντέδρασαν και δεν δεχτήκαν να συμμετάσχουν, διότι τους είχαν προδώσει στη Ροζάβα της Συρίας
1: και τον καιρό. Σωστά.
0: Πήραν τα όπλα, ο Αλ-Σάρα και λοιπά. Και μάλιστα ξέρετε πώς τα πήρανε. Ακινητοποιηθήκαν αυτά κατά παράξενο τρόπο. Τα μράπ, τα οχήματα αυτά μεγάλα που αυτό αντερμανικά ή αεροπορική πύραμη. Γιατί μπορεί να το κάνουν οι Αμερικάνοι αυτό. Μπορούν με μια εντολή δορυφορικά να σταματήσουν. Έχουν κατσιπάκια μέσα και μπορούν να το μπλοκάρουν το όπλο.
1: Ναι.
0: Το όχημα, το άρμα. Λοιπόν, δεν το πουλάνε έτσι, κάνε ό,τι θέλει. Όπως και αυτά που έχουν εμεί. Τα F-35, τα μαθαίνω, λέω ότι καλή πράγμα δεν ανοίγει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
1: Πάντως είναι μάλλον σε ένα αδιέξοδο.
0: Ναι, στείλανε τα όπλα, αλλά τα πιάσανε, έγινε κάτι, ίσως οι Κούρδοι να το είπαν, επειδή το κρατάγαν μανιάτικο στους Αμερικανούς. Στο λιμάνι του Μπουσέχ βρήκανε κάποια κοντέινερ, που θα πηγαίνανε κάπου, υποθέτει ότι είχαν κάποια άλλα υλικά μέσα, εκεί βρήκανε τα όπλα, βρήκανε τα πυρομαχικά και βρήκανε και και τα χρήματα. Και τότε ο Χαμενεΐ διέταξε διαλύσει στους άλλους. Και μάλιστα, τότε έγινε το μεγάλο μακελιό, όπου έχω δει και βίντεο, θηριώδη τζιπ να περνάνε στο πλήθος το οποίο διαδηλώνει να τους πατάνε.
1: Μάλιστα.
0: Έχω δει σε βίντεο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο αριθμός των νεκρών, έχω διαβάσει ότι είναι από 30 έως 50.000 νεκροί. Δεν μπορώ να σου βεβαιώσω ότι είναι τόσο, αλλά είναι 30, κυκλοφορούν τέτοια νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία δεν θα δούμε στο τέλος του πολέμου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, είναι ένα διέξοδο για τους Αμερικανούς.
1: Αυτό και φαίνεται καθαρά.
0: Συγκρίνοντας με το Ιράν, εκτιμάται και ότι έχει αποφασιστεί να γίνουν μια ολοκληρωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, όχι τώρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου θα έχουμε και επιχειρήσεις, χερσαίες επιχειρήσεις. Πούχεσαι σε στρατηγικούς στόχους. Όχι να καταλάβω το Ιράν.
1: Όχι, όχι μέσα στα ενδότερα. Λοιπόν, κύριε Μπαλτζόη, δεν ξέρω αν θα είστε εδώ και τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε. Ενδεχομένως να σας.
0: Θα είμαι στις παραλίες του Ιωνίου, αλλά ενδεχομένως να έχουμε χρόνο.
1: Καλά, εμείς θα κάνουμε καμιά κρούση ενδεχομένως. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δώστε και χαιρετισμούς και φιλιά στο Ιόνιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και ευχαριστώ.
1: Γεια και χαρά, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και ένα τραγούδι εκπληκτικό. Είναι σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, μουσική του Μίκη, και μας το λέει ο Μανώλης Μητσιάς. Μια εξαιρετική ερμηνεία, όπως και κάποιες άλλες. Ένα τραγούδι υπέροχο, και με αφορμή όσα έγιναν με τον Μανώλη Μητσιά θα πούμε δύο λόγια μετά. Ας να τον ακούσουμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά.

Μιας και ακούμε το Μανώλη Μητσιά, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, διευκρίνησε ότι δεν αφορούσαν, η απαγόρευση δεν αφορούσε τον ίδιο τον Μητσιά, αλλά την εταιρεία που είχε την παραγωγή. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα, ενδεχομένως με κάποιες διορθώσεις στο θεσμικό πλαίσιο, για να μην έχουμε τέτοιες παρενέργειες και τέτοια κρούσματα.

0: Εξίσου ωραία ερμηνεία είναι και από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά του συγκεκριμένου τραγουδιού. Λοιπόν, λέω να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εκεί λοιπόν, στη Βραζιλία δηλαδή, στην περιοχή Ζουντιάι, έχει εγκατασταθεί μια πρότυπη μονάδα που επεξεργάζεται εκατομμύρια λίτρα λιμάτων καθημερινά, μετατρέποντας τη λάσπη σε πολύτιμο οργανικό λίπασμα. Και έτσι τα λίματα από εμπορικά καταστήματα, απόβλητα κατοικιών και βιομηχανίες της περιοχής δεν καταλήγουν στον ποταμό Ζουντιάι, από εκεί πήρε και η περιοχή το όνομά της, αλλά γίνονται οργανικό λίπασμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Βραζιλία και γενικότερα, και μακάρι να υιοθετηθεί και από άλλες περιοχές και γιατί και από τη χώρα μας. Και η εγκατάσταση αυτή συνδυάζει φυσικές και βιολογικές διαδικασίες. Δηλαδή, να μην σας διαβάσω ολόκληρο το ρεπορτάζ. Υπάρχουν ειδικές χάρες που κατακρατούν τα στερεά αντικείμενα, τα πλαστικά, τα υφάσματα κτλ. Και στη συνέχεια, μέσω καθίζησης, αφαιρείται η άμμος ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα μηχανήματα. Και τι γίνεται, δημιουργείται από τη λάσπη ένα κομπόστ, το οποίο γίνεται λίπασμα και καταλήγει στα χωράφια. Είναι μια εξαιρετική διαδικασία αυτή στο Ζουντιάι, και σε μια χώρα που ταλανίζεται, η Βραζιλία, λόγω του Αμαζονίου και τι έχει συμβεί εκεί στον Αμαζόνιο με μεγάλες εκτάσεις να έχουν καεί και να κινδυνεύουν, αυτό είναι νομίζω ένα θετικό στοιχείο στην αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα κλείσουμε με κάτι που κάποιοι φίλοι της εκπομπής το ζήτησαν χτες. Βάλαμε ένα χαλί. Είναι από τα δυο χαλιά που έχουμε επιλέξει για το σήμα μας το αρχικό. Και λέει, τι ωραίο βάλς είναι αυτό. Και έχουμε. Αυτό το βάλς είναι μια σύνθεση του Μολδαβού συνθέτη Ευγένη Ντόγκα. Και επί το επιλέξαμε να το ακούσουμε για το τέλος της εκπομπής, προς χάριν αυτών των φίλων και των ακροατών. Και υπάρχουν επίσης, το άλλο χαλί είναι από τον δικό μας συνθέτη, τον Νίκο Πλατήραχο. Θα το βάλουμε και αυτό αυτές τις μέρες, το βάλουμε ολόκληρο δηλαδή για να το ακούσετε. Αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και τα άλλα τα παιδιά. Θα τα πούμε αύριο στις 12, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, ελπίζοντας να μην έχουμε νέα κρούσματα, νέες εστίες και νέες καταστροφές στη χώρα μας από τις πυρκαγιές. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η οριοθέτηση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Χάρακας Λαβρεωτικής. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 3 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε νωρίτερα το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιές ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα στο Κίτσι, στο Κοροπή, κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, αλλά και σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα Πατήσια. Προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο έχει προκαλέσει φωτιά κοντά στις Ράγες, στους Αγίους Αναργύρους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Αθήνα Αγία Ανάργυρη και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, τροποποιούνται και ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού γίνεται από λεωφορεία της Hellenic Train. Στην Κρήτη, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, επικεντρώνεται πλέον η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στον Νότιο Ρέθυμνο. Το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν οι ρηπές ανέμων μέχρι και 125 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και οι συνεχείς μεταβολές στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίες προκαλούν νέες εστίες. Η φωτιά ξεκίνησε χθες κατακαίγοντας χαμηλή βλάστηση στη Γκρία Βρύση, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στο πέρασμά της. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν διακρίνονται πλέον φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς καταγράφονται διαρκείς αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μέχρι και την 29η Οκτωβρίου με απόφαση που έλαβε προλίγο Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Τη νύχτα ήχησαν και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στα καταλήμματά τους επιστρέφουν σήμερα σταδιακά τουρίστες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, με προτεραιότητα τους περίπου 100 που διανυκτέρευσαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στη Σιτία Λασιθίου, διάσπαρτες εστίες στο Πλωμάρι Λέσβου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε κλίμα Οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πεντέτους υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνο στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα εγρήγορσης, επισημένοντας πως οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες. Αναφερόμενος στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, σημείωσε πως κεντρική θέση έχουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για στοίχημα διαρκείας και σημείωσε πως επί δεκαετίες η χώρα θρηνεί ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ενταθεί η καμπάνια Θα Ζήσω, καθώς και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε μνήμα στην μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται, είπε, για μια σημαντική δομική αλλαγή που βάζει τέλος στον πολυκερματισμό στη διαχείριση του νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα του. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένδελμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγείται ομοφόνος στην ομολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Διοντολογίας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο ΕΒΑ επί της Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αποκλεισμένη η περιοχή, ενώ πυροτεχνουργοί της αστυνομίας διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεδριάζει υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο και Κύκλη Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Μία οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Ίσο Κέσμ του Ιράν και κατά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νεκροί είναι πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους, ενώ άλλα 2 παιδιά ηλικίας 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο απόψε, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, στις 9.30 σέντρα στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πάξη στον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
4: Χρόνια πολλά στο Σίλα! Σίλα ξέρουμε, είναι ένας κύριος ο οποίος βγαίνει και κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή στο διαδίκτυο. Ωραίος είναι, λέει έξυπνα. Να το πούμε χρόνια πολλά. Α, το επώνυμό του είναι. Α, sorry. Γιορτάζουν αυτοί που ονομάζονται εσύ. Α, όχι, το όνομά του είναι, ρε. Τι μου λες. Εδώ είναι, μου λέει ψέματα ο Θάνος ο Πούπας, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Το όνομά του είναι Σίλα Σεραφείμ. Χρόνια πολλά να το πούμε. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει ότι θα αλλάξει, παιδιά, θα αλλάξει τελείως η ζωή μας. Δεν εννοώ από κλιματολογικές συνθήκες, καλοκαίρι είναι, λίγο θα ζεσταθούμε. Θα αλλάξει γιατί θα προσφέρουν πολλά λεφτά οι πλούσιοι, ώστε εμείς οι μέτριοι ή ακόμα οι κατώτεροι και οι κατώτατοι να βρούμε τον τρόπο το απάγγιο μας, να έχουμε κάτι, να στηριχτούμε. Πώς θα τα δώσουν οι πλούσιοι είναι πολύ απλό. Θα βγει ο Τσίπρας. Και όταν βγει ο Τσίπρας τι θα κάνει? Θα τους υποχρεώσει με ένα νόμο, ένα άρθρο φαντάζομαι, να συνεισφέρουν πατριωτικά.
5: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ ψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
6: Άρα δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
5: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
6: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
5: Ναι. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έτσι μπορεί φαίνονται
6: να
5: τα
6: έχει,
5: πράγματα.
6: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
5: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
4: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου.
7: είχα πάρει κάτι να τσιμπήσω.
4: Θα στα πω ακριβώς το τι γίνεται, μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια, έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και λες, καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια, ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλίσω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: σήμερα Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφίας, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στον παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω κάλας τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

Όπα! Ναι. Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.

φίλε, πώς περνάς τις ώρες στο πεζοδρόμιο αφού είσαι ταξιτζής? Το έχεις παρκαρισμένο συνέχεια. Ποιητική αδεία, έτσι λέγεται αυτό.

0: Ναι, όχι, αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό η τελευταία τάξη. Είναι τα παλιά τάξη. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε? Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε ήρωες της Marvel, UFO, αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι του. Εμένα είναι αυτό. Μας και ξαπ' το σπίτι μας, η εξωγήινη. Ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία. Με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα, τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια. Να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ, αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να... Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξεβονίμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή, μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει εδώ στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουν ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το είπε ο εξεβονίμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή, να τη δω κι εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέει ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη, να πούμε ότι ο Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιόμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των εκπομπών.
1: Αλλά από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, τσαντίστηκα τώρα και δεν θέλω. Δηλαδή, πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε, πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να είναι στην Τίνο, να κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Πάντως δεν πάει άλλο τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν αιμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε εμείς σχολιάσουμε, δεν σχολιάσουμε που είναι και η δουλειά μας και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια, είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα, γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι.
1: Άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα, το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς, και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα συζήτησης.
1: Θα πω, αυτό για τους παρουσιαστές είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες ή θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω 2-3 απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο. Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι αιμονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσαν φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το δύο, είδαμε το τρία, και τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω, δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξε να τα κυνηγήσεις.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνει στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Μου φίλε, είναι σήμερα η μέρα της φιλίας, να την τιμήσουμε ο καθένας με κάθε τρόπο. Εσύ δεν έχεις ένα φίλο που θες να του στείλεις ένα μήνυμα? Στείλ το 212-212-4800 στο τηλεφωνικό κέντρο ή γράψ το και στείλ το μας και εμείς θα το προωθήσουμε. Έχουμε ένα email onair@alfaradio989.gr και Viber φυσικά έχουμε 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε ρε παιδιά? Έχουμε... Ακού να σου πω κάτι το οποίο τώρα το είδα. Ότι σήμερα το 2010 είχε γίνει απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Και πώς ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα το 2010? Πόσο? Όχι, κάτσε να το παίξουμε. Θάνο, πόσο λες ότι ήταν? Πες έναν αριθμό. Πες. Δεν τολμάει να πει. Πάνω από μισό εκατομμύριο. Ναι, λοιπόν ήταν 768.009 δημόσιοι υπάλληλοι πριν από 14 χρόνια. Ωραία φίλε. Όλα αυτά βέβαιως θα αλλάξουν. Τι λέγαμε προηγουμένως, θα αλλάξουν γιατί θα έρθει ο Τσίπρας. Έχουμε τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είναι και μέλος πολιτικής γραμματείας πλέον του νέου κόμματος του Ελλάς. Φαντάζομαι κάτι καλό θα έχει να πει. Παλιά δεν τα έλεγε τόσο, ε.
11: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
12: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
14: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
12: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν κλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
11: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
10: Εντάξει. Ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Βελό για μένα, άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση. Ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Τα χρήματα.
3: Ακούστε. Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δείχνω τι είναι. Απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Α, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσει φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Ήταν μόνο πλούσιοι, τους ακούμε, ρε και πόβεροι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη. Στο σκι. Κάνει σκι. Μας έστειλε φωτογραφίες για να ζηλέψουμε. Σιγά. Τέτοιες συνθήκες όπως έχουμε εμείς και απολαμβάνουμε δεν θα βρει κανένας. Η Χριστίνα Μούγιο είναι εδώ και μας έχει φέρει. Τι μας έχει φέρει. Στιγμιότυπα, ηχητικά. Να θυμηθούμε τα παλιά. Να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Έχεις πάρει lower. Είναι πολύ χρήσιμο τώρα που έρχονται οι ξένοι και οι ξένες να ξέρουμε αγγλικά. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ένα πτυχίο lower. Και είναι πολύ απλός ο τρόπος για να μάθεις να μιλάς αγγλικά. Είναι πάρα πολύ απλός. Λες, ξέρω καλά αγγλικά. Το έχει πει η κυρία Σαλακά. 50 ευρώ.
3: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά. Μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
2: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Που είναι μελαγχολική.

0: Ωραίο αυτό. Μάμι Μπλου, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαγχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
1: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μου αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Με όρος πολιτικής
2: τοποθέτησης. Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
2: Και νομίζω ότι αδικεί και την, είδε και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα είδατε.
2: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησίο.
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το
1: προνοιάσουμε. Μπορεί το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Το βλέπετε πιθανό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
1: Το βλέπετε
2: αυτό είναι
1: αυτό,
2: πολύ
1: δηλαδή,
2: κακό
1: βλέπετε να ξεπροβάλλει
2: και νομίζω κάτι. Ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
1: Η πρόθεση δική
2: σας.
1: Βλέπετε
2: θετήματα.
1: Να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
0: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together. Άσχετα που κάνεις δεν το έχει πει, εκείνος είναι έτοιμος.

0: Από τους γνωστούς ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνγκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τη ώρα 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρώνουμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των πραγμάτων. Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε ότι θα δουλέψουμε.
2: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
2: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εγώ εχθρούς. Βλέπεις οι καλοί συνάδελφοι στάζουν.
2: Εννοείς μονόπλευρος ή δύο πλευρών?
1: Μιλάνε για μένα στην τηλεόραση οι καλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
3: Φίδια, φίδια, είδες είμαι πόδια φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκωσε κανένα να ξέρετε.
2: Εντάξει, τι γλίτωσες. Μήπως ξύπνησες πάνω τη σωστή στιγμή.
4: Λίγο πριν το δάγκωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει?

0: Έχω τώρα μία περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούν με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Να μας πείτε, γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγεία, στενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι σημαίνει εξομοιώνεται το. Ο τηλεθεατή θα.
2: Άμα πείτε
1: θα κρίνει,
2: Όχι, κύριε Παχνίτζο. Εδώ ασχοληθούμε τώρα σε αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το φίδι με το θύμα.
1: Το οποίο στο θύμα, γιατί... το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς. Βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις. Θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου. Ναι. Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις Ήβρεις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι ο Κωνσταντοπούλου και απαντήστε.
2: Συγγνώμη, αυτό τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που
2: δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζο είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνει και εσύ μου απαντήσει, τσακωνόμαστε ή εσύ υπερασπίζει τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζει τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμό.
2: Όχι, κύριε. Αυτό τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη ζωή του Κωνσταντοπούλου με εσά προ μένα δεν το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει όλο το στόμα μου και ήταν χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν φοβάστε
2: πολύ. Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου.
2: Ήταν χιδαίο αυτό που κάνατε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν το δέχομαι. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλους να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει, μα

0: και αυτή φορούσε μίνι, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
3: Ορφεύς, Ορφική, Μουσέος, Λίνος, ναι, Μελάχος, για τον Άδων. Σαφιάρας, Χίρον, Μόσος, Επιμενίδης, Θηλάμων, Χρυσόδημης, Τάμερης, η Επική, Όλος,
2: αυτοί είναι συνεργάτες.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε τηλέφωνο η Αντιγόνη και λέει: δεν γιορτάζει μόνο ο Σίλα σήμερα, γιορτάζει και ο Ανδρούτσο. Ρε, εσύ μπάσπασε ψέματα. Γιορτάζει ο Ανδρούτσο, είναι όνομα το Ανδρούτσο. Τέλος πάντων. Εσείς ό,τι θέλετε μας λέτε και εμείς απλώς το μεταφέρουμε, δεν το υιοθετούμε. 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο, το email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Θερινός κινηματογράφος, πόρε φίλε, τι ωραίο που είναι, πηγαίνεις και βλέπεις ταινίες και από πάνω είναι το φεγγαράκι να έχει κουνούπια, περνάς πάρα πολύ ωραία, μυρίζει δίπλα-δίπλα αυτό που βάζουν όλοι τα αντικουνουπικά. Μυρίζει και σουβλάκι, γιατί τώρα έχουν και τραπεζάκια δίπλα. Ξέρετε ποια νοείται, η ζωή θα μπορούσε να γίνει ταινία του Γαβαλά, του Λάκη Γαβαλά. Βεβαίως. Και ήδη από ό,τι ξέρω, ο Νόλαν ετοιμάζεται να το. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Είναι χειρότερο, πιο δύσκολο από την Οδύσσια. Αλλά αν δεν γίνει ταινία, θα γίνει εκπομπή τουλάχιστον.
5: Έτσι κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
6: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
5: Ναι.
6: Και επειδή
5: το ήθελα, το θέλω πολλά χρόνια, με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
6: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου.
5: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για ένα αποσμητικό.
7: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο, το κουτίρ της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούκλα με κάλτσα, μια κραυγή απελπισίας.
5: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω, να την παρουσιάζω ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
6: Έχει σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
5: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρει καμιά τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή. Με original τσάντες. Και να κάνω μια... Α, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρηνικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρηνικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι αγάπη μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη. Πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
8: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
4: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
8: Τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
4: Έχετε δει τι πόδια που έχει, πάρα πολύ όμορφα.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο απομηχανής Θεός στην Ασία Τριαγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής, το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη από την
0: Σμαραγδί. Μπλε, θαλασσί.

0: Είναι από την Άριελ, τη μικρή Γοργόνα, που αυτό το τραγούδι το ξαναβγάλανε με άλλους στίχους. Αν είναι δυνατόν, έτσι έγινε ιστορικός αυτός, αυτή η ταινία. Ξεκινήσαμε τους Μαραγδί. Μπλε Μαραγδί, τώρα είναι μπλε Μαραγδί. Το έχει πει ότι παλιά ήταν κομμουνιστής, τώρα το γύρισε το φίλο. Πώς είναι όμως οι σημερινοί κομμουνιστές, ποια διαφορά έχουν με τους παλιούς? Θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που τα ξέρει αυτά. Είναι η Σοφία Βούλτεψη φυσικά.
1: Βλέπεις εδώ, έγινε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη από τον κύριο Τάκη όταν εντόπισε τα μανικετόκουμπα του υπουργού εκείνη την ημέρα.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Τάκη.
1: Αυτή λοιπόν η αποκάλυψη. Μα όντως αυτό είναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να αποκαλύψει. Λοιπόν,
3: τι μας έδειξε. Εγώ το είδα στο βίντεο, δεν έκανα τίποτα.
2: Κύριε Μελίδη, τι μας έδειξε. Επιβεβαιώνει τη θεωρία της στρατηγικής του Γεωργιάδη, το παίζει ο Έλληνας Τραμπ.
1: Τι θέλετε λοιπόν? Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί είχε ξεπλήσει με μια διάθεση αποφασισμένος να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους Δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά. Χιούμορ, να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές Δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
4: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά?
1: Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη, η ορολογία.
4: Αυτή με μια σφαλιά δεν θέλουν.
1: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
4: Τι πλάκα μου εδώ κάνετε τώρα, τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
1: Σας παρακαλώ, μην διακόπτε.
5: Τώρα τι λέτε?
6: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ένα λεπτό να ακούτε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω, το καταλαβαίνετε.
4: Να πω λοιπόν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
1: Da calma per gli altri, sai, io devo vasmi a Dracula, la fondaxo a papà.
0: Per far venire un
1: leomeni spuine, che cazzi.
0: Dracula, Dracula, Dracula.
1: Δεν πιστεύω να έχει βαλιά μπάνια.
0: Sei forte, sei.
1: Ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο. Και φαίνεται.
0: Perché non ti succhi un bel pollo.
1: Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
2: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη στο Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε. Και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί, αν προσευχηθείς, θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς, μασονογιατρούς και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπηρικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το ανοσημητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχύτερα. Και νομίζω ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
1: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, έλα εδώ φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένει τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρεογιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Ακού τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη? Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε για.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Τανάγρα. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων σε εξέλιξη. Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η οριοθέτηση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Χάρακας Λαβρεωτικής. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιές ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα στο Κίτσι, στο Κοροπή, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, καθώς και σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα Πατήρια. Προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο έχει προκαλέσει φωτιά κοντά στις Ράγες του Αγίου Αναργύρου. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Αθήνα Αγία Ανάργυρη και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Τροποποιούνται ορισμένα δρομολόγια του προαστιακού. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού γίνεται από τα λεωφορεία της Hellenic Train. Στην Κρήτη τώρα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις προσπάθειες να ελέγξουν τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο. Το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν οι ρηπές ανέμων έως και 125 χιλιόμετρων την ώρα, καθώς και συνεχείς μεταβολές στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι προκαλούν νέες εστίες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσε το Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έως και τις 29 Οκτωβρίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ήχησαν τη νύχτα και πάλι μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στα καταλήμματά τους όμως επέστρεψαν το πρωί τουρίστες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη, ανάμεσά τους οι περίπου 100 που διανυκτέρευσαν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την επιδιόρθωση βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η πυρκαγιά στη Σιτία Λασιθίου, παραμένουν διάσπαρτες εστίες στο Πλωμάρι Λέσβου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου. Με ενός λεπτού σιγή τίμηση, η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε κλίμα οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα εκγρήγορσης επισημένοντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες, ενώ αναφερόμενος στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είπε ότι οι κεντρικοί θέσεις έχουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Επίσης έκανε ειδική αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για κινητικότητα που καταγράφει ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Συναγερμό σήμανε μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο ΕΒΕΑ επί της Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας, επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΜ. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγεί το ομοφόνο στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο και η κύκλη πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Μια οικογένεια ξεκληρίστηκε στην ίσο Κέσμ του Ιράν κατά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, νεκρήν ο πατέρας, μητέρα και το 2 ετών παιδί τους, ενώ άλλα 2 παιδιά, 7 και 9 ετών, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας και θα μείνουμε στα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε διάφορες εκτάσεις σε τελείως διαφορετικά και αντίθετα σημεία της χώρας, με τραγικό απολογισμό τους πυροσβέστες που έχασαν χθες τη ζωή τους. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί τι γίνεται. Νωρίτερα, Κατερίνα, πληροφορηθήκαμε ότι ξέσπασε και φωτιά στην Τανάγρα και υπάρχει κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Επήγειες δυνάμεις, υδροφόρες, μηχανήματα του Δήμου και μηχανήματα του Δήμου της Τανάγρας, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη έχουν δειχθεί στη μάχη με τις τρόγκες, Έλληνα, κυρίες και κύριοι. Καθώς και η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή, να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας νούμερο 4. Επίσης, πριν. Λένα, θες να με ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Όχι, όχι, συνεχίζεις, Κατερίνα.
2: Ωραία. Ναι, συνεχίζω με τις πυρκαγιές. Πριν από λίγο ξέσπασε άλλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ασώματος, στην περιφέρεια της Ενότητας Ρεθύμνου, στο πολύπαθο Ρέθυμνο. Εντόθηκε μάλιστα και 112 προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, θέλω να σου πω ότι ευτυχώς είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο νεοχώρι Μεσσηνίας στις 12.30 το μεσημέρι. Οριοθετήθηκε πριν από μέσα σε 50 λεπτά η πυρκαγιά που επιδηλώθηκε σε δασική έκταση στο λαμπερό Καρδίτα, ενώ σε μισή ώρα κατεσβέστη μεγάλη πυρκαγιά που επιδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη χώρα της Νάξου. Τώρα, σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέδου, μια φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε απορρίμματα λίνα και ξερά φώτα και επικαιρούν πάνω από 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 19 οχήματα. Επίσης, ένα ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερό, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού για τυχόν μεταφορά κατοίκων από το σημείο. Στην περιοχή, να πούμε ότι και εκεί πνέουν άνεμοι ισχυροί εντάσεως 6 με 7 μποφόρ. Για να καταλήξω τώρα, Λίνα, στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχασαν και τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες μας. Εκεί η φωτιά μένεται, είναι στο σημείο προς Αγία Παρασκευή, Λύκρες και Τριόπετρα. Έχει διάσπαρτες ευθείες, Λίνα, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων στο σημείο έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις, Λίνα.
1: Ναι, επίσης έχουμε φωτιά εδώ στην Αθήνα, εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στα Πατήρια, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ελιοσίων, στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα μέτωπα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σκάνε και περιφερειακές εστίες και εντός αστικού ιστού.
2: Ακριβώς, Λίνα, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε και διάσπαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, γιατί και νωρίτερα, αλλά ευτυχώς αυτή τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, είχαμε και φωτιά στο Χάρακα, την Κερατέα, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, και ενώ εκεί αρχικά παραλίγο να κινδυνεύσουν και σπίτια, ήταν πάρα πολύ κοντά σε σπίτια η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Λίνα, κυρίες και κύριοι, αλλά αυτή έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
1: Και φυσικά να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή του 112 που προετοιμάζει τους πολίτες στις περιοχές όπου μένονται τα μέτωπα, είτε να είναι σε αναμονή, είτε να μετακινηθούν. Είδαμε ότι χθες στο Ρέθυμνο μετακινήθηκαν τουρίστες, διανυκτέρευσαν σε στάδια, διανυκτέρευσαν σε καταλήματα ασφαλή, γιατί εκείνο που προέχει είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές.
2: Πάνω απ' όλα είναι και πραγματικά περίπου κοντά στους 700-1000 τουρίστες και κάτοικοι των περιοχών μετακινήθηκαν και διανυκτέρευσαν, όπως πολύ σωστά είπε, ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Διανυκτέρευσαν οι άνθρωποι, αλλά ευτυχώς, Λίνα, Τέλος καλό, όλα καλά. Οι περισσότεροι από αυτούς μετακινήθηκαν και ξαναγύρισαν στην Αγία Γαλήνη από τους τουρίστες.
1: Λοιπόν, μένεις μαζί μας, Κατερίνα. Να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις και κυρίως να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, που εξέφρασε την οδύνη του και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών, των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες σε διαφορετικά μέτωπα, στο Γήθιο και στην Κρήτη. Ξεκινούμε από αυτό και θα επανέλθουμε σε σένα.
3: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαίρι.
1: Στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο κύριος Ιωάννης Ταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, για τις εφιαλτικές εικόνες που κατεγράφησαν στην περιοχή του και αντιμετώπισαν οι κάτοικοι λόγω της πυρκαγιάς που ακόμα μένεται.
4: Ήδη έχουμε μιλήσει με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση για να έχουν τα κλιμάκια να εκτιμήσουν την καταστροφή, βέβαια που είναι ολοσιερείς. Πάνω από 40.000 στρέμματα, εκεί τα υπολογίζω, μια πρώτη εκτίμηση έχουν καταστραφεί. Από ό,τι λένε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί, πολλά πυμνιοστάσια και πραγματικά είναι κρανίου τόπος η περιοχή. Ήδη έχει ξεκινήσει τις έρευνες και πιστεύω να έχω μέση ο τέλος επιτέλους να βρεθεί κάποιος που έκανε αυτή την καταστροφή στην περιοχή μας και τρινούμε και 2 ανθρώπινες ζωές. Αυτός ο άνθρωπος, αν είναι τελικά και αποδειχτεί και βρούμε το ανακριτικό ποιος είναι, θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι δεν κατέστρεψε μόνο μια περιοχή.
5: Έκαψε 2 ανθρώπους.
4: Σκότωσε και 2 ανθρώπους. Ήτανε φίλοι, ήταν από το Δήμο Αμαρίου και είχαμε πολύ στενές και προσωπικές σχέσεις, ειδικά με τον ένα από τους δύο, και πραγματικά τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις οικογένειές του. Αυτό το οποίο έγινε δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Είχα μια επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό προηγουμένως πριν μία ώρα και του εξέφρασα ακριβώς το τι συμβαίνει στην περιοχή.
1: Την εκτίμησή του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τους 3 πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο εν ώψη καθήκοντος, μετέφερε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και την Τίνα Μόσχου ο αντιστράτηγος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία και δικαστικός πραγματογνώμονας.
5: Άλλοι τρεις συνάδελφοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος και συνολικά το πυροσβεστικό σώμα θρυνεί. Οι συνθήκες οι καιρικές ήταν ιδιαίτερα δυσμενές. Από τον καπνό στροβίλιζε η φωτιά εντωμεταξύ, επειδή η βλάστηση στο σημείο ήταν χαμηλή. Το αυτοκίνητο είχε 500 λίτρα νερό, ήταν ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα και από τον τρόπο που κάηκε αντελήφθηκα ότι η πυρκαγιά ερχόταν από κάτω και ανέβαινε προς το βουνό. Οι συνάδελφοι με το πυροσβεστικό όχημα είχαν απλώσει μία σωλήνα μικρών διαστάσεων, δηλαδή για δασική πυρκαγιά είναι μικρή σωλήνα αυτή. Δεν είχαν και χρόνο να κάνουν εγκατάσταση μεγάλη. Ένα αυτοκίνητο μόνο του, χωρίς να υπάρχουν άλλα δίπλα για βοήθεια με περισσότερο νερό. Πρέπει να διαταχθεί δικαστική έρευνα πέρα από την ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου, αν υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, ποιοι δώσαν εντολές να πάνε στο σημείο μόνοι τους. Ο Δήμαρχος έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση έναντι κάποιου άλλου που θα βάλει φωτιά, ένα απλού πολίτη, έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μην προκαλέσει το αξιοπινό αποτέλεσμα. Οι ποινές που επιβάλλονται όταν υπάρχει δυνατότητα κινδύνου για ανθρώπους είναι κακούργημα. Ακόμη και όταν πας να κάψεις κλαδιά, οποιοδήποτε πολίτης, όταν η περιοχή σου βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, δηλαδή είναι κατηγορίας 4, έχει κάθειρξη 10 έτη. Υπάρχουν στα νησιά και σε άλλες περιοχές παράνομες χωματερές που λειτουργούν ακόμα παρανόμως.
1: Για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν χθες, αλλά και θα συνεχίσουν να επικρατούν σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και την Τίνα Μόσχου ο πυρομετεωρολόγος Θόδωρος Γιάνναρος.
6: Η χώρα μας θα έμπαινε από εχθές Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο ενδεχομένως και την Κυριακή σε μια περίοδο πάρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και η αιτία είναι η πολύ σημαντική ενίσχυση των βόρειων βορειοανατολικών ανέμων πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά, το γνωστό Μελτέμι δηλαδή. Κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Φυσικά σε μια καθοδηγούμενη από τον άνεμο πυρκαγιά, η οποία καίει έντονα μπροστά από το μέτωπο, στην κεφαλή της δηλαδή που την ονομάζουν οι πυροσβέστες, μπορούν να παρατηρούνται συγκλίσεις του ανέμου και στροβιλισμοί. Ωστόσο δεν είναι αυτή μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η φωτιά ίδια δημιούργησε το δικό της καιρό και άρα ενίσχυσε τον άνεμο. Ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Επιπροσθέτω στην Νότια Κρήτη, οι άνεμοι αυτοί βόρειοι αλληλεπιδρούν με την ωραιογραφία της περιοχής. Όποιος γνωρίζει την Νότια Κρήτη γνωρίζει επίσης ότι έχει πολλά φαράγγια. Οπότε όλη αυτή η αλληλεπίγραψη των ήδη ισχυρών ανέμων με την ωραιογραφία μπορεί να τους ενισχύσει ακόμη παραπάνω, μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα στροβιλισμού, αυξάνει το δυναμικό για κυλιδώσεις και γενικότερα για μια περισσότερο ακραία πυρική συμπεριφορά.
1: Για τους τρεις συναδέλφους του που έχασαν τη ζωή τους χθες σε Κρήτη και Γήθιο την ώρα της μάχης με τις φλόγες, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
7: Δυστυχώς, με τους τρεις αυτούς συναδέλφους και με τον νεαρό συνάδελφο στο Γήθιο, έχουμε 73 νεκρούς εν ώρα καθήκοντος από το έτος ίδρυσης Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι αυτό όμως που λέμε ο γνωστός κίνδυνος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που όταν επιχειρούν σε μια τέτοια πυρκαγιά. Υπήρξε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνση του ανέμου. Δεν κάηκαν μποκός ανέμος από το καπνό και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.
8: Δεν ξέρω αν έχετε σαφέστερη εικόνα εκεί τι συνέβη με τον άνθρωπο αυτόν. Καταλαβαίνω, πήγατε στο Γήθιο.
7: Θα παρακολουθώ αύριο στην κηδεία του νεαρού συναδέλφου. Είναι αύριο η κηδεία, σήμερα είναι η κηδεία του συναδέλφου στην Κρήτη, αύριο είναι το συναδέλφο στο τέλειο. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση και από εκεί περιμένουν πραγματικά τις ιατρικές εξετάσεις, αποτελέσματα δηλαδή των τοξικολογικών εξετάσεων, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Η πρώτη εικόνα που φαίνεται να υπάρχει ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο συνάδελφος επιχειρούσε, ανέβαινε προς το βουνό, προς την εστία της πυρκαγιάς. Το τι ακριβώς επικράτησε και έχασε τη ζωή του δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι νωρίς για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν έχει ίχνος καψίματος, δηλαδή ότι κάηκε μέσα στην πυρκαγιά, ότι εγκλωβίστηκε τους πυρκαγιάς.
1: Τώρα επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο θα μεταχθούν σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στον Χιτά της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου, Κατερίνα.
9: Ακριβώς, λοιπόν, χειροπέδα στον Δήμαρχο της Πάρου σε 3 ακόμη άτομα. Πέρασε η πυροσβεστική υπηρεσία, η διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και το παρέντωση στη δικαιοσύνη. Όπως διαπιστώθηκε στο ίδιο σημείο Λίνα, μέσα στο φυτά ήταν ανακυκλώσιμα υλικά και ξερόκλαδα. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή θεωρητικά δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν τοποθετούσαν σωστά τα ξερόκλαδα με τα οικιακά απορρίμματα. Βρίσκονταν, όπως μου ανέφεραν και εμένα που ανέφεραν το πρώτο λεπτό, οι άνθρωποι που έκαναν τις έρευνες, σε εκείνο το σημείο υπήρχε μια βραδιπλεκής βόμβα. Και αυτή η βόμβα βέβαια εξεράγει με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Τώρα λοιπόν ο λόγος είναι στη δικαιοσύνη. Οι συλλήψεις έγιναν λίγες ώρες αφού το κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής, παρέδωσε στη δικαιοσύνη το πόρισμα και όπως αναφέρει ακριβώς, όπως ακριβώς το είπα Λίνα, στο ίδιο σημείο που πετούσαν τα ανακυκλώσιμα, στο ίδιο σημείο υπήρχαν ξερόχορτα όπως και κλαδιά, όπως και οικιακά απορρίμματα. Δεν είχαν διαχωριστεί, δεν είχε γίνει ο σωστός θρηματισμός για να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή.
1: Που κόντεψε να κάψει το μισό νησί της Πάρου και να πούμε, Καταρίνα, ότι στους συλληφθέντες έχει ήδη επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο.
9: Ναι, φυσικά, φυσικά. Πρώτα έχουν το διοικητικό πρόστιμο και τώρα θα πάνε και στα ποινικά, στο ποινικό δικαστήριο, τέλος πάντων, να λογοδοτήσουν για αυτή τη μεγάλη καταστροφή στο νησί.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο διάλειμμα του σημερινού μαγκαζίνου, να σας πούμε ότι οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια στην Ερέτρια Εύβοιας και στο Γήθιο Λακωνίας, καθώς και για απόπειρα εμπρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στα Ηλίσια συνελήφθησαν χθες για τον εμπρισμό στο θέατρο μπάντμιντον τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Φέρονται να έκαιγαν καλώδια για να αφαιρέσουν τον χαλκό.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα εκγρήγορσης, επισημένοντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες. Αναφερόμενος στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κεντρική θέση έχουν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα, θα μας πει αμέσως ο Γιώργος Ευγενίδης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της πολιτικής σεζόν ξεκίνησε με μια αναφορά του Πρωθυπουργού στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Εκφράζω τη βαθιά μας λήψη. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας την συνέχεια και τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και υπενθύμισε ότι η χώρα μας πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, τονίζοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στην Ελλάδα το 2028. ενισχύοντας έτσι τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης. Κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα των πυρκαγιών, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμα από το τέλος της. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες, είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός επίσης αναφέρθηκε στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, είπε, με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης στις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γκουτέρες μετά το πέρας των επαφών του στην Κύπρο, στην προαναγγελία μιας νέας πενταμερούς σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών από ελληνικής και τουρκικής μεριάς κατά τα φαινόμενα το επόμενο διάστημα, ενώ αύριο θα βρίσκεται στην Κύπρο και ο επιτετραμένος της Κομισιόν για τα θέματα του, για το θέμα του Κυπριακού, ο Ιταλός Αντιπρόεδρος, ο κ. Ραφαέλε Φίτο. Επί της ατζέντας του Υπουργικού, ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη μεταρρύθμιση του νερού που, όπως είπε, προωθεί η κυβέρνηση. Στη Βουλή εξελίσσεται η ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν σηκώνει αναβολές, αλλά απαιτεί δραστικές λύσεις και προανήγγειλε και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τα ζητήματα του νερού εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, καθώς σήμερα στο Υπουργικό παρουσιάζεται ο απολογισμός δράσεων του προηγούμενου διαστήματος από τους συναρμόδιους υπουργούς, ο κ. Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια στοίχημα διαρκείας, λέγοντας ότι είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, συγγνώμη, στην προμετωπίδα του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι η χώρα θρυνεί επί δεκαετίες χαμένες ζωές στην άσφαλτο, υπογράμμισε όμως ότι οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί πλέον αποδίδουν και μέσω καλοκαίρι θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ θα ξεκινήσει και κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, είπε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, για την πυρηνική ενέργεια, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια, με τον Πρωθυπουργό να σπέβδει να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών εν Ελλάδη. Αυτό το οποίο αναζητείται είναι η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου στη χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι ο βίος του εκβαίνει στις 31 Αυγούστου, στο τέλος του επόμενου μήνα, και όπως ανέφερε, 117 έργα και ορόσημα είναι ακόμα σε εξέλιξη, διαβεβαιώνοντας όμως ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και θα υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα καταβολής από την ελληνική μεριά στο τέλος του επόμενου μήνα, Λίνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νερό.
14: Σήμερα μάλιστα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση, 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο ληψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στη Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις και θα αναμένεται και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν όψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Για ξεπούλημα του νερού έκανε εδώ λόγο η προεδρεύουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου.
15: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βρωτοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
1: Για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μίλησε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Όπως δήλωσε, αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Είναι ένα μείγμα πολιτικής που βοηθά και είναι στη λογική της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων.
16: Μια συνταγή η οποία νομίζω ότι φέρνει αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι η περίμετρος θα είναι αυτή. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τώρα έχει τη συνολική εικόνα και αυτός θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε κάπως καλά. Αυτή είναι η γενική εκτίμηση που υπάρχει. Η κυβέρνηση έχει έναν σχεδιασμό, είναι συνεπής αυτά τα οποία λέει. Πάει μέχρι εκεί που της επιτρέπει το πάπλωμα στα πόδια της. Αλλά ταυτόχρονα ακούει την κοινωνία, ακούει όλα αυτά τα οποία απασχολούν. Βλέπετε ότι η ελληνική οικονομία με τα προβλήματα που υπάρχουν συνεχίζει και αναπτύσσεται, συνεχίζει να έχει μια διαδικασία μετασχηματισμού και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδικασία όσο περισσότεροι συμπολίτες μας εισπράττουν εντός και εκτός εισαγωγικών αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία που έχοντας εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη κανονικότητα και σταθερότητα στο οικονομικό πεδίο, μπορούμε να κάνουμε μικρά και μεγαλύτερα άλματα. Έχουν προκύψει πολλά. Πολλά πράγματα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε ένα σημείο που αξιόπιστα και τουλάχιστον με μια εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρξει σε αυτή την κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτά τα οποία θα πει, τα έχει μετρήσει και θα τα κάνει. Και δεν θα πει κάτι διαφορετικό, ούτε θα τα πάρει πίσω στην πορεία. Είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο δεν λειτουργεί αντικυκλικά. Βοηθάει την ανάπτυξη, είναι στη λογική της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε στα πυρηνά μέτωπα και νέα φωτιά έχουμε αυτή την ώρα στην Πάρο. Χτύπησε 112 για εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό. Σε συναγερμό προφανώς η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού. Μία νέα φωτιά έχουμε και στον ασώματο Ρεθύμνου. Εκενώνονται 4 περιοχές. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε γύρω στη 1 και 4 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Τώρα, τον οδικό του χάρτη σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής που πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη για την ατζέντα τόσο της 3ης του Σεπτέμβρη όσο και εκείνη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επί της ουσίας πρόκειται για τη συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης προδεκαημέρου όταν οι επικεφαλείς των τομέων πολιτικής του κόμματος έφυγαν με τη δέσμευση να επανέλθουν φέρνοντας τις προτάσεις τους αφενός για την καλύτερη δυνατή. Από αποδόμηση του κυβερνητικού έργου στον τομέα τους, αυτή που θα έχει εμπεριστατωμένα και αδιάσυστα επιχειρήματα, αφετέρου για την ανάδειξη συγκεκριμένων προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να κερδίσουν μία θέση στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή συνεδρίαση ποντάρουν πολλά από τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς πρόκειται για την τελευταία τη σεζόν πριν τις θερινές διακοπές. Θα προκύψουν τα βασικά θέματα που θα αποτελέσουν τον καμβά για το περιεχόμενο των εμφανίσεων του Νίκου Ανδρουλάκη, τόσο στο Ηράκλειο για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη και λίγο αργότερα, 12 και 13 Σεπτέμβρη, για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
17: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη υποστηρίζει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται συνολικά στο 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι οι οφειλές του είναι ρυθμισμένες και αποπληρώνονται μέσω της κρατικής επιχορήγησης, αμφισβητώντας παράλληλα τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για τη διαχείριση των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της προεδρίας του. Το θέμα παρακολουθεί η Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι, Έφη.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, μετά την ανάρτηση της ελληνικής αριστερής παράταξης για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και της ΠΑΣΟΚ, ήρθε η αιχμηρή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σε πολύ υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο βεβαίως, όπως είπε, στα κομματικά χρέη μετά την ανάρτηση της Ελλάς για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η κόντρα ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία ανάρτησή της η Ελλάς υποστήριξε ότι το φέσει από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ανέρχεται συνολικά σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να αφορά τις τράπεζες. Μάλιστα, συγκεκριμένα η Ελλάς είπε ότι οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκατομμύρια ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οφειλές του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 60,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι του προηγούμενου έτους. Από εκεί και πέρα, όμως, η Χαριλάου Τρικούπη προφανώς αντέδρασε και σήκωσε το γάντι, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει συγκροτήσει ιδιωτικής χρήσης κόμμα, το οποίο, όπως υποστήριξε, χρηματοδοτείται με αδιευκρίνηση στους πόρους. Στην απάντησή του, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα χρέη του είναι ρυθμισμένα, όπως ανέφερες, και αποπληρώνονται κανονικά. Και η Χαριλάου Τρικούπου ανέβαζε περαιτέρω τους τόνους.

0: ότι είναι λογικό τα δύο κόμματα τα οποία στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση βάσει κοινοβουλευτικής δύναμης, ωστόσο θέλουν να ανεβάσουν ρυθμούς και θέλουν να αυξήσουν την επιρροή τους στον κόσμο. Επομένως θα αρχίσουμε να βλέπουμε από εδώ και πέρα στο δρόμο προς τις κάλπες να υπάρχουν αυτές οι αντιπαραθέσεις και είναι λογικό, διότι πολύ απλά και οι δύο, ενώ και ο Αλεξίπας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, διεκδικούν το να βρίσκονται την επόμενη ημέρα στο τιμόνι της χώρας και να αλλάξει το μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής και κυρίως της κοινωνικής πολιτικής. Βέβαια, μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ρένα Δούρου, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε, θα λέγαμε, έκανε και την πρώτη της έτσι, επίσκεψη με την ιδιότητα της Πρόεδρου και στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε νωρίτερα και τη δήλωσή της και για το νερό. Και είπε ότι είναι ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε και στην ΕΔΑ και στην αλλαγή του 1981. Είπε και στα κινήματα της Γένοβα και βέβαια την κυβερνητική πρώτη φορά αριστερά και σημείωσε επί της ουσίας η κυρία Δούρου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και βάλιστα αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών, η κυρία Δούρου ξεκαθάρισε ότι οι συγκλήσεις με άλλα κόμματα είναι επιβεβλημένες και αποτελούν επίσημες αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε επίπεδο συνεδρίου όσο και κεντρικών επιτροπών. Μάλιστα, είπε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να ρίξει αυτή τη φαύλη κυβέρνηση με την κυβέρνηση διαφθοράς και της σύψης. Δεν θα παίξουμε μουσικές καρέκλες όμως. Στόχος είναι να φτιάξουμε ένα ενωτικό μέτωπο και μακάρι και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, κατέληξε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στις νομαρχιακές επιτροπές στη Θεσσαλονίκη σε μια πρώτη της επίσκεψη και σε μια πρώτη επαφή με στελέχη από την περιφέρεια, στελέχη τα οποία έχουν παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια δεν ξέρω, Λίνα, ναι.
1: Ναι, πάμε τώρα και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί εκεί έχουμε ένα διαζύγιο ηχηρό με τον κύριο Αυγερινό, τον συνάδελφο, ο οποίος αποχώρησε από την εκπροσώπηση του κόμματος δια του τύπου, λέγοντας ότι λειτουργούσε παράλληλο γραφείο τύπου, το οποίο τον αγνοούσε.
0: Νομίζω ότι συνεχίζονται οι διασπαστικές τάσεις στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
1: Και οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και φέρνουν γκρίνια όλα αυτά.
0: Πολύ σωστά, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε δει ότι υπάρχουν βέλη για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς. Υπήρχε και μια σύσκεψη του πολιτικού γραφείου η οποία είχε να κάνει με το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει τον αντίκτυπο που θα ήθελαν μέσα από το κόμμα απέναντι, δηλαδή βλέπουν ότι στις επαφές που έχει με τους πολίτες ότι υπάρχει ο κόσμος, ότι θέλει να την ακούσουν. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν περνάει το μήνυμα επί της ουσίας. Έτσι υπήρχε μια πληροφορία ότι θα μπουν σε μια αναδιάταξη, όμως όπως είπες, το γεγονός ότι ο κύριος Αυγερινός αποχωρεί από υπεύθυνους επικοινωνίας του κόμματος με αυτές τις εχμές, μάλιστα ανέφερε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων για παράλληλο γραφείο τύπου. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε λόγο για φυτευτούς συμβουλάτορες. Και βεβαίως είναι οι αλλαγές που σου είπα που είχαν δρομολογηθεί και μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την εσωτερική αναδιάταξη που έχει όμως έντονο έτσι παρασκηνιακό αποτύπωμα, διότι ο κύριος Αυγερινός ήταν από την πρώτη στιγμή και στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού και είχε βοηθήσει και στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος. Και γενικά ήταν ένα πρόσωπο που και εμείς ως δημοσιογράφο το γνωρίζαμε, αλλά ήταν ένα πρόσωπο που προσπαθούσε και προωθούσε όλο το έργο της Ελπίδας για τις Δημοκρατίες, και άρα η αποχώρησή του σίγουρα από την επικοινωνιακή ομάδα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία δεν είναι μια αποχώρηση η οποία θα περάσει στα ψηλά, όπως θα λέγαμε. Συνοδεύτηκε κιόλας από ευθείες εχμές για τη λειτουργία του σχήματος της Μαρίας Καριστιανού. Κατήγγειλε, όπως είπαμε, το ότι υπήρξε παράλληλο γραφείο τύπου, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει ούτε την σύνθεση. Και μάλιστα σε ανάρτησή του είπε ότι ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, οι εχθροί τα ξέρουν ήδη, ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχουν μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, έγραψε σε ανάρτησή του ο κύριος Αυγερινός, και πρόσθεσε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον το κίνημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επισημένοντας πως σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί αυτό το άτυπο γραφείο τύπου, το παράλληλο γραφείο τύπου, και οι αναφορές του πάντως δεν περιορίστηκαν σε μια τυπική έτσι, γνωστοποίηση της αποχώρησης, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για πρόσωπα που

0: κινούνται στο παρασκήνιο, κάνοντας λόγο για τους ύποπτους και φωτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων, τους οποίους χαρακτήρισε διαχρονικό πρόβλημα για κάθε συλλογικό σχηματισμό. Μέχρι στιγμής παραμένει στο κόμμα, στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι, αλλά είναι το χρονικό ενός διαζυγίου. Και βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι δεν λειτουργούν όργανα με δημοκρατικές διαδικασίες, διότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν υπάρξει δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Είναι υπό αναδιάταξη.
1: Ναι, αλλά είναι ορισμένα. Είναι ορισμένα τα στελέχη. Δεν έχουν προκύψει από εκλογή.
0: Είναι ένα καινούργιο κόμμα. Είναι το ίδιο όπως γίνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι τελείως διαφορετικά. Δεν πάμε να μιλήσουμε με όρους παραδοσιακών κομμάτων. Όμως μην ξεχνάμε ότι.
1: Με απευθείας αναθέσεις λειτουργούν όλοι.
0: Και νομίζω όμως, Λίνα, ότι παίζει ρόλο το. Εντάξει, είναι καινούργια κόμματα. Δεν προλαβαίνουμε μέχρι τις εκλογές να μπουν στη διαδικασία των εκλογών. Πρέπει να είμαστε και σε αυτό λίγο έτσι. Το
1: ναι, επικείς εμείς είμαστε που καταγράφουμε τις εξελίξεις. Τα ίδια τα μέλη και... του κόμματος δεν δείχνουν την απαιτούμενη επίοικια και αυτό και αποχωρούν. Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι ο κύριος Αυγερινός, θέλοντας να πει ότι δεν ανήκω στο επικοινωνιακό από τις 12 Ιουλίου.
1: Αποποιείται η ευθύνης. Είναι λογικό.
0: Έχει να κάνει, μην ξεχνάμε, και με την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού πηγαίνοντας για τη Λάρισα και τη φωτογραφία στα social media.
1: Ναι, που ήταν περιχαρής.
0: Είχε την αντίδραση με συγχωρείτε του κυρίου Πιακιά. Γιατί βεβαίως πηγαίνει στη Λάρισα και στον τόπο που είχαμε και την τραγωδία των Τεβών και υπάρχουν δηλαδή εχμές και από διάφορους και κυρίους συγγενείς των θυμάτων των Τεβών για την επικοινωνιακή τακτική της κυρίας Χριστιανού.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Το ένα μετά το άλλο ξεσπούν τα μέτωπα της φωτιάς, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα. Τώρα έχουμε φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Απολογείται από το πρωί ο Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι στο γραφείο του εισαγγελέα. Έχει δώσει τις εξηγήσεις του στην ανακρίτρια. Αυτό που μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι ναι, αποδέχεται ότι είναι αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο να πετάξει, να τοποθετήσει, όπως λέει, την χειροβομβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Δεν αποδέχονται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ότι θα την απασφαλίζανε. Λένε ότι το κάναμε για εκφοβισμό. Βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι ο Αιγύπτιος τι λόγο είχε να δώσει εντολή για να μπει η χειροβομβίδα στο σπίτι του ανώτου δικαστικού λειτουργού. Είναι δική του υπόθεση ή έχει ενεργήσει και αυτός κατ' εντολή κάποιο άλλο? Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για ανθρώπους που υπογράφουν συμβόλαια για χειροβομβίδες και μάλιστα σε δημόσιους λειτουργούς, ακόμα και πρώην, όπως είναι ο κύριος Ντογιάκος, αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Χθες προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος και παρέλαβε τη χειροβομβίδα. Εδώ μας μείνει ασύλληπτος ο Έλληνας που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολλά κενά, γιατί σας λέω πρέπει να βρεθεί ο πρώτος κρίκος, δηλαδή αυτός που έδωσε τελικά την εντολή. Αυτός αποδέχεται ότι εγώ είπα στον Αιγύπτιο. Είναι αυτό που είπε η γάτα στην ουρά μου και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Εδώ θα πρέπει να βρεθεί ο πραγματικός εντολέας. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία σε αυτή την υπόθεση. Ποιος είναι αυτός που δίνει εντολές να μπαίνουν χειροβομβίδες?
1: Υποθέτω ότι η ανακριτική διαδικασία ενδεχομένως να δώσει
2: φως. Να δώσει απάντηση. Ναι, αυτό πιστεύουμε και εμείς. Πάντως, αυτό που λένε και οι δύο είναι ότι δεν υπήρχε άλλο στόχος.
1: Μάλιστα. Τασούλα Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη σταδιακή κατάργηση 25 δικαιολογητικών του δημοσίου προχωράει η πολυετία, μειώνοντας τα χαρτιά που είμαστε υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουμε όταν κάνουμε μία αίτηση, ζητάμε μία παροχή, μειώνοντας και την ταλαιπωρία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμπασιώτη να μας πει για αυτή τη νέα ψηφιακή διασύνδεση που έστω και αργά έρχεται. Το θέμα, Σταύρο, είναι μήπως δημιουργήσει ψηφιακή γραφειοκρατία όμως, γιατί όποιος καεί στο χυλό φυσάει το γιαούρτι.
7: Όχι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να το αποτρέψει. Το μόνο που μπορεί να ευχηθεί είναι ότι αν εφαρμοστεί, μάλλον είναι να εφαρμοστεί το μέτρο και να ολοκληρωθεί σωστά, έτσι ώστε πραγματικά να μας διευκολύνει και να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι καλύτερα είμαστε πριν, γιατί τότε θα μιλάμε για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία να εξυγχρονιστεί η χώρα και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όσων ζούμε σε αυτήν. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου, για δεκαετίες η ψηφιακή διασύνδεση του ελληνικού δημοσίου προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, με τον αραπά θα έλεγα, αναγκάζοντας εκατομμύρια πολίτες να χάνουν αμέτρητες ώρες και σημαντικά ποσά σε μετακινήσεις, αναμονές, αυτό που πεις και εσύ, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις καλούμαστε να αποδείξουμε στο ίδιο το κράτος στοιχεία που το ίδιο ήδη γνωρίζει ή αν θες θα έπρεπε να γνωρίζει. Θα πρέπει να αποδείξει ότι γεννήθηκε σε μπροστά, δηλαδή σε έναν υπάλληλο και του δίνει ένα πιστοποιητικό γέννησης για να αποδείξει ότι υπάρχει. Ποιοι είναι οι γονείς σου, πού κατοικείς, αν έχεις σπουδάσει, αν το ένα, αν είσαι ασφαλιστικά ή φορολογικά ενήμερος, δηλαδή κάτι. Μπορεί να το γνωρίζει το σύστημα και να σου μπλοκάρει τον τραπεζικό λογαριασμό. Λέει ότι δεν το γνωρίζει το ίδιο το σύστημα κάποια άλλη στιγμή όταν του ζητάς μια παροχή ή θες να κάνεις μια αίτηση για κάτι αυτονόητο. Τώρα, αυτή ακριβώς τη στρέβλωση επιχειρεί να διορθώσει αυτή η νέα μεταρρύθμιση με την σταδιακή κατάργηση των 25 από τα συνηθέστερα δικαιολογητικά στις συναλλαγές μας με το δημόσιο. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη, έρχεται σταδιακά. Θα χρειάζεται να κάνουμε βέβαια μια υπεύθυνη δήλωση έτσι ώστε η εφορία να αναζητά, η εφορία λέει, η δημόσια υπηρεσία να αναζητά, η κάθε υπηρεσία να αναζητά ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων. Αλλά αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι η αλλαγή αυτή που προωθείται αφορά τουλάχιστον 1000 από τις περίπου 2.500 διοικητικές διαδικασίες που κάνουν σήμερα οι Έλληνες και που όταν θα φτάσει στο σημείο, θα πω ένα νούμερο γιατί μου τράβηξε την προσοχή όταν το άκουσα, όταν θα φτάσει στο σημείο αυτή η υπηρεσία να λειτουργεί 100% με τον σωστό τρόπο, όχι με αυτό που είπαμε στην αρχή, τότε δεν θα χρειάζεται να εκδώσουμε 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο. Είναι απίστευτο το νούμερο. Αλλά τα δικαιολογητικά τα οποία θα πάψουμε να ζητάμε, θα σας αναφέρω έτσι για να σχηματίσετε μια εικόνα, ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, δηλαδή στοιχεία τώρα σας περιγράφω, πιστοποιητικά που τα ζητάμε πάρα πολύ συχνά, πιστοποιητικό εντοπιότητας, ηθαγένειας, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, πράγματα που τα ξέρει κάποια από τις υπηρεσίες του συστήματος, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Με δεν χρειάζεται να σου το τυπώσω για να σου το φέρω. Είναι πολύ εύκολο να σου πει η ΑΔΕ ότι υπάρχει. Και πολλά άλλα πιστοποιητικό και γενειακής κατάστασης. Και όπως είπα και στην αρχή, Λίνα, αν η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ψηφιακού εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Αν όχι, θα είναι ακόμη μια χαμένη ευκαιρία να εξυγχρονιστεί η χώρα και να διευκολυνθεί η καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα. Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο χειρουργείο οδηγήθηκε ένας 6χρονος που τραυματίστηκε στο αυτί από επίθεση αδέσποτου σκύλου στο Βόλο. Τοποθετήθηκε στο παιδί μόσχευμα. Να αποδοθούν ευθύνες, ζητά ο παππούς του παιδιού. Η Ελένη Λαζάρου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Να ξεκινήσουμε από το θετικό νέο, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε καλά η πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε το 6χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο Πέζων Αγία Σοφία. Η επέμβαση ήταν μεγάλη, κράτησε περίπου 4 ώρες. Οι γιατροί τοποθέτησαν, όπως είπες και εσύ, μόσχευμα στο τραυματισμένο αυτάκι του παιδιού. Και σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας, η μετεγχειρητική του κατάσταση εξελίσσεται ευτυχώς ομαλά. Ωστόσο, θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές μέρες ακόμα. Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 11, στο χώρο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Η 35χρονη μητέρα είχε πάει εκεί μαζί με το 6χρονο παιδάκι για να παίξει. Μόλις το παιδί κατέβηκε από το αυτοκίνητο κρατώντας μία μπάλα, ένας μεγαλός όμως σκύλος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής ήταν αδέσποτος, κινήθηκε ξαφνικά εναντίον του. Το σκυλί έριξε το παιδάκι στο έδαφος και άρχισε να το δαγκώνει. Το πιο σοβαρό τραύμα ήταν στο αυτί, ενώ το παιδί έφερε τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματός του. Η μητέρα του όρμησε δίχως δεύτερη σκέψη για να σώσει το παιδί, έδωσε μάχη να τραβήξει το παιδί από τα δόντια του ζώου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια, η οποία έχει δαγκωματιές και εκδορές κυρίως στα χέρια. Να πούμε ότι οριστική ήταν η παρέμβαση ενός διερχόμενου οδηγού, που κατάφερε τελικά να απομακρύνει το σκυλί από τη μητέρα και το παιδί. Αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, σταμάτησε και βοήθησε τη μητέρα να απομακρύνει το παιδί από το σκύλο και στη συνέχεια τους έβαλε στο αυτοκίνητό του και τους μετέφερε στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί οι γιατροί πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στους δύο, όμως επειδή το τραύμα του παιδιού στο αυτί ήταν σοβαρό και απαιτούσε εξειδικευμένη πλαστική αποκατάσταση, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Αργά το βράδυ μπήκε στο χειρουργείο και υποβλήθηκε στην χειρουργική επέμβαση. Ο παππούς του παιδιού, όπως είπες και εσύ, Λίνα, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνων, ώστε να διερευνηθεί πώς ένα σκύλος με τέτοια συμπεριφορά βρισκόταν σε χώρο όπου κυκλοφορούν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά. Όπως ο ίδιος δήλωσε στα τοπικά μέσα, σε πολλές περιοχές του Βόλου υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα και γι' αυτό ζητά να ληφθούν μέτρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αν δεν είχε επέμβει η μητέρα και ο διερχόμενος οδηγός, μπορεί οι συνέπειες να ήταν ακόμη πιο σοβαρές. Να πούμε ότι για το θέμα έχει τοποθετηθεί και ο Δήμος Βόλου, λέγοντας ότι το Γραφείο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων συλλέγει στοιχεία και εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης. Μάλιστα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσε ότι ο Δήμος είναι σε επικοινωνία με την οικογένεια, ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και είναι διατεθειμένος να προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι Δήμοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την περισυλλογή, τη φροντίδα και γενικότερα την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Αν υπήρξε συγκεκριμένη παράληψη ή ευθύνη σε αυτή την υπόθεση και θα κρυθεί αυτό από την έρευνα, εφόσον κινηθεί η οικογένεια νομικά από τη δικαιοσύνη, οι ευθύνες είναι του Δήμου. Αυτό βέβαια πρέπει να αποδειχθεί από την έρευνα των αρχών, αν ήταν αδέσποτος και πώς ήταν εκεί, πώς βρισκόταν εκεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγεί το ομοφόνο στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου για βόρειους ανέμους Οκτωμποφόρ, καλώντας σε αυξημένη προσοχή σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές. Αγνοείται εντωμεταξύ 20χρονος κολυμπητής στα μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζάνη Μαλίων. Οι έρευνες διεκόπησαν καθώς ισχυροί οι άνεμοι εμπόδιζαν τον απόπλου σκαφών. Μια οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Ισοκέσμ του Ιράν κατά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαγητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όπως και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα αιστεία φωτιάς εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε χορτολιβαδική έκταση πλησίων της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν με δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης να κατευθυνθούν προς τα Λευκόγια. Νέα αιστεία φωτιάς και στην Πάρο, σημειώνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική, καθώς ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους στο Άσπροχωριό να απομακρυνθούν προς τον Δριό. Οι αναζωπηρώσεις εκδηλώθηκαν στις περιοχές Καμαρίου, Τρυπητής και Φάραγκα. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και το νησί αποτελεί μέχρι το Σάββατο περιοχής υψηλής επικινδυνότητας εξαιτίας της έντασης των ανέμων. Πυρκαγιά και στην Παλαιόπολη της Άνδρου πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Εκδόθηκε και σε αυτή την περίπτωση μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπηρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έως και τις 29 Οκτωβρίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά στη Σιτία Λασιθίου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θρήνος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα εγρήγορσης επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν δύσκολες, ενώ αναφερόμενος στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είπε ότι οι κεντρικοί θέσεις έχουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών σύμφωνα με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε ιστοσελίδα. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη μάχη με πλεούμενο που χρησιμοποιείται για διάπλου μεταναστών κοντά στο γαλλικό λιμάνι της Δουνκέρκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη μάχη και τη Βόρεια Θάλασσα. Στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλισσα Ψαρίδη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρδονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3 και σχεδόν 7 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio, 989 ακούτε, πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Έλισσα Ψαρίδη. Μόνη, μπάκουρη, στο εξής, σήμερα και αύριο δηλαδή. Μετά λέμε να πάμε λίγες διακοπές, αν μας το επιτρέπετε. Εγώ, όχι όλο το μαγαζί εδώ. Ο Αλφα Radio, 989, πάντα σε επάλξεις, πάντα ενημερωτικός, πάντα πλήρης, ελπίζω. Δυσάρεστα έχουμε, μονίμως πια. Νέα, ακούσατε νωρίτερα και στο κεντρικό μαγκαζίνο με τη Λίνα Κλήτου το τι συμβαίνει με τους αέριδες και αυτές τις τρομερές φωτιές που έχουν κατακάψει Ρέθυμνο, Πάρο, συνεχόμενα έχουμε αναζωπηρώσεις, Άνδρο πριν από λίγο και με 112 σε όλες αυτές τις περιοχές για την απομάκρυση των κατοίκων για την ασφάλειά τους. Θα έχουμε συνεχόμενη ενημέρωση για αυτά τα μέτωπα και ελπίζω όχι άλλα. Παρότι οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες μας έχει προειδοποιήσει και ο μετεωρολόγος μας ο Γιώργος Τσατραφίλιας ότι είναι άκρως επικίνδυνες, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια δεν είναι πάντα το ανθρώπινο χέρι που πυροδοτεί αυτές τις καταστάσεις. Είναι ένα μείγμα από συνθήκες, δεν είναι ώρα να τις αναλύσουμε τώρα που μένονται οι φωτιές αυτές, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι λίγο ο καιρός, λίγο το χεράκι το δικό μας, λίγο το χεράκι κάποιον άλλον, λίγο και η διαφορία κάποιων άλλων έχουν αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα αποτελέσματα, τραγικά για τη φύση, κοστίζουν και σε ανθρώπινες ζωές, το είδαμε χθες δυστυχώς. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπετε τι έχει συμβεί και τι συνεχίζει να συμβαίνει σε Γαλλία, σε Ισπανία, γενικά στην Ευρώπη και στο Νότο. Καλύτερο δεν θα γίνει αυτό εύκολα. Ή μάλλον δεν θα ζούμε εμείς για να το δούμε αν και εφόσον γίνει καλύτερο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι βλέπετε και με τα πρόσφατα συμβάντα, ειδικά στην Πάρο, ότι το θέμα της αντιμετώπισης και της πρόληψης είναι διάτρητο, έτσι. Κυρίως της πρόληψης. Εξού και οι συλλήψεις που έχουμε εκεί. Κλείνει αυτή η παρένθεση για λίγο, μέχρι να έχουμε νεότερα από την Κατερίνα Μαστραντονάκη, που είναι προφανώς της επάλξης, για να δει τι συμβαίνει και να μας δώσει μια όσο πιο πλήρη εικόνα μπορεί να έχουμε για τα μέτωπα των πυρκαγιών αυτή την ώρα, ανά τη χώρα. Εγώ συνήθως ξεκινάω την εκπομπή αυτή λέγοντας σας τι συμβαίνει στους δρόμους. Θα το κάνω και σήμερα, παρότι έχουμε 30 Ιουλίου, διότι είναι πραγματικά ασφιχτικά τα πράγματα, κυρίως στον Κηφισό, εξαιτίας βλέπω δύο τροχέα που έχουμε στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, το μποτιλιάρισμα, το μασίφ μποτιλιάρισμα, είναι κατακόκκινος έως και μαύρος ο χάρτης, ξεκινάει από το Μοσχάτο και πριν τη Νέα Φιλαδέλφια δεν παίρνει ανάσα, πραγματικά. Κάθοδος, στο γνωστό σημείο του κόμβου της μεταμόρφωσης που έχει και τα γνωστά έργα, γίνεται με πάρα πολύ δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτό όμως περιορίζεται σε αυτό το σημείο που σας είπα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην κάθοδο και λίγο παρακάτω περίπου μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Όλο το υπόλοιπο είναι πολύ καλό. Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου που οδηγεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Και εξηγούμε, δεν εννοώ μόνο τους δρόμους που πλησιάζουν προς το λιμάνι, που πάντα είναι και πιο στενοί και έχουν και το γνωστό θέμα. Ο Πειραιάς είναι έτσι, ένα πολύ πυκνοκατοικημένο σημείο της πόλης. Το πρόβλημα όμως, και δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει τροχαίο, ξεκινάει αμέσως μετά την συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με τον Κηφισό και είναι κατακόκκινο, που σημαίνει ότι όσοι έχετε πλάνο να ταξιδέψετε ή κάποιο ραντεβού ή οτιδήποτε, ή θα πρέπει, αν μπορείτε, να βρείτε μία άλλη διαδρομή για να το κάνετε, ή να μην το κάνετε καθόλου, ακυρώστε το. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Όλες οι έξοδοι έχουν θέματα. Υπάρχει πρόβλημα και στη λεωφόρο Αθηνών στο εξοδικό ρεύμα, όπως σας είπα. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά θα πάτε πολύ σημειωτών. Πρόβλημα θα βρείτε και στη λεωφόρο Σχιστού και εξαιτίας των έργων και εξαιτίας του ότι πάει και οδηγεί σαν δρόμο που από μόνος το έχει μποτιλιάρισμα. Ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, και Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα θα βρείτε πρόβλημα από το σημείο που είναι, από την Πεντέλης, υπολογίστε, από την έξοδο Πεντέλης μέχρι
την Κηφισιά, μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, είναι κατά κόκκινο και εκείνο το σημείο της Αττικής Οδού. Κατά τα λοιπά, τύχες Γιάννη τύχα πάντα, το κέντρο της Αθήνας πάντα, η Αρδιτού, πέριξ του Κολονακίου και αυτά έχουν το γνωστό μποτιλιάρισμα και λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τον Πειραιά μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου, το γνωστό. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Τα μεσάνυχτα ενδεχομένως να είναι άδειος αυτός ο δρόμος, ποτέ άλλοτε. Κλείνω την παρένθεση αυτή με τα τρέχοντα που λέμε και τα χρηστικά τα της κίνησης. Πάω στο τραγούδι, αλλά επιστρέφοντας θα κάνουμε μια... όχι ακριβώς κουβέντα, εγώ θα σας πω τι δεδομένα έχουμε από όλες τις πλευρές και θα βγάλετε ό,τι συμπέρασμα θέλετε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το νέο νομοσχέδιο για το νερό. Υπάρχει πάρα πολύ σκόνη που έχει σηκωθεί, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, εντάξει σήμερα είναι και η συζήτηση στη Βουλή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να γνωρίζετε όλες τις απόψεις γύρω από αυτό ή να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή και μια πολύ σταθερή στάση από την κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το ζήτημα και μια πολύ συγκεκριμένη προφανώς στρατηγική για το πώς θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα βάλουμε όλα τα bullets, τα points που λένε και στο χωριό μου, έτσι για να έχετε εσείς μια εικόνα. Λοιπόν, φύγαμε τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε για το νερό, λέγαμε πριν σας πω για το νερό, γιατί είναι και ένα θέμα πολύπλοκο και δεδαλώδες και προβλέπει και διάφορα πράγματα που έχουν τρομερές αντιδράσεις. Να σας πω ποιοι είμαστε. Είπαμε, Αλφαρέντιο 989. Είμαι η Έλισσα Ψαρίδη. Η Dream Team αυτής της εκπομπής εξακολουθεί να είναι σταθερή. Θάνος Μπούπας φυσικά πίσω από την κονσόλα. Νίνα Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Αφροδίτη Σιμίτη στις φανταστικές αυτές, όπως ακούσατε, μουσικές επιλογές. Και βεβαίως θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας ξανά μανά, γιατί δεν οφείλετε καν να τα ξέρετε όλα απ' έξω. Τόσα κρατάτε στο μυαλό κάθε μέρα. Δεν χρειάζονται αυτά. Θα σας τα λέω εγώ. Λοιπόν, Viber 6947-989-989. Τηλεφωνικό κέντρο, το κλασικό και παραδοσιακό τηλεφωνάκι που λέγαμε. 212-212-4800 αριθμός. Παίρνετε, μας λέτε ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι θέλετε να ξέρουμε. Και βεβαίως το email μας, onair@alfaradio989.gr. Λοιπόν, αυτά με τους τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να σας πω δύο πράγματα για το τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία που λέγεται νερό, νομοσχέδια για το νερό, με ό,τι ξέρουμε ως τώρα. Λοιπόν, σήμερα έχει γίνει ο κακός χαμός στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για τρομερά πειρά απέναντι στην κυβέρνηση. Η κουβέντα γίνεται στην ολομέλεια της Βουλής. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση έχει να κάνει το εξής. Υπάρχει, λέει, υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημοσίου και κοινωνικού αγαθού. Μιλούν για εμπορευματοποίηση και κάνουν λόγο για κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης του. Δηλαδή τύπου ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Όχι ξεκάθαρη, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ είναι αυτό που λένε, είναι το πάμε έτσι λίγο υπογείως, λίγο λαου λαου, λίγο δεν ξέρω ποιος, πώς να σας το πω πιο λαϊκά. Θα σας πω δύο πράγματα για το ότι η πρώτη αντίδραση είναι από το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει τα εξής. Έχουμε 730 διαφορετικούς οργανισμούς ίδρευσης σε όλη τη χώρα. Είναι κατακαιρματισμένο το μοντέλο διαχείρισης του νερού? Ναι, βεβαίως, αυτό το ομολογούν όλοι, γίνεται χαμός. Αλλά αυτό, όλο αυτό το μοντέλο, με βάση αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οδηγούμαστε σε υπονόμευση της ποιότητας του νερού και στη δημόσια υγεία. Μέχρι πρότινος και στο εξής. Λέει ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του. Όλοι το ξέρουμε. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και κατά καιρούς και στην επαρχία και γενικά. Και έχετε ακούσει και από εμάς εδώ στα μικρόφωνα του Alpha Radio να συζητάμε και να λέμε εδώ η διαχείριση είναι ουσιαστικά μη διαχείριση, γιατί βρέχει, σκορπίζεται, δεν βρέχει, το ψάχνουμε κτλ. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τόση ξηρασία και με τόση κλιματική κρίση. Αλλά οι ενέργειες μέχρι στιγμής ήταν μηδέν. Εδώ υπάρχει μια ενδιάζουσα περίπτωση, ειδικά με το νερό, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί είναι όντως κατακαιρματισμένο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και έτσι κατακαιρματισμένο δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Έτσι. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζω, γιατί θα πούμε και για άλλους. Με τις προτινόμενες διατάξεις προβλέπεται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, νερό Αθήνα Θεσσαλονίκη, στο σύνολο των ΟΤΑ, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μεταφορά στις εταιρείες της αρμοδιότητας διαχείρισης των δικτύων ομβρίων υδάτων, καθώς και των αρμοδιοτήτων των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων και υπηρεσιών άρδευσης. Πού κολλάει το ΠΑΣΟΚ μεταξύ όλων των υπολείπων? Μιλάει και για αντισυνταγματικότητα. Γιατί σου λέει ότι οι προβλέψεις αυτού του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που σήμερα συζητείται στη Βουλή αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος. Τι λέει το 102? Κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Αυτό το περί της αυτοτέλειας, κρατήστε το, θα μας χρειαστεί μελλοντικά, όταν θα γίνεται πιο έντονη συζήτηση γι' αυτό. Γιατί τώρα είναι και λίγο τέλη Ιουλίου και λίγο έχει φύγει ο κόσμος και λίγο δεν θα την ακούσεις πολύ αυτή τη φασάρια, η οποία έχει ξεκινήσει από το 23, να πω εγώ, κλείνει παρένθεση. Σε ποιο άλλο άρθρο αντίκειται? Στο άρθρο 25, λέει το ΠΑΣΟΚ του Συντάγματος, το οποίο είναι σχετικό με την αρχή της αναλογικότητας. Μη σας ζαλίζω με πολύ ψηλά γράμματα, υπάρχει σοβαρότατη αντίδραση. Και υπάρχει και σοβαρότατη αντίδραση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας πω ότι από το 2023 έχει επιχειρηθεί, είναι η τέταρτη φορά που επιχειρείται να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση με το νερό, με το τι συμβαίνει με αυτό το χάρτη των επιχειρήσεων ίδρυσης και αποχέτευσης. Η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι σύσσωμη, αλλά πολύ μεγάλο μέρος της, μιλάει για υποχρεωτικές αλλαγές στη δομή και μιλάει και για υποχρεωτική εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους λόγω της υφαρπαγής, όπως λένε, των περιουσιακών τους στοιχείων. Γιατί οι εταιρείες αυτές στην επαρχία, όπως είναι διάσπαρτες, έχουν και ιδιοκτήτη. Όλο αυτό αλλάζει τελείως με το χάρτη αυτόν που φτιάχνει το νέο νομοσχέδιο. Λένε επίσης ότι δεν υπάρχουν μελέτες και δεν υπάρχει και επιστημονική τεκμηρίωση για όλο αυτό που επιχειρείται να γίνει. Και βεβαίως μιλούν και για εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, του τέστην τι κατάλαβες, κέρδος χρήμα πάρε και δώσε επίσης. Μιλούν και για τον κίνδυνο ή, για να το πω όπως το λένε αυτοί που αντιδρούν, για τη βεβαιότητα ότι το νερό θα το πούμε νεράκι, ότι θα ακριβήνει όπως πολλά άλλα αγαθά που τα είχαμε σε πολύ κανονικές και διαχειρίσιμες τιμές στο παρελθόν και να ζήσουμε να τα θυμόμαστε. Λένε ότι αυτό υπάρχει κίνδυνος και σχεδόν βεβαιότητα ότι το νερό θα είναι άλλο ένα αγαθό το οποίο θα πληρώνουμε πανάκριβα όταν και εφόσον γίνουν αυτές οι αλλαγές που περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο και χωρίς αυτές τις μελέτες που σας είπα πριν. Δεν θέλω να λέω πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα τα οποία δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση όλα να τα φιλτράρουμε και να τα ακούσουμε μέρα μεσημέρι, αλλά οφείλω να σας πω ότι αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί, οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν, καλό είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ζούμε, ξέρετε, όλοι στην Αθήνα, παρότι και στην Αθήνα, αφού θα είναι συνολική η επόπτευση αυτής της κατάστασης, το ίδιο ακριβά θα πληρώνουμε όλοι. Και επίσης, όταν λέμε ότι είμαστε και ενεργοί πολίτες, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι η τσέπη μου και η τσέπη του άλλου. Υπάρχει μια πιο συλλογική σκέψη που θα έπρεπε τουλάχιστον να σκεφτόμαστε το καλό όλων. Και δεν το λέω με αυτή την, πώς να το πω τώρα, εθνική διάσταση του πράγματος, ότι όλοι οι Έλληνες, είμαστε όλοι ένα εδώ. Όλοι πάμε στην ίδια κάλπη να ψηφίσουμε, όλοι τους ίδιους λογαριασμούς πληρώνουμε, όλοι τα ίδια χρέη μπορεί να έχουμε. Μην έχουμε κι άλλα ή να μην το αφήσουμε αμαχητή το πράγμα αν πρέπει να παλέψουμε κάτι. Το καλό και το κακό είναι πολύ σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ οφείλω, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι του πλανήτη που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, να δώσω όλες τις διαστάσεις αυτής της ιστορίας με ό,τι μας είναι γνωστό ως τώρα. Για αυτή την ιστορία που λέγεται ιδιωτικοποίηση του νερού από την αντιπολίτευση και από πάρα πολλούς φορείς και επιστημονικούς φορείς και. Έχουμε πριν από λίγο ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Θεοδόρος Σκυλακάκης, στο Facebook. Και αυτή η ανάρτηση, επειδή είναι και σε βίντεο, καλό είναι να ακούσουμε τι λέει. Μιλάει για 3+1 fake news για το νομοσχέδιο. Μας δίνει την άποψη της κυβέρνησης για το τι πάει να κάνει και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
1: 3+1 fake news για το νερό. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά. Δυστυχώς απέχουμε πολύ. Σήμερα, σε πολλούς δήμους της χώρας μας χάνονται 5 με 6 στις 10 σταγόνες πριν καν φτάσουν στη βρύση. 50 με 60% του νερού σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ οι οικισμοί ολόκληροι δεν έχουν νερό. Σήμερα, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνες σε Σεσθονία και Βόλη για το νερό, στο οποίο βρέθηκαν βακτήρια και βαρέα μέταλλα. Αυτό θέλουμε για το νερό που πίνουμε εμείς στα παιδιά μας. Δεύτερο fake news. Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Ακριβώς το αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύονται ΕΙΔΑΠ και ΙΑΦ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας. Και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΙΑΦ. Τρίτο fake news. Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο. Άλλο ένα ψέμα. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την τοπική συμμετοχή. Οι ΕΙΔΑΠ και οι ΙΑΦ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ίδρυυσης και από κάθε δήμο θα υπάρχει ειδικό συντονιστή. Ερχόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε την τεχνογνωσία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ με την τοπική γνώση των δήμων. Και τέλος, οι εργαζόμενοι των δημοτικών επιχειρήσεων υδάτων και αποχέτευσης θα απολυθούν. Αυτό και αν είναι fake. Εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Ευθύνη μας είναι να το προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του. Όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Και αυτό κάνουμε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα διορθώνω Σταύρος Παπασταύρου. Μπερδεύτηκα με τον κύριο Σκυλακάκη, ζητώ συγγνώμη. Δεύτερον, αφού όλα αυτά είναι έτσι, γιατί φωνάζουν όλοι? Είναι όλοι της αντιπολίτευσης. Είναι όλοι, δεν ξέρω. Γιατί φωνάζουν όλοι? Γιατί εδώ φωνάζουν όλοι. Όχι όλοι από την ΚΕΔΕ, κάποιοι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, εντάξει. Ωραία. Εσείς ό,τι καταλάβετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, για το τι συμβαίνει μέχρι στιγμής για το νερό. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο το θέμα τις επόμενες ημέρες. Γιατί νομίζω ότι καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά να έχουν και μια επιστημονική τεκμηρίωση. Μη λέμε εμείς ό,τι θέλουμε. Εμείς προς το παρόν σας λέμε τι ισχύει με βάση και το ρεπορτάζ και το τι λένε όλοι οι φορείς. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να βγάλεις ένα από το συμπέρασμα για το τι επίκειται. Αλλά από τη στιγμή που λες ότι εγώ θέλω να το κάνω έτσι και να συμφωνείτε όλοι και να είστε μέσα όλοι παιδιά, και οι υπόλοιποι ή όλοι παιδιά λένε όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, είναι αυτό που λέμε βρες το λάθος. Ωραία, θα το δούμε παρακάτω. Φοβάμαι μην το δούμε στις τσέπες μας. Δεν θέλω οπωσδήποτε να πάρω θέση γι' αυτό, αλλά ξέρεις κάτι, όταν έχει καπνό έχει και φωτιά το πράγμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε και σήμερα. Σε λίγο θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Σας το λέω από τώρα σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις να κάνετε, γιατί θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα κάνουμε μια συζήτηση για το περιβόητο ζήτημα των ταυτοτήτων, διότι ξέρετε, πολλοί από εσάς, όσοι έχετε επιχειρήσει να κλείσετε ραντεβού για τις ταυτότητες στο παρελθόν, έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει και ένα deadline εδώ, το οποίο είναι από τις 3 Αυγούστου και μετά. Τι κάνουμε όσοι δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα, πώς κινούνται, πού πάνε, πού μπορούν, πού δεν μπορούν να κινηθούν. Θα σας λύσουμε αυτές τις απορίες σε λιγάκι με τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου των Εσωτερικών. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας. 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber. Έχετε σπεύσει αρκετοί ήδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας πω το τηλέφωνο 212-212-4800 και το email μας onair.papaki alfaradio989.gr. Χριστίνα, Ηλίας, Κυριάκος, ο Βαρκάρης, ο φίλος μας, ο Γιώργης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Εγώ λαμβάνω σοβαρά υπόψη με αυτό που λέτε. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν τα αναφέρω πάντα όλα δεν τα είδα. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για τα μέτωπα που υπάρχουν αρκετά με τις φωτιές αυτήν την ώρα. Δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δεν προβλέπεται να κοπάσουν πριν το Σαββατοκύριακο ίσως. Και υπάρχει και το γνωστό μικροκλίμα που αν έχει 7 μπορεί να γίνει 17 θαμποφόρενο, εκεί που έχει πολύ έντονες φωτιές. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε και ετοιμαστείτε όσοι έχετε ερωτήματα για τα περί των ταυτοτήτων. Εδώ είμαστε να λύσουμε τις απορίες του κύριου Γενικού.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε, μάλλον πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την οποία σας μίλησα νωρίτερα για τις ταυτότητες, εγώ να σας πω κάτι που πρέπει, ότι στα Κρασιά, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Κορινθία και με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Νεμαία, είναι 100% υπεύθυνη για όλα. Δηλαδή, επιλογή αμπελώνων, έλεγχο παραγωγή, σωστή συγκομιδή, διαλογή σταφυλιών, άμεση μεταφορά εινοποιείο, ποιοτικό έλεγχο, εργαστηριακές αναλύσεις. Εκείνοι τρέχουν για όλα αυτά. Εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο να τα καταναλώσετε με μέτρο. When and balance. Ένα πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που σας προνήγγειλα νωρίτερα και έχει να κάνει με τις ταυτότητες. Να καλωσορίσω στην εκπομπή μας τον κύριο Θανάση Παλέμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλησπέρα σας, κύριε Παλέμπα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ψαρίδη. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είπα να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό που λέμε ταυτότητες, γιατί έχουμε και ένα deadline στις 3 Αυγούστου. Να δούμε όμως σε τι αφορά ακριβώς. Θέλαμε τα φώτα σας ως προς αυτό. Δηλαδή, αν μέχρι τις 3 Αυγούστου κάποιος δεν έχει προλάβει να εκδώσει νέα ταυτότητα, για όποιο λόγο, πού μπορεί να κινηθεί και πού δεν μπορεί?
2: Δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με τις παλιές ταυτότητες, δηλαδή τις μπλε ταυτότητες με τους λατινικούς χαρακτήρες, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Η αλλαγή ταυτότητας προκύπτει από μια απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας ότι πρέπει και η ταυτότητα να αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Άρα τι καινούριο έχει νέα ταυτότητα? Έχει ακριβώς τα ίδια βιομετρικά στοιχεία που έχει και το διαβατήριό μας. Εάν παρατηρήσετε στη σελίδα του διαβατηρίου, υπάρχουν μια σειρά από γραμμές από κάτω με κάτι σαν βελάκια.
1: Ναι.
2: Την ίδια ακριβώς γραμμές έχει και η νέα ταυτότητα. Άρα από τη στιγμή που υπάρχουν τα βιομετρικά στοιχεία που χρειάζονται οι υπηρεσίες ασφάλειας κάθε χώρας για να επιτρέψουν την είσοδο ή την έξοδο ενός αλλοδαπού ή ενός πολίτη τους, τα ίδια βιομετρικά που είναι στα διαβατήρια υπάρχουν πλέον και στις ταυτότητες, άρα οι ταυτότητες χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Και αυτό που λέω απαντάει και στο ερώτημα γιατί οι ταυτότητες οι καινούργιες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, τα 10 χρόνια, γιατί όπως και τα διαβατήρια έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και επειδή τα βιομετρικά μας στοιχεία αλλάζουν με το χρόνο, πρέπει λοιπόν να εκδίδουμε, εφόσον θέλουμε η ταυτότητά μας να είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, πρέπει να ανανεώνουμε την ταυτότητά μας σε αυτό το χρονικό διάστημα που μας λέει και η ελληνική αστυνομία.
1: Όσοι δεν έχουν προλάβει να το κάνουν αυτό, απλά δεν μπορούν να ταξιδέψουν ή μπορούν με διαβατήριο?
2: Το διαβατήριο πάντα. Αυτό είναι το κύριο ταξιδιωτικό
1: έγγραφο. Αρκεί και μόνο αυτό. Ωραία.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Το διευκρινίζουμε λοιπόν και αυτό, γιατί έχουμε τέτοια ερωτήματα.
2: Βεβαίως. Το διαβατήριο είναι το ταξιδιωτικό
1: έτσι,
2: έγγραφο.
1: Σωστό.
2: Επίσης να θυμίσω ότι οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υποχρεούνται να έχουν αστυνομική ταυτότητα, αλλά υποχρεούνται να έχουν διαβατήριο.
1: Σωστά. Αν κάποιος χάσει την καινούργια του ταυτότητα και
2: θα δηλώσει αμέσως την απώλεια,
1: όπως και με τις παλιές,
2: και θα επανεκδώσει καινούργια. Η ανανεώσεις ή η έκδοση καινούργιας ταυτότητας ενημερώνει ταυτόχρονα και το MyInfo, το αρχείο δηλαδή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επομένως ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτόματα τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αν έχεις την ταυτότητα την καινούρια στο γνωστό app, το wallet. Αρκεί, υπάρχει, επιβάλλω να δείξεις το hard copy που λέμε, την κάρτα κάπου συγκεκριμένα?
2: Θα σας πω. Για εντός της χώρας η νέα ταυτότητα και σε λίγο και το διαβατήριο που μπορεί να γίνει και αυτό ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα στο wallet, για εντός της χώρας αντικαθιστά το hard copy. Mm-hmm. Αντικαθιστά δηλαδή το φυσικό αντικείμενο.
1: Okay.
2: Εκτός της χώρας όμως δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν υπάρχει ανάγνωση όπως υπάρχει εντός της χώρας. Οπότε θα πρέπει να έχεις μαζί σου ή το διαβατήριο ή την ταυτότητα.
1: Την ίδια την ταυτότητα. Μάλιστα.
2: Ναι. Πολύ, ναι. Πολύ. Αλλά εντός της χώρας το αντικαθιστά. Όπως επίσης με το wallet μπορείς και να ψηφίσεις.
1: Ναι.
2: Με την ταυτότητα στο wallet μπορείς και να ψηφίσεις. Είναι υποχρεωτικό οι εκλογικοί, δικαστικοί αντιπρόσωποι να έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους για να μπορούν να πιστοποιούν μέσω του wallet τον ψηφοφόρο, τον πολίτη.
1: Ωραία. Πολύ συγκεκριμένα αυτά, αρκεί να τα ξέρουν όλοι. Έχετε εικόνα εσείς, αν εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει κανείς ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας, γιατί μέχρι πρότινος όλοι ξέραμε ότι ήταν σχεδόν αδύνατον. Κάποια στιγμή άνοιξε το σύστημα, δημιουργήθηκαν νέα ραντεβού. Καταλαβαίνω όμως ότι στα αστικά κέντρα εξακολουθεί να είναι ένα έτσι δύσκολο.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όπως το λέτε, όσο πάμε πιο αποκεντρωμένα, πιο περιφερειακά, είναι πιο εύκολο. Αυτά βέβαια μπορεί να μας τα πει με αριθμούς και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, έχουμε κάνει συζητήσεις πολλές. Ναι,
2: να πω όμως κάτι. Μέχρι τις 3 Αυγούστου είναι η ταυτότητα καινούργια για να ταξιδέψουμε εκτός Ελλάδος. Ερώτημα. Ισχύουν οι παλιές ταυτότητες εντός Ελλάδος για τις απλές, όπως λέμε, πράξεις εμπιστοσύνης, δηλαδή για την ταυτοποίηση στην τράπεζα, για την ταυτοποίηση σε μια δημόσια υπηρεσία? Βεβαίως ισχύουν.
1: Ισχύουν, ωραία.
2: Μέχρι όμως στις 25 Σεπτεμβρίου του 2027.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 13 μήνες για να αλλάξουμε οριστικά την ταυτότητα.
1: Δεν μπορεί, θα βρούμε το ραντεβού αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι εξάλλου οι Έλληνες είμαστε συγκεκριμένοι που δικαιούμαστε να έχουμε ταυτότητα άνω των 15, είμαστε γύρω στα 7-800. Κάποια στιγμή θα έχουμε
1: βρει το
2: χρόνο. Ακριβώς. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι αν κάποιοι έχουν εκδώσει ταυτότητα πριν πάρουν προσωπικό αριθμό...
1: Ήταν η τελευταία μου ερώτηση αυτή.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται να εκδώσουν νέα με αυτόν πάνω.
2: Στη δεκαετία που θα... ή όποτε που χρειαστεί να εκδώσουν την επόμενη τους ταυτότητα, εκεί θα αναγραφεί ο προσωπικός αριθμός. Προσωπικός αριθμός στην ουσία τι είναι? Ένας αριθμός που αντικαθιστά τους υπόλοιπους. ΑΜΚΑ, ΦΗΜΗ, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό δημοτολογίου. Δηλαδή, αν δεν θυμάσαι έναν αριθμό από αυτούς και θυμάσαι τον προσωπικό σου αριθμό, αν συνδιαλέγεσαι με μια συναλλάσσεσαι ή συνδιαλέγεσαι με μια δημόσια υπηρεσία, λες τον προσωπικό αριθμό και αυτή η υπηρεσία θα βρει ποιο είναι το αφημί σου, το άμκα σου κλπ.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό ακόμα είναι έτσι σε νηπιακό στάδιο χρήση,
2: ναι,
1: του αριθμού.
2: Δεν το έχει ακόμα αυτό ο πολίτης αντιληφθεί και
1: δεν το έχουν ζητήσει προφανώς.
2: Ναι, να πω κάτι, ότι πλέον οι δημόσιες υπηρεσίες, και δεν ξέρω αν αυτό εμπίπτει σε άλλο κομμάτι του ρεπορτάζ, για μια σειρά πλέον από δικαιολογητικά τα αναζητούν αυτεπάγγελτα.
1: Σωστά.
2: Όπως γνωρίζετε, 25 δικαιολογητικά πλέον ο πολίτης κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και η υπηρεσία οφείλει να τα βρει μόνη της. Ας πούμε, για παράδειγμα, το ποινικό μητρό ή το πιστοποιητικό γέννησης. Και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εμείς σαν Υπουργείο Εσωτερικών, στις διαλειτουργικότητες που θα έχουμε με όλους τους άλλους δημόσιους οργανισμούς, για παράδειγμα με την ΙΔΙΚΑ για τις συντάξεις ή την ΑΔΕ για την εφορία, αντί να στέλνουμε αντίγραφα πιστοποιητικών, θα στέλνουμε σετ δεδομένων, όπου εκεί διαφυλάσσονται ακόμα περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, αν μας ρωτάει, ας πούμε, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, αν η κυρία Ψαρίδου είναι πολύτεκνη και πρέπει να πάρει το επίδομα, εμείς απαντάμε ναι, είναι πολύτεκνη, αντί να δίνουμε το πιστοποιητικό με τα ονόματα των τέκνων κλπ.
1: Σωστά.
2: Ή αν πολύτεκνη, αντί να δίνουμε το πιστοποιητικό με τα ονόματα των τέκνων κλπ.
1: Σωστά.
2: Ή αν μας ρωτάει κάποιος.

0: ή 9. Χρειαζόταν να κάνουμε συλλογή ολόκληρη πιστοποιητικών μόνοι μας για να πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία και έτρεμε το φιλοκάρδι μας, μου μας πούνε λείπει και αυτό.
1: Και δεν είναι και πολλά τα χρόνια πίσω σε αυτό που αναφέρεστε.
0: Αυτό σας λέω,
1: χρόνια
0: εγώ
1: είναι,
0: θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι πολλές φορές να έχω ταλαιπωρηθεί με κάτι τέτοια. Και έλεγα μας μισεί το κράτος, δεν μπορεί αυτό. Είναι πολλές εργατόρες ταλαιπωρίας. Να παίρνει άδεια από τη δουλειά σου, να, να συνεννοηθεί και με τον υπάλληλο και άμα έχει τα κέφια, ξέρετε.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι επίσης, τώρα θα πω, η ψηφιοποίηση έχει και ένα άλλο, έχει επίσης άλλη μια παρεπόμενη ωφέλεια. Βγάζει τον πολίτη από τη δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάει αυτοπροσώπως πλέον στη δημόσια υπηρεσία. Έτσι και ο υπάλληλος μπορεί να εργαστεί χωρίς την πίεση του κοινού. Και ο πολίτης δεν χρειάζεται να δαπανά εργατόρες για να πάει.
1: Ακριβώς.
0: Όλα πλέον θα γίνονται ψηφιακά, επομένως και χρόνος κερδίζεται και η ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται και για τον πολίτη αλλά και για τον υπάλληλο.
1: Μάλιστα. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπαλέμπα για αυτή τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
1: Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μπαλέμπας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσοι δεν έχετε κλείσει ραντεβού να βγάλετε νέα ταυτότητα, μην τα αφήνετε και σε τελευταία στιγμή. Έχει περάσει και τελευταία στιγμή, σου λέει 3 Αυγούστου. Άμα θες να φύγεις. Αυγούστου. Αν θες να φύγεις στο εξωτερικό, άμα θες να μείνεις εδώ, σε παίρνει λίγο ακόμα να περιμένεις. Για πήγαινε να κλείσεις όμως ραντεβού, να δεις πότε θα σου δώσει ημερομηνία το αλφα-τάφ που σε ενδιαφέρει ή και το λίγο πιο μακριά γίνεται. Δεν πρέπει να πηγαίνεις οπωσδήποτε εκεί που ανήκεις. Δηλαδή που μένεις εσύ κέντρο Αθήνας. Πήγαινε και στο Μαρούσια άμα βρεις ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Άμα έχεις κέφι για βόλτα. Το λέω γιατί τώρα είναι καλοκαιράκι, έχουν αδειάσει, λέμε τώρα κάπως, οι δρόμοι. Αν βρεις και κανένα απογευματινό ή κανένα Σάββατο, λέω αν. Κάνε τον κόμπο και πήγαινε να τελειώνεις, γιατί μετά ξέρω. Μπορεί να σου κάνει δώρο Αλφα Ρέντιο 989 να ταξίδι στο εξωτερικό. Να τρέξεις μετά και να κλαις που δεν έχεις καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, άντε πάμε μουσική.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, έχετε στείλει τα άπειρα μηνύματα σήμερα και για το θέμα των ταυτοτήτων. Νομίζω, Ηλία, σου απαντήσαμε ως προς αυτό με τον προσωπικό αριθμό. Δεν το ζητάει κανένας, έχεις δίκιο. Γιατί άστο, το βρήκαμε, υπάρχει, το φτιάξαμε. Όταν θα έρθει η ώρα, κάτσε γιατί έχω και επισκέψεις. Γιώργος Ατραφίλια.
5: Κανείς.
4: Είμαι καλά, περίμενε ένα λεπτάκι. Πολύ όταν θα μας το ζητήσουν, θα το έχεις έτοιμο όμως, βρε Ηλία. Αυτό. Καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ αέρας και πολλές φωτιές. Και αν θυμάμαι καλά, μας έχεις πει εδώ και μέρες ότι αυτός ο αέρας δεν θα κοπάσει γρήγορα. Δεν θέλει να μου απαντήσει τώρα, γιατί βάζει αθόρυβο το κινητό για να μην αρχίσουμε, μην έχουμε...
5: Μπράβο!
4: Για να μην μας αποσπάει τίποτα.
5: Για να με απειλάψεις.
4: Να σε απολαύσω, ναι.
5: Λοιπόν, ναι, έχουμε πολύ αέρα σήμερα. Έχουμε πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Αυτό είναι περίπου πάνω από 10 μποφόρ είναι αυτά. Απλά τις ρηπές τις μετράμε με χιλιόμετρα ανά ώρα. Εν πάση περιπτώσει.
4: Έβλεπα νωρίτερα, συγγνώμη Γιώργο,
5: ναι,
4: ένα ρεπορτάζ από το Ρέθυμνο, μια συνάδελφος, η οποία εντάξει είναι και λίγο αδυνατούλα. Την έπαιρνε ο αέρας, δεν μπορούσε να κάνει το stand-up ναι, ναι, που λέμε.
5: Η Ελένη Σάθογλου.
4: Δεν ήταν η Ελένη, δεν ήταν δική μας. Ήταν άλλη συνάδελφος από άλλο
5: κανάλι.
4: Αλλά και η Ελένη είναι αδύνατη. Απλά δεν την είδα σήμερα. Είδα μία άλλη συνάδελφο, νομίζω πρέπει να ήταν από την κρατική τηλεόραση, που. Την εξαφάνιζε, έφευγε από το πλάνο. Δεν
5: έχει
4: μπορούσε να σταθεί.
5: Εκεί υπάρχει ένα. Στις νότιες πρόποδες του όρους Κέδρος, εκεί υπάρχει φωτιά στο Ρέθυμνο, στα νότια της Κρήτης. Υπάρχει λοιπόν ένα όρος εκεί, το οποίο δημιουργεί καταβάτες ανέμους. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι ρηπές. Αυτοί οι άνεμοι λοιπόν έρχονται από τα βουνά και επιταχύνονται και θερμαίνονται, με αποτέλεσμα να πέφτουν στους πρόποδες, όπως αυτά τα χωριά, με μεγάλες εντάσεις.
4: Ναι, ναι.
5: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτούς τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε γενικότερα, έτσι. Είναι όλη η Ελλάδα, ειδικά που να δεις το χάρτη, όλη η Ελλάδα είναι σε επικινδυνότητα, εκτός από τα βόρεια κομμάτια, και η Αττική είναι μέσα σε Πορτοκαλί, στην Αγιαρμό, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες. Το θέμα το εξής τώρα, ότι σήμερα είναι Πέμπτη και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα δεν φαίνεται να εξασθενούν και τη νύχτα τα μελτέμια.
4: Και
5: δηλαδή,
4: το βράδυ.
5: Μπράβο. Oh. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή,
4: ναι, είναι το δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να πετάξει
5: προφανώς
4: αεροπλάνο να κάνει κατάσβεση.
5: Ναι.
4: Έχει και αυτά τα μποφόρ.
5: Ναι, ναι,
4: και... που σημαίνει θα καίει πολύ.
5: Είναι δυσμενείς συνθήκες. Λοιπόν, δηλαδή για πάνω από 60 ώρες, ας πούμε, θα έχουμε μελτέμια με αμύωτη ένταση. Σήμερα και αύριο θα είναι μεγαλύτερες εντάσεις. Το Σάββατο έδειχνε να εξασθενεί από το απόγευμα, ωστόσο θα καθίσει όλη την ημέρα. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπροστά μας τρία δύσκολα 24 ώρα, ειδικά για το Ρέθυμνο, γιατί νομίζω το Πλωμάρι η φωτιά πάει πολύ καλά.
4: Ναι, πάει καλύτερα.
5: Στην
4: πάει
5: Πάρο
4: καλύτερα
5: και στην Άνδρο, από τη διαπέση που κάνεις ρεπορτάζ.
4: Πάρος και Άνδρος, η Πάρος έχει αναζωοπήρωση, η Άνδρος έχει νέα φωτιά. Έχει και 112 στους κατοίκους να προσέχουν, να μετακινηθούν κτλ. Και βέβαια στο Ρέθυμνο
5: που γίνεται Και στο γήπεδο έχει σταματήσει.
4: Και εκεί είναι ελεγχόμενο το πράγμα. Προς
5: άρα λοιπόν έχουμε πάρο Άνδρο και Ρέθυμνο που σε αυτές τις περιοχές συγκεκριμένα τις επόμενες ώρες δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι, θα έχει πολύ αέρα και αύριο θα έχει πολύ αέρα μέχρι και το Σάββατο στις τρεις περιοχές.
4: Αυτός ο πολύς αέρας εδώ μεταξύ και το πρωί εμποδίζει τις αεροσκάφη να κάνουν ρήψεις. Δεν είναι μόνο το βράδυ.
5: Ναι,
4: έχει αυτά τα μποφόρ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να επιχειρήσουν τα εναέρια.
5: Και όχι μόνο επιχειρήσουν.
4: Ό,τι έχουν από επίγειες.
5: Και επειδή έχω και φίλους πιλότους, μου λένε δεν μπορούν να κάνουν και προς θαλάσσιο για να πάρουν νερό όταν έχει μεγάλο κυματισμό.
4: Ναι, όχι, καμία δράση.
5: Δυσκολεύονται και εκεί δηλαδή.
4: Ναι, για σκέψου. Λοιπόν, στο παρελθόν έχουμε και ατυχήματα που έχουμε.
5: Και τα παιδιά τα νέα τώρα, άστο είναι.
4: Με κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
5: Λυπηρό, παιδιά, λυπηρό αυτό το πράγμα με τις φωτιές. Τις φωτιές όμως δεν τις βάζουν. Δεν τις βάζει ούτε ο αέρας ούτε η κλιματική αλλαγή. Τις βάζει κάποιος, έτσι. Η απαμέλεια θα είναι.
4: Μπράβο. Αυτό έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής.
5: Το ότι υπάρχει ένα περιβάλλον πιο έτσι ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση και την δημιουργία και την γιγάντωση των πυρκαγιών, προφανώς. Αλλά.
4: Ναι,
5: δεν νομίζω να πω σήμερα. Ναι, εγώ δεν έχω στην ψυχολογία.
4: Όχι, και ούτε εγώ θέλω. Μόνο Βαρκάρη θέλει.
5: Βαρκάρη μου αύριο.
4: Αύριο θα έχει ένα εκδοτικό.
5: Αύριο θα πούμε, μωρέ, να πούμε την Παρασκευή.
4: Θα πούμε ένα δυνατό.
5: Θα πούμε ένα δυνατό αύριο. Λοιπόν,
4: εδώ και γιατί η Ελλάδα και εσύ θες σαν εκδοτό.
5: Εντάξει, που και αυτό.
4: Είναι και μια συνήθεια.
5: Δεν το λέει από θέμα. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι, σου λέει εντάξει.
5: Ο Παπακοσταντίνο χθες την συναυλία την διέκοψε.
4: Δεν διέκοψε.
5: Ήμουν καπνογόνα.
4: Παρακάλεσε όσους έχουν ανάψει καπνογόνο να το σβήσουν, γιατί λέει παιδιά, δίπλα και εγώ είμαστε. Σβήστε τα αυτά.
5: Α, λόγω της φωτιάς ή λόγω του πανηγυρισμού.
4: Λόγω και της φωτιάς.
5: Και της έκστασης.
4: Λόγω και της κατάστασης. Σου λέει δεν μπορεί να καίγεται το διπλανό χωριό και εσύ να ανάβεις καπνογόνο. Είναι και λίγο κάπως αυτό. Ωραίος.
5: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι διέκοψε.
4: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Όχι. Κάποια δευτερόλεπτα διέκοψε. Να πει αυτό και συνέχισε.
5: Την ανέβαλε. Όχι.
4: Όχι.
5: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω.
4: Θες να μας πεις και για τις επόμενες ημέρες ότι μας είναι γνωστός τώρα.
5: Λοιπόν, την Κυριακή.
4: Οι αέρδες είναι αέρδες.
5: Την Κυριακή θα πέσουν. Πότε έχουμε 1η Αυγούστου.
4: 1η Αυγούστου.
5: Έχουμε την Παρασκευή, πώς έχουμε αύριο. Αύριο έχουμε
4: 31. Αύριο έχουμε 31. Άρα μεθαύριο.
5: Σάββατο, λοιπόν. 1η Αυγούστου, Σάββατο. Λοιπόν, ο μήνας θα μπει. Μάλλον ο μήνας υπόψη θα μπει με αέρα. Την Κυριακή και μετά. Πέφτουν τα μελτέμια, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
4: Πολύ.
5: Θα είναι ζεστό το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μετά τις 5-6 επιμένει τάση για πιο ζεστές συνθήκες. Ίσως να έχουμε καύσωνα εκεί. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω ακόμα. Δεν συγκλίνουν τα προγνωστικά στοιχεία για να μπορώ να πω με σιγουριά ή μια καλή εκτίμηση για τότε. Πάντως η τάση είναι σχεδόν ξεκάθαρη ότι μετά την Κυριακή αυτή που θα πέσουν τα μελτέμια θα πάμε σε πιο ζεστές καταστάσεις και για αρκετές ημέρες.
4: Α, ναι,
5: δηλαδή
4: θα
5: πάμε, νομίζω ότι ο μισός Αύγουστος θα είναι ζεστός.
4: Τόσο πολύ.
5: Ναι.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άργησε. Ήρθε όλο μαζί όμως.
5: Ξαναλέω, δεν μπορώ να πω αν θα γίνει καύσωνας ή θα είναι παραταμένη ζέστη, έτσι. Φαίνεται ότι θα είναι παραταμένη ζέστη.
4: Μεγάλη διαφορά, ξέρεις, δεν έχουν αυτά. Εντάξει, σε αυτόν που το ζει κάθε μέρα το αρκετά ζεστό.
5: Συμφωνώ, μωρά, αλλά και
4: τι 39-40.
5: Συμφωνώ, αλλά άμα έχει τώρα. Καλά, προφανώς εκεί έχεις δίκιο. Αλλά οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι δύσκολες.
4: Άμα πάει 45, προφανώς.
5: Ανάβεις κλιματισμό το βράδυ.
4: Συνήθως ναι.
5: Εγώ αυτές τις μέρες καθόλου.
4: Α, χθες δεν άναψα που είχε τον αέρα. Είχε ωραίο αέρα.
5: Ναι. Βάζω λίγο ανεμιστήρα εγώ βέβαια.
4: Δεν βάζω τίποτα όταν έχει αέρα.
5: Εγώ βάζω και ανεμιστήρα. Εσύ βάζεις ανεμιστήρα. Εγώ χωρίς ανεμιστήρα δεν μπορώ.
4: Εγώ πάλι δεν μπορώ με ανεμιστήρα.
5: Δηλαδή και κλιματισμό να ανάψω.
4: Α, θα βάλεις και τον.
5: Οπωσδήποτε ανεμιστήρα.
4: Τι σετ είναι αυτό τώρα.
5: Γιατί τον διαχέει τον κρύο αέρα παντού.
4: Ναι.
5: Και μ' αρέσει.
4: Περίμενε.
5: Φυσάει κρύο δηλαδή.
4: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Γιατί ο καθένας έχει τα θέματα του και το πει. Όταν
5: ανάβεις. Για σένα.
4: Θα σου μιλήσω για μένα τώρα. Όταν ανάβεις τον ανεμιστήρα, έχεις δεν έχεις το κλιματιστικό. Δεν σε πονάει το δέρμα σου από αυτό το πράγμα.
5: Πρόσεξε,
4: που δημιουργεί το επιφανειακό.
5: Άκου τι κάνω.
4: Για πες τι κάνεις.
5: Υπάρχουν δύο κόλπα. Το πρώτο κόλπο είναι να μην κινείται ο ανεμιστήρας. Να μην είσαι αντικός.
4: Κινείται προφανώς.
5: Όχι, να μην είσαι αντικός. Μπράβο.
4: Έχεις ψωνίσει.
5: Ο δεύτερος είναι κανόνας πολύ σημαντικός. Δεν με χτυπάει στο σώμα. Με χτυπάει στα πόδια. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
4: Μισό λεπτάκι. Να το πιάσω λίγο γιατί.
5: Με χτυπάει δηλαδή μέχρι το μυρό. Δεν με χτυπάει στο πρόσωπο.
4: Σε χτυπάει μέχρι το μυρό, αλλά δροσίζεσαι ολόκληρο.
5: Ναι, γιατί μέχρι και πάνω, άρα θα λίγο. Με πιάνει.
4: Αυτό πώς το καταφέρνει. Δηλαδή, με τι μυρογνωμόνιο έχει βάλει.
5: Έχω βάλει τα δικά μου που κάνει Κύπρο, που θα αφαιρέσει. Μυρογνωμόνιε, τι γωνίε. Φυσικό σήμερα.
4: Έλα μία σπίτι, σπίτι να το κάνουμε αυτό το κολλό.
5: Μην το βάζει πάνω σου. Ντουργρού. Από τη μέση και κάτω.
4: Να χτυπάει. Στα πόδια.
5: Τα πόδια
4: και. Μέχρι γόνατο.
5: Ναι, και κοίταξε.
4: Μέχρι γόνατο.
5: Όχι, και λίγο και πάνω. Μην νομίζει ότι άμα χτυπάει τα πόδια δεν θα έρθει καθόλου αέρα πάνω σου.
4: Εγώ έτσι νομίζω.
5: Όχι, γιατί θα χτυπάει και θα έρθει. Με ανάκλαση.
4: Θα κάνει γκέλ.
5: Θα κάνει γκελάκια, ωραίο γκελάκι.
4: Και αυτό ισχύει.
5: Πολύ σημαντικό.
4: Περίμενε, ρε παιδί.
5: Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Μην το πείτε πουθενά, παιδιά.
4: Να σου πω, είναι πολύ σαν τον κόλπο με το αυτοκίνητο.
5: Δηλαδή, εγώ για την καθημερινότητά μου. Το πρωί σηκώνομαι. Κάνω τρεις φορές την πόρτα έτσι.
4: Όταν
5: κοιτάω το βράδυ.
4: Τη μέρα που το
5: έκανα.
4: Είδα τέσσερις κάτω που το κάνα. Δεν τους ρώτησα βέβαια αν είχε αποτέλεσμα. Γιατί.
5: Για το κάνανε.
4: Γέλασα. Τι το κάνανε, αφού δεν το είπαμε εμεί, δεν το κάνουνε.
5: Μετά πήγανε χαμογελαστή, τι βρίσκανε.
4: Δεν περίμενα, έφυγα εγώ σφαίρα, είχα δουλειές.
5: Όχι, είναι σημαντικό αυτό.
4: Αλλά τώρα τους βλέπω να κάνουν και το κόλπο με τον ανεμισίδα σα.
5: Συγγνώμη, το έκανες εσύ αυτό.
4: Ποιο?
5: Με το αμάξι το έκανες και εσύ μου πες. Είσαι αποτέλεσμα.
4: Όχι,
5: δεν σου πω ότι φορεί μπήκε με τα κέντα μέσα.
4: Έχει και τα σύμπαν, το ξέρει αυτό.
5: Γιώργο. Ποιο παιδί μου, τι.
4: Ήρθε Γρηγόρης Ψαριανός, μεγαλώνει. Υπάρχει,
5: υπάρχει ένα τρόπο. Έχω βρει ένα. Υπάρχει ένα τρόπο.
6: Είναι αγριεμένο, σε βλέπω.
4: Πολύ μεγάλο. Άκουσε με Γρηγόρη. Εσύ τον τζιγκλάει.
5: Υπάρχει ένα τρόπο αποδεδειγμένα επιστημονικά που μπορεί να δροσίσει το αυτοκίνητο πριν μπει και ανοίξει το κονδύσιμο.
4: Όταν έχει κάψει
5: να φύγει από τη λάβα.
6: Με λάσκα να το βρέξει.
5: Όχι. Άκου τι κάνει.
6: Έχει μαζί σου ένα φορητό.
5: Όχι.
6: Ψεκαστήριο.
5: Άκου, πολύ σημαντικό. Ανοίγεις το παράθυρο πίσω από το συνοδηγό.
6: Μάλιστα.
5: Το ανοίγεις.
6: Δηλαδή πίσω δεξιά.
5: Πίσω δεξιά. Το έχεις ανοιχτό. Βγαίνεις, είσαι έξω από το αμάξι και ανοίγεις την πόρτα του οδηγού και την ανακοκλείς τρεις φορές.
4: Φυσερό τύπου. Βεντάλια.
5: Τρόμπα.
6: Οπότε κάνει κύκλο αέρα και φεύγει ο καυτός.
5: Και φεύγει από πίσω.
6: Το παραδέχεσαι. Τι. Ξεκινάω με τα τέσσερα παράθυρα ανοιχτά.
4: Κόλαση,
5: μην κάνεις δουλειά. Αν το κάνεις αυτό, αν το κάνεις αυτό, ο αέρας ο μέσα δεν φεύγει.
6: Πώς δεν φεύγει?
5: Δεν φεύγει, γιατί τον πλασματικώνεις.
6: Με τα τέσσερα παράθυρα.
5: Με τα τέσσερα, του έφτανες ένα.
4: Εδώ είναι
6: μπορεί να ανοίξει το πίσω δεξιά και τον μπροστά αριστερά.
5: Έτσι είναι, κανείς ρωή. Έτσι κανείς ρωή. Okay.
4: Εντάξει, το βρήκαμε.
6: Το κρατάμε αυτό, σύντροφοι.
4: Κρατήστε το, αυτά. Γιατί αυτά είναι συμπυκνωμένη γνώση. Δεν θέλω.
5: Ωραία, τη βγάλαμε.
4: Λοιπόν, όχι, τον ανεμιστήρα, εγώ θα το δοκιμάσω.
6: Είναι τέτοια, δεν τη βγάζουμε, συντρόφοι.
4: Πλάκα κάνει. Ναι. Εγώ τι το έχει στείλει ολόκληρη είναι ο τσατρεφίλιο. Μόνο τον καιρό πιστεύει ότι έχετε να μου πει. Ανέκδοτα λέει.
5: Χαμό
4: ψυχά μα λέμε. Συνταγέ λέμε από την Κεφαλονιά. Λέω εγώ από την πόλη.
5: Βέβαια παίρνω κάτι παραπάνω.
4: Αύριο θα κάνουμε.
5: Παίρνω κάτι παραπάνω. Δεν πάω.
6: Που μου κόψανε εμένα.
4: Κοστίζει,
5: εγώ τα παίρνω.
4: Στα τραφίλια, δεν είναι εδώ. Γιώργο μου, πολύ ευχαριστώ. Φύγαμε, πάλι over πήραμε. Λοιπόν, αύριο, τρεις και κάτι πάλι κοντά σας, τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Μετά πάμε και λίγο διακοπές εμείς, όχι όλοι οι άλλοι. Εδώ θα είναι, να σας τα λένε. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ με όλα τα τελευταία νέα και αμέσως μετά ακούσατε. Γρηγόρης Ψαριανός, δίωρος απολαυστικός. Γεια χαρά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα και προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Νέα αιστεία φωτιάς πριν λίγη ώρα σε χορτολιβαδική έκταση πλησίων της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν με δυσκολία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε ακόμη μια εκένωση προχώρησαν οι αρχές. Πριν λίγη ώρα, το 112 τοπίο εστάλει ενημερώνει όσους βρίσκονται στην περιοχή Λευκόγια να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ασώματα. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη ώστε να συνδράμουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Νέα εστία πυρκαγιάς και στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Νέο 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Αλική, ενώ προηγουμένως οι κάτοικοι κλήθησαν να κενώσουν το άσπρο χωριό προς τον Δριό. Οι αναζωπηρώσεις εκδηλώθηκαν στις περιοχές Καμαρίου, Τρυπητής και Φάραγκα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και το νησί αποτελεί μέχρι το Σάββατο περιοχή υψηλής επικινδυνότητας εξαιτίας της έντασης των ανέμων. Πυρκαγιά έχουμε και στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Πλέον ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ στο σημείο. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου. Και σε αυτή την περίπτωση εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπηρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έως και τις 29 Οκτωβρίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί εξώδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περίβολια Ρεθύμνου. Θρήνος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του εχθές κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ειδική μνήμα έκανε ο Πρωθυπουργός στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται για μια σημαντική δομική αλλαγή που βάζει τέλος στον πολυκερματισμό στη διαχείριση του νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα του, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών σύμφωνα με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε ιστοσελίδα. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου της Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του Β' προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: λουλουδιασμένη νητιά και η κοντούλα λεμονιά δεν μαράθηκαν, καήκανε. Τι να κάνει η ποταμιά το παπάκι.
1: Παλαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
0: Μας ματιάσαμε τόσες μέρες, λέγαμε την γλιτώσαμε φέτος από τις φωτιές, την γλιτώσαμε από τις φωτιές, δεν έχουμε ατέλειωτες καμένες εκτάσεις όπως κάθε χρόνο, όπως πέρσι, πρόπερσι, κάθε χρόνο. Φέτος την γλιτώσαμε με τα ντρόουν και με την επιφυλακή των πυροσβεστικών σωμάτων και των τοπικών αρχών κτλ. Είχαμε μια καλή πρόληψη και προστασία της καύσιμης ύλης της χώρας, όμως αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, τις τρεις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, ίσως χτύπα ξύλο, μακάρι όχι, και τις πρώτες του Αυγούστου, τα κάναμε μαντάρα.

τυχαίο τα δέντρα και χτίζω μεζονέτες, χτίζω βίλες με πισίνες, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις, κάνω διάφορα ό,τι μπορώ να κάνω ή απλώς τα καίω γιατί είμαι ηλίθιος. Γιατί κάνω οξυγονοκόλληση με 9 μπουφόρ, να πούμε, και 40 βαθμούς θερμοκρασία. Γιατί καπνίζω τα μελίσια ή κάνω ό,τι άλλο μου καπνίσει. Και καίμε τα δέντρα, καίμε τους θάμνους, καίμε τα πουρνάρια, καίμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε κάψει και όλους τους σταθμούς διαχωρισμού, επιλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 14 τέτοια κέντρα από συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων. 14 έχουν υποστεί εμπρισμούς ως τώρα. Έχουν υποστεί εμπρισμούς. Μια κουβέντα είναι. Αυτοαναφλέγονται.

θρηνό με δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Δύο κριτικά παλικάρια, δύο κριτικούς παλικάρια 28 και 25 και 58 χρονών. Έγιναν σήμερα οι κηδείες. Θρηνούμε και ένα πυροσβέστη που μακριά από τις φωτιές, αλλά εν ώρα υπηρεσίας έχασε τη ζωή του από βιολογικά αίτια, από ασφυξία, από τους καπνούς, από καρδιακά προβλήματα, αναπνευστικά, δεν ξέρουμε ακριβώς από τι. Τρία τα θύματα ως τώρα από τις φωτιές των τελευταίων τριών ημερών, που είναι τρομακτικές και δεν είναι μόνο στην Πάρο που λέγαμε χτες, δεν είναι μόνο στο Γήθιο, δεν είναι μόνο στο Πλωμάρι της Λέσβου, δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο, είναι και στο Λασίθι, είναι και στην Κάλυμνο, παρακαλώ, πριν από λίγο, είναι σε πάρα πολλά μέτωπα, μικρά και μεγάλα, στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις φωτιές που δεν τις πρόλαβες τα πρώτα 10 λεπτά, ένα τέταρτο, γιατί αν τις προλάβεις το πρώτο μισάωρο κάτι γίνεται, αλλά αν δεν τις προλάβεις και οι άνεμοι τρέχουν με 120 χιλιόμετρα την ώρα και έχουμε 8 και 9 μποφόρ ή και 7 να έχουμε σε τοπία όπως είναι η Πάρος ή τα νησιά των Κυκλάδων ή η Κάλυμνος ή ακόμα και εδώ οι δικές μας περιοχές. Λέγαμε χτες ότι έχουμε κάψει την Κεφαλονιά 30 φορές, τη Θάσο, την Σαμοθράκη, την Κάρπαθο, τη Σάμο, τη Λέσβο, τη Χίο. Επανειλημμένως πάρα πολλές περιοχές Πελοποννήσου, Ηλία, Αρκαδία, τα γνωστά πριν από χρόνια και πέρσι και πρόπερσι αρκετές φορές, όλη την Εύβοια 500 φορές γύρω γύρω, βορρά και νότο, και συνεχίζουμε ακάθεκτη ή ακάθαρτη. Οι πιο πολλές φωτιές, λέει, είναι εξαμελίας. Τον κακό του στον καιρό. Δεν υπάρχει αμέλεια. Δεν υπάρχει εξαμελίας. Όταν ο ηλίθιος κάνει οξυγονοκόλληση ή σκίζει λαμαρίνες με μεταλλικό δίσκο, με σπινθήρες και όλα αυτά όλες αυτές τις δραστηριότητες μέσα σε ένα περιβάλλον ξερό, χωρίς πολλές βροχές τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, χωρίς υγρασία και με 7 και 8 μποφόρ ανέμους ή και με 5 και με 6, ξαναλέω, όταν κάνεις δουλειές με καπνιστήρια και με φωτιές και με μικρές φωτίτσες, να ψήσεις τίποτα μπριζολάκια ή να κάψεις κάτι ξερά χόρτα που τόσο χρόνια τα μαζεύεις και τώρα βρήκες την ώρα να τα κάψεις, ή να κάνεις, είπαμε, οξυγονοκόλληση και δουλειές με τροχό, ηλεκτρικό τροχό που κόβει λαμαρίνες και σίδερα μέσα στην ξεραΐλα και στους έντονους ανέμους, πρέπει να είσαι κατευθείαν να σου φορέσουν την μπλούζα, την άσπρη ρόμπα με τα μανίκια πίσω και να πας κατευθείαν στο συνεργείο, στο άσυλο. Δεν είναι αμέλεια αυτό, είναι εγκληματική δραστηριότητα. Ας αφήσουμε στην άκρη τους από επάγγελμα εμπριστές, οι οποίοι είτε θέλουν να χτυπήσουν τις τοπικές αρχές, είτε θέλουν να προβοκάρουν τις κυβερνήσεις, είτε θέλουν, είναι πυρομανείς και ψυχανόμαλοι, είτε θέλουν να δούνε τι κάνουν οι πυροσβεστικές και τους αρέσει να ακούνε τα πίου πίου και να βλέπουν τα φανάρια, τους φάρους των πυροσβεστικών τη νύχτα. Είναι ψυχανόμαλοι άνθρωποι, άρα είναι για το άσυλο. Δεν έχει αμέλεια στη μία περίπτωση, και στην άλλη που είναι εμπρισμός ηθελημένος και κατ' εξακολούθηση μάλιστα, νομίζω μήπως να ξαναφέρουν τις γκυλοτίνες. Τις γκυλοτίνες ούτε κρεμάλες δεν έχουμε. Ξέρω εγώ, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ψυχασθενείς και οι ηλίθιοι που κάνουν δουλειές με φωτιές μέσα στο ξερό
και το περιβάλλον το ξέρω με τους τεράστιους απέραντους εκπληκτικής έντασης ανέμους, είτε αυτούς που βάζουν φωτιά έτσι για την πλάκα τους ή για την ψυχασθενία και τη μανία τους και τη μαλακία που τους δέρνει. Έχουν πιάσει, λέει, 350 από την αρχή της χρονιάς, που είτε εξ αμελίας είτε εκ προθέσεως υπήρξαν οι αιτίες, οι υπέτειοι που ξεκίνησαν μεγάλες φωτιές. Και όλοι αυτοί είναι ακόμα έξω. Έξω κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δίπλα μας. Μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι ο Θάνος ο Μπούπας απέναντι. Τίποτα. Και είναι μερικοί που τους έχουν πιάσει 5 φορές, 6 φορές και είναι ακόμα έξω, κανονικά. Κυκλοφορούν και συνεχίζουν το έργο τους. Ακούσαμε λίγο του Τζιμάκο στην αρχή με τον νέο Έλληνα που καίει τα δέντρα κλπ. Κλπ. Που είναι Αμερικανάκι, αλλά του αρέσει και ο Μητροπάνος, όπως όλους μας που είμαστε και Αμερικανάκι και μας αρέσει και ο Μητροπάνος. Ακούσαμε λίγο τον Τζιμάκο στην αρχή. Καλή του ώρα και που είναι και ο Βασίλης Καζούλης, ο φίλος μου από τη Ρόδο.

0: κάτι να γυαλίζει. Μακάρι να είχαμε μερικά πράγματα να τα βλέπουμε έτσι γυαλιστερά και ωραία και να τα ευχαριστιόμαστε, αλλά να μην έχουν τη λάμψη της φωτιάς ή της βλακείας. Όπως έγραψε και ένας φίλος, ο Νίκος, τι θα πει, λέει, πιάνει τον άλλο και λέει με το ηλίθιο ύφος, το ανοιχτό το στόμα και τα θολά, το θολό το βλέμμα και τα βοηδίσια για μάτια, λέει, α, δεν το σκέφτηκα, δεν το σκέφτηκα. Του λένε, ρε, εσύ τώρα βρήκες να κάνεις οξυγονικό, α, δεν το σκέφτηκα. Πάρ' τον, παιδί μου, τύλιξέ τον με την άσπρη ρόμπα και τα μανίκια πίσω και βάλ' τον στο συνεργείο να το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Βάλ' τον στο συνεργείο, στο, ξέρω εγώ, φαλαρτζίδικο, στο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, κάπου κάπου θα υπάρχει μια ειδικότητα. Γιατί οι ψυχίατροι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξαμελίας, λέει. Τον κακό σας τον καιρό. Εξαμελίας. Δεν φταίνε αυτοί οι αμελείς, οι λήθιοι, βλακέντοι και καθάρματα. Φταίει η πολιτεία που δεν τους... Πώς να το πω. Πώς να το πω. Να φωνάξει τους γιατρούς με τις άσπρες ρόμπες. Τα συνεργεία αποκατάστασης ηλιθίων. Αν και υπάρχει τέτοια ειδικότητα, σώνει το ηλίθιος και ο βλάκας. Δεν νομίζω. Οπότε χώσταν μέσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Για το γόνατο,
8: Αρθρολέν.
7: Για τη μέση,
8: Αρθρολέν.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Αρθρολέν.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τάκης και Μπούμπης. Και Θάνος Μπούπας. Και Γρηγόρης Ψαριανούπας. Και θα μείνουμε μαζί ως τις 4. Αλφα Radio 989. Τα καράβια μου καίω, λέει ο Νίκος Πορτοκάλλος μου τώρα, και μάλλον ό,τι καράβια καλά είχαμε, μάλλον τα έχουμε κάψει ήδη. Εδώ έχουμε κάψει το ακατί και το πάνω του, τον εγκέφαλο. Έχουμε κάψει φλάτζες, τώρα και με πουρνάρια, ό,τι βρούμε. Εξαμελίας βέβαια.

0: Αναζωπυρώσεις, λέει, στη φωτιά, στη μεγάλη φωτιά που έκαιγε την Πάρο, την πλευρά που είναι απέναντι από την Αντίπαρο, από την Πούντα δηλαδή, στο αριστερό μας χέρι, από πάνω από το δρόμο μέχρι πολύ κάτω, προχωρώντας. Μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη φωτιά ήταν εκεί, που ξεκίνησε από μια χωματερή, από χωματερές και χαβούζες εναπόθεσης σκουπιδιών παντός τύπου, από μας τους ίδιους που τα πετάμε όπου βρούμε, και επίσης και από εμπρισμούς σε σταθμούς ανακύκλωσης που έχουν γίνει 14 επισήμως, έχουν ανακοινωθεί, αλλά είναι πάνω από 20 στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, στη Θεσσαλονίκη, στο Ερόκαστρο, στην, τώρα και ένας σταθμός πήρε φωτιά χτες, και σήμερα λέει ότι οι φωτιές είναι στη Λέσβο, στην Κάλυμνο, στο Γήθιο, στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλο στο Λασίθι, στην Κορινθία, και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αυτή τη γελιότητα, με αυτή την αθλειότητα, με αυτήν την ανεπανάληπτη και απροκάλυπτη εξαμελίας μαλακία μία, δηλαδή απίστευτη ανευθυνότητα γελίων ατόμων. Πως επαγγελματίες, κανονικοί επαγγελματίες, εμπριστές, εγκληματίες και δολοφόνοι θα έπρεπε να μπουντρουμιαστούν, να μπουζουριαστούν ή να οδηγηθούν σε ένα είδος, πώς να το πούμε, επισκευής, ρε παιδί μου, να τους κάνουν μια λοβοτομή, ξέρω εγώ, συνιστάτε, συστήνετε.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως
0: το... Κι αν δεν συστήνετε και δεν συνιστάτε, κάπως να το σκεφτούμε κάτι παρεμφερές ή κάτι παρεμφερή, όπως λένε, κάτι πιο μορφωμένοι. Να βρούμε ένα πράγμα πιο παρεμφερή. ...69-47-989-989... το αριθμό του Viber για τα μηνυματάκια σας. Φιλιά, χαιρετίσματα στους μηνυματίες, αυτούς που ήδη μας έχουν στείλει μηνύματα. Ο Νέαρ at alfaradio989.gr είναι το mail. Αν θέλετε να ακούσετε ζωντανά το σταθμό και προηγούμενες εκπομπές, επόμενες δεν μπορείτε να ακούσετε ακόμα, αλλά αν θέλετε να ακούσετε τις τρέχουσες ή τις προηγούμενες, www.alfaradio989.gr. Αυτά προς το παρόν. Α, και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, αν κάτι θέλετε να μας πείτε στα γρήγορα και προφορικά. Ένα τηλεφωνικό μήνυμα. Μεταφορέ ο Μίτσος, ο Μίτσος ο Πουλικάκος.

0: για δύο πιάτα φασουλάδα λαδερή καλοκαιριάτικο. Έχω μαζέψει τις εφημερίδες εδώ σήμερα και τις χθεσινές, έχω δύο πακέτα, χθες προχθές και τις σημερινές, και είχα σημειώσει, είχα κυκλώσει πραγματάκια να σας πω. Όπως τις βλέπω έτσι τις εφημερίδες, το πακετάκι όλο τριών ημερών εφημερίδες είναι περίπου 10 πόντους σε ύψος, μετασυγχωρήσεως. Είναι σε ύψος 10 πόντους μετασυγχωρήσεως, για να τα πούμε σωστά. Όπως τις βλέπω και όπως τις έχω τοποθετήσει και ταξινομήσει, έτσι θα τις αφήσω. Έτσι, δεν μπορεί να ασχοληθώ. Μόνο θα σας διαβάσω 2-3 πρωτοσέλιδα σημερινά. Η εφημερίδα των Τσιπριστών λέει: «Ο πολιτισμός εάλλο». Δηλαδή, αλώθηκε, αλώνεται, απαλωτριώνεται, που έλεγε η 17 Νοέμβρη, έτσι. Η εφημερίδα των Τσιπριστών λέει: «Ο πολιτισμός εάλλο, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας». Πολύ καλό. Δεύτερο, στο ίδιο θέμα, η εφημερίδα Κόντρα είναι γονάκι της Αυριανής. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού και, δεν συμπληρώνουμε εμείς, και τα ξένα συμφέροντα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, ρε, πώς σε λένε, πώς το λένε, Μίτσο. Τρίτο, παρακάτω, προχωράμε. Λοιπόν, α, ναι. Πολιτισμός από τη Μενδώνη, το πολιτισμός από το πολίτε, έτσι, δηλαδή με ωμέγα και έψιλον γιώτα. Πολιτισμός από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Η εφημερίδα «Η Δημοκρατία», μετασυγχωρήσεως. Παρακάτω, προχωράμε. Εδώ τι έχει. Καμιά θυσία. Απειλές και σχέδια διούν. Ανοίγει επικίνδυνες δρόμους για κυβερνήσεις παρεμβαίνει. Ναι, μάλιστα, έχουν ξεσηκωθεί οι ομάδες και οι σύλλογοι αρχαιολόγων, έτσι, δηλαδή, που θέλουν να βάλουν τα στήθια τους μπροστά για να μην περάσουν αυτές οι αλητίες που οργανώνονται για το ξεπούλημα της Ακρόπολης και των αρχαιοτήτων της χώρας. Και μετά έχουμε άλλο ένα ενδιαφέρον. Έχουμε και άλλο ενδιαφέρον. Α, η Μενδώνη ξεπουλά μνημεία και μουσεία. Άλλη εφημερίδα είναι αυτή, άλλη εφημερίδα είναι η άλλη, άλλη εφημερίδα είναι η άλλη. Α, και μία πολύ ωραία, ένα ωραίο πρωτοσέλιδο που έχει εφημερίδα «Το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε», γράφει πρωτοσέλιδο «Ακρίβεια, φορολιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο». Μετασυγχωρήσεως πάντα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τι να σας διαβάσω τώρα από τις εφημερίδες, για πέστε μου. Αχ, Βασιλάκη, γεια σου Βασιλάκη μου. Βασίλης Καζούλης από τον Αρχάγγελο, από τη Ρόδο. Έχουμε κάνει και κάτι συναυλίες εκεί στη Ρόδο, στις παραλίες με τον Βασίλη, πριν από 170 χρόνια. Αν ήσουν άγγελος με τον αέρα των Άνδεων. Μια ατμόσφαιρα έτσι λίγο λατινοαμερικάνικη, αλλά στα ύψη των Άνδεων, με αυτά τα υπέροχα φλάουτα που παίζονται

0: Και αυτά τα ωραία κιθαρόνια που είναι αυτά τα γρατζουνιστά. Ωραία είναι ορχιστροσούλα έτσι αεράτη.
1: Πρώτος άγγιξω και χαθεί ό,τι αγάπησα απλά στο νότιρο.
0: Με ωραίο αέρα και όχι αυτούς τους ανέμους καταστροφικούς με τα 150 χιλιόμετρα την ώρα που σαρώνει τα πάντα και αναδεικνύουν το ταλέντο των ηλιθίων που κάνουν δουλειές στα δάση και στα ξερόχορτα και στα χωράφια με διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος, πάρα πολύ βλάκας για να τις κάνεις με τέτοια ζέστη, τέτοια ξηρασία και τέτοιους ανέμους. Και μετά φωνάζουμε που είναι το κράτος.
1: Στο παραθύρι σου βροχή

0: όλοι με μια πολύ μεγάλη ευκολία δηλαδή λέμε ότι μας λείπουν ας πούμε άνθρωποι από την πυροσβεστική, δηλαδή πρέπει να πάρουμε 300.000 πυροσβέστες, 500.000 πυροσβέστες, 2.000 αεροπλάνα, 5.000 ελικόπτερα. Πόσα δηλαδή πρέπει να πάρουμε, για πέστε μια ιδέα. Όταν είμαστε ηλίθιοι και τα καίμε όλα μόνοι μας για διάφορους λόγους, από βλακεία, από πρόθεση ή από μαλακία, τι τα θέλουμε τα πυροσβεστικά? Ας το κάφτω όλο να τα κάψουμε, όλα να τελειώνουμε. Μετά δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε. Και να γυρίσουμε πάλι στα δύο παιδιά, στους δύο τυπάκους από την Κρήτη που έχασαν τη ζωή τους, 25 χρονών ο ένας, 58 ο άλλος, και ένας 27 χρονών στη φωτιά του Γήθιου, ο οποίος ήταν από την Κόρινθο νομίζω, Πελοποννήσιος. Κρίμα στους ανθρώπους, κρίμα στους ανθρώπους, κρίμα στα μέσα, κρίμα στις κινητοποίησεις, κρίμα σε όλα. Όταν η ηλιθιότητα είναι ανίκητη, με τι δυνάμεις να καταφέρεις να την νικήσεις? Δηλαδή τι πρέπει να επιστρατεύσεις για να νικήσεις την ηλιθιότητα και τη βλακεία?
1: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
0: Γεια σου Νικολάκη, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Νίκος ο Γιώγαλας. Γεια σου Νίκο, καλή πρωτοχρονιά ρε. Έχουμε κάνει 2-3 πρωτοχρονιές μαζί με τον Γιώγαλα. Πριν από πολλά χρόνια, 200,

σινεμά. Ο Νίκος Γιώγαλας κατέβηκε πριν από 250 χρόνια από τη Δυτική Μακεδονία, εκεί Βέρεια, Νάουσα και τα λοιπά, από τις περιοχές αυτές της Δυτικής Μακεδονίας. Κατέβηκε στην Αθήνα με κάτι φίλους και κάνανε ένα συγκροηματάκι, τα Ανάκαρα λέγονταν το συγκρότημα, που έπαιζε εκεί μέσα στα τα χρόνια της Χούντας, από το 69, 70, 71, 72 και μέσα. Και μετά σιγά σιγά καθένας πήρε το δρόμο του και ο Νίκος Γιώγαλας άρχισε να γράφει και δικά του τραγούδια, γιατί αρχικά παίζανε με τα Ανάκαρα κάτι παραδοσιακά σε διασκευές υπέροχες, μάλιστα σε ένα δίσκο με το Θανάση Γκαϊφίλια που λεγόταν το Stop, πριν από 462 χρόνια νομίζω ήταν αυτός ο δίσκος.

Αυτό ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του Νίκου Τζιόγαλα πριν από... Καλά, δεν θα ξαναπώ τον αριθμό των χρόνων που έχουν περάσει έτσι, γιατί είναι, δηλαδή είναι, παθαίνεις μια εσωτερική ταραχή και με αισθάνεσαι μια συντριβή όταν ακούς πόσα χρόνια. Αν ακούς κάποιον ότι είναι 20 χρονών, λες ολόκληρη γυναίκα, ολόκληρος άντρας, ξέρω εγώ, ολόκληρο κάτι το άλλο, το τρίτο, το, δηλαδή λες είναι ένας άνθρωπος πολύ μεγάλος, 20 χρονών. Άμα ακούσετε ότι έχει γεννηθεί το 2006, λες άσε μας παιδάκι μου.

Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνο, μόνη, όπως θες, μόνο, μόνη, μόνο. Είναι το «Πέρασε Μπόρα», ένα τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα που τραγούδισε με την Αναστασία Μουτσάτσου και που είναι ένα έτσι εμβληματικό τραγούδι, γιατί χρησιμοποιήθηκε μία περίοδο εκεί στην περιοχή της Φιλαδέλφειας και μετά στην περιοχή του ΟΑΚΑ, μάλλον κυρίως στην περιοχή του ΟΑΚΑ τότε, εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 2004 και τέτοια. Θα τα ακούσουμε από την αρχή, να το ευχαριστηθείτε.

0: Ρεβάνς έχει απόψε και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη ρεβάνς του 2-3 που κέρδισε στην Πολωνία την Δύναμο Κιέβου.
1: Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
0: Σε καλό δρόμο έχουν μπει οι ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουν να ακολουθήσει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός όταν θα δώσουν τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν τώρα αρχές Αυγούστου. Μάλλον στα μέσα του Αυγούστου, αρχές Αυγούστου θα γίνουν κληρώσεις. Η ΑΕΚ έχει μια απίστευτη κολοφαρδία τώρα, τους έκατσε. Και από εκεί που ήταν στο γκρουπ των ανίσχυρων στην Ευρώπη, στο Champions League, πέρασε στο γκρουπ των ισχυρών. Γιατί? Γιατί η Άρχους είχε χάσει στην έδρα της από τη Λεχ Πόζναν 4-1 μέσα στη Δανία. Η Λεχ Πόζναν, η πολωνική, είχε κερδίσει μέσα στη Δανία την Άρχους 4-1. Στη ρεβάνς λοιπόν στην Πολωνία, η Άρχους κέρδισε στην Πολωνία εκτός έδρας 4-1 την Λεχ Πόζναν, και μετά πήγαν στα πέναλτι και την απέκλεισε. Η Λεχ Πόζναν λοιπόν ήταν στις ισχυρές και η ΑΕΚ στις ανίσχυρες. Όταν αποκλείστηκε η Λεχ Πόζναν, τσακ, έμεινε μια καινή θέση και ανέβηκαν τα χανούμια στους ισχυρούς. Σου λέω για θαύμα, έτσι, δηλαδή μεγάλη, πώς το πάμε στην αρχή, κολοφαρδία. Μία ομάδα που είχε κερδίσει εκτός έδρας 4-1 έχασε στην έδρα της 4-1 και από τους ισχυρούς πήγε στους ανίσχυρους και ανέβηκαν τα πουλάκια μου στους ισχυρούς και τώρα ελπίζουν σε μία πάρα πολύ πιο βατή και πιο εύκολη κλήρωση από αυτή που θα είχαν αν είχε παραμείνει η Λεχ Πόζναν μαζί με τις άλλες ισχυρές στα τελευταία προκριματικά για να μπουν στην League Phase του Champions League. Αυτά τα τελευταίες ειδήσεις από τις θρησκευτικές ειδήσεις.

Βασιλάκη του Καζούλη και αυτό το τραγούδι που δεν ήταν για αεροπλάνα ο ίδιος και το τραγούδαγε στη φίλη του την Άννα και το είχα τραγουδήσει και εγώ μια φορά σε μια φίλη μου, τη λέγανε Άννα, που της άρεσαν πολύ τα αεροπορικά ταξίδια και της έλεγα ότι δεν είμαι εγώ για αεροπλάνα και πράγματι κατέβηκα από το αεροπλάνο.

0: Ένας Βασίλης το έγραψε, ένας Βασίλης τραγουδάει.
1: Κάτω από την πλάκια ο δρόμος φωτεινός μου δείχνει την πορεία.
0: Ο Βασίλης που το έγραψε τραγουδάει έτσι τσαχπινοκαργαλιάρικα, ας πούμε, με αεράκια και θαλάσσια άβρα. Ο Βασίλης το τραγουδάει, λίγο χλιμιντριστά, έχει λίγο χλιμιντρίζει λίγο. Φιλιά και χαιρετίσματα και στους δύο Βασίλιδες, και στον Καζούλη και στον Παπα Κωνσταντίνο.

Και κάθε φορά που ακούω τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ή κάτι για τον Νίκο Οικονόμου ή ακούω τα μπουζούκια του Θανάση Σαρέλα ή ακούω τον Γιάννη Σιρή σε κάτι σπάνιες ηχογραφήσεις ή τον Γιώργο Ζωγράφο ή εκείνο το μίμο τον Παύλο Χαϊκάλη, θυμάμαι το λιμέρι, ένα λιμέρι στην Πνησικλέως εκεί στην Πλάκα. Τραγουδούσαμε και τότε κάτι περίεργα τραγούδια, μυστήρια να πούμε. Ωρε φίλε. Και ήταν και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου εκεί. Ήταν και ο Γιώργος Ζωγράφος. Τι θυμήθηκα τώρα. Αυτό ήταν το 1632.

0: κάτι λίγα χρόνια, κάτι 150-200 χρόνια μετά την ανακάλυψη Αμερικής. Φωτιά και στην Άνδρο, λοιπόν, είπαμε. Στη Λέσβο, στην Κάλυμνο, στο Γήθιο, στην Κρήτη. Δύο ή ίσως τρεις μεγάλες φωτιές στην Κρήτη. Στην Κορινθία, μία που εκτός από την προχθεσινή με τον εμπρισμό κατά πάσα πιθανότητα εκείνου του εργοστάσιου που έφτιαχνε ξύδι, τώρα είχαμε σήμερα μία καινούρια φωτιά στην Κορινθία. Και ενώ μιλάγαμε προχθές για τις φωτιές, πόσες φορές έχουμε κάψει εδώ στην Αττική, στον Ασπρόπυργο, ξέρω εγώ, δύο-τρεις φορές την Πάρνηθα, και από μπρος και από πίσω, μετασυγχωρήσεως, και την Πεντέλη, και από πάνω και από κάτω, μετασυγχωρήσεως, και έχουμε κάψει πάνω από 10 φορές την Κερατέα, τα Καλύβια και τη Λαβρεωτική. Περιοχές της Λαβρεωτικής και αριστερά και δεξιά και βορείως και νοτίως της Αναβίσου, του Λαγονησίου και προς τα μέσα στα Καλύβια και στην Κερατέα και προς τα κάτω προς το Σούνιο και το Λαύριο. Ενώ αυτά έχουν καεί 5, 10, 15 φορές τα τελευταία 20 χρόνια, τώρα, σήμερα, έσκασε φωτιά στη Λαβρεωτική, ρε φίλε. Εκεί ανάμεσα Καλύβια, Κερατέα και Σούνιο. Δηλαδή ανέχεις το Θεό σου, ρε φίλε. Ανέχεις το Θεό σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Times.
1: Άπιαστο στο άρμεγμα ο Γιάννης Μιλιώκας. Παλιουγέκα ζαγάρι.

Ακούσαμε ένα από τα παλιά, τα παραμύθια της γιαγιάς με τους Νοστράδαμους που ήταν Δέσποινα Γλέζου, ο Φωτιάδης, ο Στέλιος, ο Ξαρχόπουλος και η αυτή η Αγγλίδα, όπως τη λέγανε. Τέλος πάντων, ναι, παίξαμε ένα Νοστράδαμος, παίξαμε και ένα παλιογκέκα ζαγάρι, το Γιάννη Μιλιόκα, που θέλει να γίνει, που ήταν Τσοπαναρέος. Μη ζηφανσή.

0: μια υπέροχη διασκευή.
1: Χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα.
0: Από τον μεταψηλάρε Βέρελάκη Παπαδόπουλο.
1: Και θα το πω πολλές φορές.
0: Φίλο και γείτον από τον Τζακό, από το Χολαργό Αγία Παρασκευή εκεί.
1: Γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα.
0: Που όταν ήταν μικροί παίζανε στην Αλώμα κάτι συγκροτηματάκι εκεί της γειτονιάς. Ωραία χρόνια. Ήτανε το 1450, λίγο μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Νέα αιστεία φωτιάς εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν με δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε ακόμη μία εκένωση προχώρησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο της Κρήτης πριν λίγη ώρα. Το 112, το οποίο εστάλει ενημερώνει όσους βρίσκονται στην περιοχή Λευκόγη για να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Ασώματα. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Νέα αιστεία φωτιάς και στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Ακόμη ένα 112 για εκένωση περιοχής σύχησε. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να εκενώσουν την περιοχή Αγκεριά και να μετακινηθούν προς την Αλική. Νωρίτερα εκενώθηκαν το Καμάρι και το Άσπρο Χωριό. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και το νησί αποτελεί μέχρι το Σάββατο περιοχή υψηλής επικινδυνότητας εξαιτίας της έντασης των ανέμων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη, όπου πνέουν και εκεί ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Νωρίτερα έχει εκενωθεί η περιοχή της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά αποκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Βαθύτης Καλύμνου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Με ενός λεπτού σιγή, τη μισή ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Αυτή την ώρα ψάλεται η εξόδιος ακολουθίας των 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Νωρίτερα, σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Θρήνος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη τους και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενισχύει συνεχώς τις δράσεις της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ειδική μνήμα έκανε ο Πρωθυπουργός στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται για μια σημαντική δομική αλλαγή που βάζει τέλος στον πολυκερματισμό στη διαχείριση του νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα του, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου του Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρδονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

Ένα υπέροχο τραγούδι από ένα συγκρότημα που άφησε εποχή, που το πρώτο δίσκο τον έβγαλε σε ένα τσουβάλ, σε ένα τσουβαλάκι, σε ένα ταγάρι μέσα. Ήταν η Πολ και ήταν ο Κώστας Τουρνάς, ο Παπαϊωάννου που έπαιζε drums, ένας αντραμίστας της εποχής εκείνης, και ο Κώστας Τουρνάς ήταν μαζί με τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς οι στυλοβάτες στους Πολ, και ο Σταύρος Λογαρίδης επίσης. Ο Σταύρος Λογαρίδης έπαιζε μπάσο και τραγουδούσε και πολύ καλά και έκανε και μετά άλλα πράγματα, όπως και ο Τουρνάς και ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Ο Λογαρίδης και ο Γουίλιαμς δεν είναι πια μαζί μας. Στην πηγή μια κοπέλα είναι ένα υπέροχο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο, με ωραίες κιθάρες, και τραγουδάει ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς.

9 λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Μαζί σας στη θέση στο διωράκι της Φωτεινής Πιπηλή, ο Γρηγόρης Ψαριανός με πολλές μουσικές. Λίγα λόγια, πολλή μουσική, έτσι. Και λίγα λόγια, γιατί τι να πούμε τώρα. Τα λόγια δηλαδή. Τα λόγια είναι περιτά. Ωραίο τραγούδι να το ψάξουμε να το βρούμε αυτό για μια άλλη μέρα. Γιατί με τα σημερινά δεν κουλάει πολύ. Αυτός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών, ο Γκουτέρες, που πήγε στη Λευκοσία, είδε τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Χατζή Χαλάμπαντι Χατμπεντιλ, όπως το λένε, θυμάμαι, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τους έκανε και το τραπέζι, φάγανε μαζί και τρεις, και συναποφάσισαν ότι κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον, μετά από 100 χρόνια, να συνοηθούν. Ο Γκουτέρες είπε ότι είναι αισιόδοξος, και ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας έχει μια μικρή αισιοδοξία ότι μπορεί να αρχίσει ο διάλογος, ο οποίος θα αρχίσει σε κανένα χρόνο και θα τελειώσει μετά από 120 χρόνια. Οπότε εντάξει, χέσε ψηλά και γνάντευε. Δεν βλέπω φως. Εδώ μια συντρόφισσα από την Τουρκία που τραγουδάει το Παλτό. Φοβερό κομμάτι, εξαιρετικό κομμάτι του Λάκη Παπαδόπουλου. Το παλιό μου Παλτό, το ξέρετε, έτσι. Τέλεια το λέει. Όχι σαν το Χρυσοδάντη. Ο Χρυσοδάντης το σκίζει. Ο Χρυσοδάντης, πρέπει να σας πω, είναι τραγουδισταράς. Είναι τραγουδισταράς με, πώς το λέμε, πολύ guts, πώς το λένε αυτό. Είναι μεγάλος τραγουδιστής. Εντάξει. Χαιρετίσματα, Χρυσό. Μια μέρα των ημερών θα τα ακούσουμε για το Χρυσοδάντη, αλλά αυτό είναι έτσι πιο... Έχει αυτό το τσαχπίνικο της Τουρκάλας.

Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έγραψε τα λόγια στα τουρκικά. Θα το ψάξω, το βρω, σου το πω. Για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέμε όλα. Αλλά η ελληνική στίχη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι είναι της Άννης Μπαλτζή.

0: Ağ eski paltom, her biri ayrı okşar. Yaşattığım acılar, her biri ayrı.
1: Σας άρεσε, έτσι φαντάζομαι, έτσι. Και εδώ είναι η Βίκυ Λέανδρος. Παρακαλώ, περάστε.

Υπέροχη η κόρη του Λέανδρου, η Βίκη Λέανδρος, υπέροχη. Με αυτή την προφορά την ξενική που έχει έτσι, που και εσύ ξενυχτάς, γιατί είναι γερμανοθρεμένη.

γερμανοτραφής, έτσι, που κινείται ανάμεσα στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και στην Κεντρική Ευρώπη. Εκεί γύρω και τώρα κάπου εκεί γύρω θα γυρνάει. Πού και πού έρχεται και από εδώ καμιά βόλτα. Ξενυχτάς. Είχε εκπροσωπήσει και το Λουξεμβούργο νομίζω κάποια χρονιά και είχε πάρει και βραβείο στη Eurovision. Douze points.

Θα ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι από το Βαγγέλη. Δύο τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού που αγαπάμε πολύ. Τον αγαπήσαμε πολύ πριν τα μπαράκια, όταν έπαιζε στο Ροντέο μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο εκεί στη Χέιδεν. Πότε ήταν εκεί, ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 70, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, στο Χέιδεν, σε ένα υπόγειο που ήταν ένα καουμπόικο κλαμπ περίεργο τότε, και μετασκευάστηκε, μετασχηματίστηκε και κατασκευάστηκε για να τραγουδήσει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν αποφάσισε να φύγει από την πλάκα και πήγε στη Χέιδεν, εκεί σε αυτό το υπέροχο υπόγειο, και εκεί ήταν ένα από τα ρότερα προγράμματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Εκεί τραγούδαγαν μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο, τραγούδαγε η Μαρίζα Κόχ, είχαν τραγουδήσει η Δόνα Σαμίου, έπαιζε Καραγκιόζη ο Ευγένιος Παθάρης, και τραγουδούσανε και μικρά ντουέτα και σχηματάκια, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο, μεταξύ αυτών ήταν και ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Τρελή παρέα. Αυτά γίνονταν τα παλιά τα χρόνια στη Χέιδεν. Από τότε ξέραμε τον Βαγγέλη Γερμανό και τον αγαπάγαμε και τον αγαπάμε πολύ. Καθόλου να γυρίσω, δεν αργώ το... Μετά έκανε ένα μεγάλο άλμα με ένα προσωπικό δίσκο, τα μπαράκια, που ήταν δίσκο σταθμός για τις αρχές της δεκαετίας του

Αυτό το σχέδιο που είχαμε να σας χαρίζουμε μερικά βιβλία, βιβλία που αγαπήσαμε, που είναι αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αρχαία ελληνική γραμματεία, μεγάλα ιστορικά κείμενα, όχι σύγχρονα διηγηματάκια και μυστηρηματάκια της Σούλας Τσούλας και της Κίτσας Μίτσας και τέτοια, κάτι εξαιρετικά βιβλία είχαμε μαζέψει και είχαμε ξεχωρίσει, σας χαρίσαμε μερικά. Θα συνεχίσουμε να σας χαρίζουμε βιβλία, αλλά αργότερα. Προς το παρόν διακόπτεται αυτό το σχέδιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για το γόνατο.
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση.
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις.
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
2: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνάς την κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, και στον Νίκο και στον Κώστα και στη Μαριάντζελα και στη Βίβ. Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης και οι Ολύμπιανς. Τότε που πηγαίναν σχολείο και καθόντουσαν στο διπλανό θρανείο. Μια μέρα των ημερών θα κάνουμε ένα αφιερωματάκι σε αυτά τα τραγουδάκια, τα ελληνικά ποπάκια του

Ο Πασχάλης συνεχίζει να τραγουδάει live σε μπαράκια, σε μικρές συναυλιούλες, σε γειτονιές, σε θερινά τέτοια στέκια, ας πούμε, σε θέατρα βράχων, μικρά θέατρα καλοκαιρινά, και είναι όπου τον πετύχετε θα πάθετε πλάκα. Είναι εξαιρετικός. Τραγουδάει και χοροπηδάει επί 2 ώρες, 2,5, όσο εσείς δεν αντέχετε, αυτός αντέχει τόσο και άλλο τόσο. Και μετά τον Πασχάλη, ο Δάκης, ο οποίος και αυτός έπαιζε και υπέροχος μέχρι το τέλος, αλλά ήρθε το τέλος, δυστυχώς, και κρίμα, γιατί ήταν ένα υπέροχο παιδί, υπέροχος τραγουδιστής και ωραίος άνθρωπος.

χέρια που συναντιόμαστε στις πλάζ και τα περνάμε ακόμα μαζί. Άλλοτε κάνουμε διακοπές, άλλοτε δεν κάνουμε.

πλάς με μπιριμπίρι, ντούρου ντούρου και τα λοιπά και τα λοιπά, και πολλές τρικυμίες σε μικρές και μεγάλες καρδιές και καρδούλες και με καρδουλάκια και που καρδουλώνουμε, πώς τα λένε αυτά, τα καρδουλώματα.

0: τα πιο πολλά από αυτά τα τραγούδια ήταν, ήταν διασκευές κυρίως σε ιταλικά αλλά και σε εγγλέζικα και γαλλικά τραγούδια της εποχής εκείνης. Των Πελοποννησιακών πολέμων τότε παλιά. Μια φορά τα έπαιζα ένα πακέτο τέτοιο, ένα δίωρο με τέτοια, με τραγουδάκια, με Idol Charms και Olympians και αυτό και Tammy και τα λοιπά και όλα αυτά, και μου στέλναν κάτι μηνύματα, δηλαδή τα οποία είναι αυτά τα ξέχαστα μηνύματα που τα ξέθαψες αυτά τα χαζοτράγουδα και κάτι τέτοια.
1: Πάψε πια να με μπερδεύεις, δείξε πόσο με λατρεύεις, για να πάψουν για τους δυο μας να μην...
0: Μια χαρά είναι αυτά τα τραγουδάκια, έχουν πολύ πλάκα. Και είναι χαρούμενα, γελαστά, είναι έτσι τσακμινογαργαλιάρικα και έχουν πλάκα. Ιδίως για αυτούς που τους θυμίζουν πράγματα και που είναι της παλαιολογίας, που προκύπτουν από αρχαιολογικές ανασκαφές.

0: Κανονικά μετά από αυτά έπρεπε να βάλουμε ρεμπέτικα, αλλά θα τα αφήσουμε για μια άλλη φορά. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα, με μια μικρή παύση για να καταλάβετε ότι η ώρα είναι 5:30, ε?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αυτό θα κάνω τραγούδι. Είναι ένα υπέροχο τραγουδάκι. Ένα παιχνίδι, το παιχνίδι της έμπνευσης. Ένα τραγούδι παιχνίδι του Γιάννη Γιοκαρίνη. Γεια σου Γιάννη, που τραγουδάει υπέροχο ο Βαγγέλης Γερμανός. Γεια σου Βαγγέλη.

Λοιπόν, το πράσινο λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανέλαιου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι, της εταιρείας Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε προσεχώς και σε άλλες πόλεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι οπωσδήποτε πολύ χρήσιμο να μην πετάμε τα λάδια που χρησιμοποιούμε και καταστρέφουμε τον υδάτινο ορίζοντα, τους υδάτινους σπόρους, τις αποχετεύσεις, τα δίκτυα, τη θάλασσα, το περιβάλλον, τα πάντα. Είναι πολύ χρήσιμο να κρατάμε και να ανακυκλώνουμε τα λάδια που έχουμε για πέταμα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας Πράσινο Λάδι θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα μπορείτε να βρίσκετε κι εσείς πού και πώς θα το κάνετε. Κατεβάζετε το Πράσινο Λάδι Application με λατινικούς χαρακτήρες Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκετε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Φυσικά Μπούμ μεγαλούργησαν τα χρόνια εκείνα, τα παλιά, ο Γιάννης Κούτρας και ο Γιάννης Γιοκαρίνης. 45 Γιάννηδες, μαζεμένοι. Παρόλο που δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννη,

Λοιπόν, και μια ιστορία που αφορά όλους μας και αφορά και τη ΔΕΗ. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπαίνετε στο energyyoutube.gr από τη ΔΕΗ και βρίσκετε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί, παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς και κερδίζετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyyoutube.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι χορηγίες της ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά της ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δείτε τα και ζήστε τα όλα αυτά από κοντά μέσα από το energyyoutube.gr. Αυτά. Είδες η ΔΕΗ.

Μια πολύ συγκινητική ιστορία, καταπληκτική. Τα ιστορία, το σενάριο είναι της Μαριανίνας Κρυεζή, η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Και εγώ έχω μια εμπειρία που αντί για μπλακ θα έβαζα τη Ράστα.

0: Όταν πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι, εγώ και κάτι συγγενείς και φίλοι και η μαμά και η αδερφή και τα λοιπά, ήταν συγκλονιστικό, γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει με την Κατίνα όταν έστειλε τη Ράστα ένα ωραίο υπέροχο λυκόσκυλο, που όταν λείπαμε από το σπίτι οι υπόλοιποι, αποφάσισε για να το ξεφορτωθεί, το έστειλε σε κάτι γνωστό στο Μαραθώνα. Αλλά η Ράστα γύρισε πίσω στο σπίτι από το Μαραθώνα μετά από 10 μέρες, γεμάτη τσιμπούρια και ξερά και αγκάθια και τέτοια, σε κατάσταση. Συνήρθε γρήγορα βέβαια, αλλά γύρισε πίσω από το Μαραθώνα, παρακαλώ, στο σπίτι στην Κάντζα. Ω, το ίδιο που είχε κάνει και ο Μπλακ στην ιστορία της Μαριανίνας Κριεζή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: του κολλητού μας που δουλεύει στο δίπλα γραφείο. Λοιπόν, αυτή είναι μια ωραία ιστορία και αυτή είναι μια άλλη που θυμήθηκα τώρα.
1: Είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβώς το ποτό και του πίνεις, τρίχες τσέπες και μακό φανελάκι.

0: ξέρεις που πας.
1: Είναι κανονικά συνέχεια το προηγούμενο, έτσι. Ο Σωκράτης μάλα μας.
2: Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί.

0: Καληνύχτα, Σοκράτη.
1: Καληνύχτα, μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα, είναι κάτι σαν ρόδα. Σε πατάει και σε παίρνει, μόνο ίχνη σου σέρνει.
0: Τι θα κάνετε τα λάδια που καίτε, ε? Δεν γίνεται λάδια, καίτε, τι θα κάνετε? Η εταιρεία Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο πτυγανέλαιο και στα λάδια που καίμε γενικώς, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς τα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο και τα λάδια που καίμε, όσα πετάμε στο νεροχύτη και όλα τα υπόλοιπα, μπορούν να ρυπάνουν το νερό και το έδαφος. Η εφαρμογή συλλογής οικιακών τηγανέλαιων από την εταιρεία είναι διαθέσιμη τώρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και προσεχώς γενικότερα. Κατεβάστε το application, την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώνετε εύκολα τα λάδια που καίτε και βρίσκεται και το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης, έτσι.
2: Αρίμπα, μουτσάτσος!
0: Αρίμπα, Τζιμάκου! Αχ, Ευρώπη! Να έχεις μυαλό.

0: Από τις πιο ενδιαφέρουσες κριτικές στο ευρωπαϊκό σύστημα και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που δεν έχει γίνει.
1: Αχ Ευρώπη, αχ Ευρώπη.
0: Και πόσο καλύτερα θα τα πράγματα αν γινόταν αυτή η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κανονικά.
1: Εσύ μας μάρανε.
0: Και δεν ήταν μόνο μια νομισματική ένωση δηλαδή. Να είχε μια ενιαία πολιτική, εξωτερική, εσωτερική, δικαιοσύνης, παιδείας, φροντίδας, υπηρεσιών. Τι ωραία που θα ήταν να ζούσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
1: Με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο.
0: Θα γίνει, αλλά οι ρυθμοί είναι χελώνας.

0: κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: Με μια νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Έτσι, εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπορείτε και εσείς στο dei.gr να ενημερωθείτε και να πείτε και εσείς, ας πούμε, αλληλούια.

0: Ήμασταν μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Θάνος Μπούπας. Η Έλσα Ψαρίδη έχει διεύθυνση σύνταξης των εκπομπών του σταθμού. Η Αφροδιτούλα η Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Τα χαιρετίσματά μας στους δικούς σας. Κλείσαμε για σήμερα το μεσημέρι που ήταν 5η 30 Ιουλίου και που από μεθαύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Απόψε που σε χάνω που είναι παχές οι μύγες.
1: Μέσα στα μαύρα σου νερά.

Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, πολύ μετά τους Φατμέ. Κομμάτια είναι ζωή μου. Και τηλεοπτικός παραγωγός με εκείνες υπέροχες τηλεοπτικές εκπομπές που ήταν συνέχεια από το ζήτο του ελληνικού τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, σαν συνέχεια του. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε. Κρίμα που σταμάτησε αυτός ο κύκλος με τις τηλεοπτικές μουσικές εκπομπές αυτές με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει κάτι ανάλογο, κάπως, κάπου, κάποτε. Χάρηκα που τα είπαμε, χαιρετισμού στο σπίτι, να είμαστε καλά.

0: πια. Τι να τα κάνω τώρα πια που δεν είναι και όλα αυτά όταν δεν έχω φράγκο που λέει το άλλο το τραγούδι. Η ώρα είναι 6. Ο Κόλλος Αφέξη λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Χαιρετισμού στο σπίτι. Τα ξανά πάμε αυτά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τις 4. Φιλιά και χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα. Ευλόγησον.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Μένονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε πλησίων της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου Κρήτης και πλέον στο σημείο επιχείρουν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν με δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε ακόμη μία εκένωση προχώρησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο της Κρήτης πριν λίγη ώρα. Το 112, το οποίο εστάλει, ενημερώνει όσους βρίσκονται στην περιοχή Λευκό για να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς τα Ασώματα. Ένας 79χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φέροντας ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φωτιά και στην Πάρο. Ακόμα ένα 112 για εκένωση περιοχής ήχησε. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να εκενώσουν την περιοχή Αγκεριά και να μετακινηθούν προς την Αλική. Νωρίτερα εκενώθηκαν το Καμάρι και το Άσπρο χωριό. Στη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Φολέγανθρο και Σίκινο προχώρησε ο ΔΕΔΙΕ σύμφωνα με τους τοπικούς δήμους λόγω της φωτιάς που μένεται. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στο βαθύ της Καλύμνου, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Το 112 ήχησε και εκεί, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Αυτή την ώρα ψάλεται η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερώνα, ο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Νωρίτερα, σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδική μνήμα έκανε ο Πρωθυπουργός τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται για μια σημαντική δομική αλλαγή που βάζει τέλος στον πολυκερματισμό στη διαχείριση του νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα του, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου του Europa League, στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του Β' προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
1: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

about. Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής, έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που καίνε στη χώρα. Για δεύτερη συνεχή μέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Στην Αγία Γαλήνη επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων και 53 οχήματα, ενώ στον Ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεγάλη διάσωση πραγματοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη, απεγκλωβίζοντας 50 άτομα. Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι αιστεία φωτιά στην περιοχή Δαμάλια και είναι πολύ κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή και παίρνει διαστάσεις. Στη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο και Σίκινο προχώρησε ο ΔΔΕ, σύμφωνα με τους τοπικούς δήμους, λόγω της φωτιάς που μένεται στην Πάρο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς τον Μπατσί. Ένας 71χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην Άνδρο και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Αυτή την ώρα ψάλεται η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Νωρίτερα το μεσημέρι, σε κλίμα Οδύνης, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών που έχασαν χθες τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδική μνήμα έκανε ο Πρωθυπουργός τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Πρόκειται για μια σημαντική δομική αλλαγή που βάζει τέλος στον πολυκερματισμό στη διαχείριση του νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα του, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσαν την προσωρινή του κράτηση. Στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα, σημείωσε ότι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για δεύτερη συνεχή μέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο. Στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυνση των πολιτών. Στον απεγκλωβισμό επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προχώρησε ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ είχε προηγηθεί ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων στην ίδια περιοχή. Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Η νέα αιστεία φωτιάς στην περιοχή Δαμάλια και είναι πολύ περίεργη κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή και παίρνει διαστάσεις. Οι φλόγες πλησίασαν την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων. Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βοήθησαν στην απομάκρυνση καλογριών από το σημείο, ενώ απομακρύνθηκαν και ιερές εικόνες. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και στην Παλαιόπολη της Άνδρου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις. Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς τον Μπατσί. Μεσήλικος άντρας υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο Ρέθυμνο και θα διακομιστεί σε μονάδα εγκαυμάτων νοσοκομείου των Αθηνών τις επόμενες ώρες, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην Άνδρο και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των τριών πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια της στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Νωρίτερα, σε κλιμαωδίνη, στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο εχθές. Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Νέες προειδοποιήσεις τόσο προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία για να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν, απίφθινε η Τεχεράνη μέσω του Αμπάς Αραχτσί, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Times of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Αραχτσί υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου της Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Alfa Radio 989, Γιώργο Τσετραφίλια.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήρθα και πάλι κοντά σας.
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές που μένονται σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής νωρίτερα, σημείωσε ότι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, όπως σημείωσε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για δεύτερη συνεχή μέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Παρασκευή και από σήμερα στο Ασώματο. Στις πυρκαγιές επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντους και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση των κατοίκων. Στον απεγκλωβισμό επιπλέον 8 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προχώρησε ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Είχε προηγηθεί ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων από την ίδια περιοχή. Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε στην Πάρο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι αίστεια φωτιάς στην περιοχή Δαμάλια και είναι πολύ κοντά στο αρχικό μέτωπο που καίει στην Τρυπητή και παίρνει διαστάσεις. Οι φλόγες πλησίασαν την Ιερία Μονή Αγίων Θεοδόρων, δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βοήθησαν στην απομάκρυνση καλογρέων από το σημείο, ενώ απομακρύνθηκαν και ιερές εικόνες. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου, που κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και νεαρίες δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς τον Μπατσί. Μεσήλικος άντρας υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο Ρέθυμνο και θα διακομιστεί σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου των Αθηνών στις επόμενες ώρες, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην Άνδρο και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Την ίδια ώρα το ΕΚΑΒ είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης πριν από οποιαδήποτε απαγγελία κατηγοριών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των 3 πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα περιβόλια στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Το μεσημέρι σε Κλιμαδίνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη που έχασε τη ζωή του χθες κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Γήθιο. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate εισηγείται ομοφόνος στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Νέες προειδοποιήσεις τόσο προς την Κύπρο και προς τη Βουλγαρία για να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν απίφθινε η Τεχεράνη μέσω του Αμπάς Αραγτσί, καθώς κλιμακώνεται τη Ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στη ρεβάνς του Β' προκριματικού του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τζατραφίλια. Καλό σας βράδυ.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 στο Σαρδονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. ενώ Σεραφίνα Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Cash or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σου οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ, είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα